0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: 93,6 και 107. On the radio, he is introduced like this. Ακούτε Κόσμος.
1: Ne me quitte pas.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
1: Ακούτε Κόσμος

0: Παναγιώτη.
1: Κάτσε λίγο, πάει να φέρει τη φυσαρμόνικα.
2: Πάει να φέρει τη φυσαρμόνικα ο Πάνος.
3: Ξεκίνα εσύ.
1: Ξέρει καλύτερα.
2: Για την Κατερίνα.

ίδιο να σε γυρεύω εσύ, σε μια ψεύτικη υδρόγειο. Εσύ εκεί και ο έρωτας σου διαταγή και τελεσίγραφα και εγώ εδώ όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο δικό σου. Εσύ εκεί σου διαταγή και τελεσίγραφο κι εγώ εδώ όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο. Εσύ εκεί, εσύ εκεί.

0: Για να σας ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
1: Σαν παρέστηση εσύ, σε προβάλλεις μπροστά μάτια μου.

Πάμε μια βόλτα από τον ποιητή των δρόμων, τον Νικόλα τον Άσημο. Αφήνω πίσω τις αγορές και τα μπαζάρια. Θέλω να τρέξω στις καλαμιές και τα λιβάδια. Να ξαναγίνω καβαλάς και ξαναέλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τι χρειάζομαι τη χάρη σου, ωραία.

0: είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε, διακήρυξε ο Αμερικανός πρόεδρος, προκαλώντας ανακούφιση στις αγορές με το πετρέλαιο να υποχωρεί απότομα. Θέμα ημερών, οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν σήμερα στο βόρειο Ισραήλ λόγω εχθρικής εναέριας παραβίασης σύμφωνα με το στρατό. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Σε συνέντευξή του στον Αντένα σημείωσε πως η επιλογή του χρόνου συνδέεται και με θεσμικές υποχρεώσεις, καθώς από την επόμενη χρονιά η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που απαιτεί πολιτική σταθερότητα και καθαρή κυβερνητική εικόνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες στο φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Η αντιπολίτευση, είπε, ενώνεται μόνο στο πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης, χωρίς να λέει τίποτα για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα μετά. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των νοικοκυριών και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Τη σημασία της δημοσιονομικής συνένεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στην Ουκρανία, μια γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στην περιφέρεια Σούμι. Επίθεση με ουκρανικά ντρόουνς δέχθηκε η ρωσική πόλη Τολιάτι, όπου εδρεύει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά εξμποφόρα, από 20 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες, δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη, μια σπάνια μουσική σύμπραξη από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη, Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας.
1: Το έκανε Σακύρα, τώρα το κάνει.
0: Γιατί, θα μπορούσε να είναι τίποτα τραγουδάκι. Άκου, περίμενε. Η Ελιζέ.
1: Η Ελιζέ.
0: Λοιπόν, Ελιζέ.
1: Όχι, ρε παιδί, μην τα.
0: Γιατί?
1: Γιατί καταστρέφεις τα τραγούδια. Δηλαδή κάνεις με φωνή Σακύρα τώρα το γαλλικό.
0: Ναι, γιατί, γιατί δεν ταιριάζει.
1: Δεν ταιριάζει.
0: Γιατί?
1: Εδώ θέλει πιο. Θέλει λίγο πιο.
0: Λοιπόν, στο Earth News Radio 105,8 είστε, το καταλάβατε. Λοιπόν, κάνουμε ενημέρωση εμείς εδώ.
1: Ναι.
0: Ενικείτε την ενημερώνουμε για τις Σακύρες. Για τις Σακύρες και τις τελευταίες.
1: Δεν σας είπαμε για τον Τραμπ, δεν σας είπαμε για τον πόλεμο, δεν σας είπαμε για το πετρέλαιο.
0: Ωραία. Θέλετε λοιπόν ενημέρωση. Ωραία. Έδωσε συνέντευξη χθες ο Μητσοτάκης.
1: Και. Τι είπε, τι έβγαλε.
0: Είπε ο άνθρωπος,
1: ναι.
0: Γιατί έχω κουραστεί κι εγώ με αυτό το πράγμα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
1: Είπε το εξής, άμα ήθελα μπορεί να το πω τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Ιούλιο ή Αύγουστο. Μέχρι Αύγουστο είναι το συνταγματικό περιθώριο. Αλλά εγώ θα το πάω νωρίτερα, γιατί 1η Ιουλίου αναλαμβάνουμε και την Προεδρία.
0: Ναι,
1: πρέπει να έχουμε βγάλει κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο. Για να αναλάβει την Προεδρία.
0: Αυτό είπε.
1: Να σου πω. Τώρα που λέμε για κυβέρνηση και θα αναλάβουμε την Προεδρία, και την οποία Προεδρία φαντάζομαι ότι θα ετοιμάσει ο κύριος Χατζηφασιλείου.
0: Ναι.
1: Έτσι, γι' αυτό ορίζεται υφυπουργός. Διάβασα το εξής. Σύμφωνα με το οργανόγραμμα αυτού του επιτελικού κράτους, δεν μπορεί ένα υπουργείο να έχει πάνω από 3 υφυπουργούς.
0: Και το Πασόκ το είπε αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Δεν
1: ξέρω τι. Δεν ήξερα τι είπε. Και επειδή στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι ήδη 3 υφυπουργοί, η μία υφυπουργός ορίζεται ως υφυπουργός, με τροπολογία, ως υφυπουργός διαχρονική, πώς το λένε, για να είναι μόνιμη υφυπουργός, να υπάρχει μόνιμη θέση υφυπουργού, για να υπάρχει συνέχεια, ας πούμε, στην εξωτερική πολιτική. Κατάλαβες, γιατί μπορεί να περάσει μια περίοδος που να μην έχεις κυβέρνηση, να μην έχεις σχηματισμό κυβέρνησης, να ξέρεις ότι έχεις τουλάχιστον μια σταθερά, η οποία είναι ο μόνιμος υφυπουργός εξωτερικών, για να.
0: Ρε, με τι ασχολείστε τώρα.
1: Λοιπόν, για να μπει και ο κύριος Χατζηβασιλείου, έτσι διάβαζα. Αυτό είναι. Ισχύει.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι άλλο είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Α, κοίταξε να δεις.
1: Ναι.
0: Είπε.
1: Για να μπει και ο κύριος Χατζηβασιλείου, έτσι διάβαζα. Αυτό είναι. Ισχύει.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι. Τι άλλο είπε ο κύριος Μητσοτάκης.

0: Για δεύτερη φορά τον δέχθηκε η παράταξη στις τάξεις της.
1: Ναι.
0: Τον έγινε και πρωθυπουργός. Και δεν πιστεύω.
1: Άλλο ένα πράγμα πρέπει να. Ναι.
0: Ναι. Και δεν πιστεύω ότι θα κάνει κάτι για να πληγώσει αυτή την παράταξη. Για δεύτερη φορά. Μα. Γιατί την έχει πληγώσει ήδη μία.
1: Ναι, που είχε φύγει τότε και έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Του πατέρα Μητσοτάκη.
0: Ναι. Ξαναδεί τώρα.
1: Με την πού δημιουργήσει την πολιτική άνοιξη που σα λέγαμε πριν.
0: Ακού τι θυμώσατε κάποιοι.
1: Έβγαινε στι ευρωεκλογέ με 8,6. Ναι.
0: Ακού τι θυμώτησαν. Παλιοί, εγώ δεν τα ξέρω από αυτά. Ήμουν πάρα πολύ μικρή τότε.
1: Ναι.
0: Το 93.
1: Ναι.
0: Όταν έκανε την πολιτική άνοιξη. Το 93.
1: Ναι.
0: Μπήκε στη Βουλή, το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Είχε μπει στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Και λένε, ας πούμε, ότι αυτοί που. Ότι μπαίνοντας στη Βουλή μετά, με έναν τρόπο βοήθησε να μείνει στην εξουσία το Πασόκ ως το 2004. Γιατί, γιατί οι ψήφοι της πολιτικής άνοιξης και του Πασόκ, ναι, είχαν αθρηστεί για να βγει πρόεδρος ο Στεφανόπουλος.
1: Ναι.
0: Κωστής Στεφανόπουλος.
1: Ναι.
0: Να παραμείνει πρωθυπουργός ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί αν δεν έβγαινε πρώτα, τότε γινόταν εκλογές.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και στη συνέχεια βγήκε ο Σιμίτης. Αν είχε διαλυθεί, λένε κάποιοι μου, έτσι μου λέγανε χτες, το 1995 η Βουλή, που δεν θα έβγαινε πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα εκλεγόταν η Νέα Δημοκρατία με τον Εύερτ που ήταν μπροστά τότε, γιατί είχε και προβλήματα ο Παπανδρέου τότε. Θυμάσαι το Πασόκ, δεν ήταν στα καλύτερα το 1995.
1: Το 1995 μια χαρά ήταν στο Πασόκ. Μια χαρά ήταν το 1995.
0: Τέλος πάντων, δεν θα βγει. Ναι. Λένε. Τέλος πάντων.
1: Καλά, έτσι θεωρούν. Μπορεί έτσι να τους βολεύει να θυμούνται. Τέλος πάντων, τι θα γινόταν εάν και εφόσον και
0: όχι,
1: το ένα και το άλλο και το
0: παράδειγμα. Αυτά είναι ιστορία όμως.
1: Μα, για το Σαμαρά έχεις να πεις πολλά άλλα, εν πάση περιπτώσει. Για παράδειγμα, ότι θα μπορούσε να είχε κλείσει νωρίτερα την αξιολόγηση. Ήταν μια διαφορά λίγων εκατομμυρίων, εν πάση περιπτώσει. Θα μπορούσε να κλείσει και να μην εκβιάσει να πάμε σε άλλες εκλογές για να γίνει πρωθυπουργός και λένε τέτοια από την τότε αντιπολίτευση. Τέλος πάντων, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί κανείς να πει, ρε παιδί μου, αλλά έχει σημασία,
0: ναι,
1: αυτό έχει σημασία, γιατί βλέπετε διαρκώς και σε πρωτοσέλιδα και σε αναλύσεις και σε αυτό τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά. Εγώ σας έχω πει την προσωπική μου γνώμη, αλλά είναι προσωπική μου γνώμη. Πήγε προσωπικές. Αυτή την έχουμε πει από την εκπομπή. Ότι δεν θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία, ρε παιδί μου.
0: Α, καλά είναι αυτό.
1: Δηλαδή, όσοι είναι πούροι σαμαρικοί, ας πούμε, δεν είναι δημοκράτες, σαμαρικοί, έχουν ήδη και στις τελευταίες εκλογές δεν ψηφίσανε. Ψηφίσανε άλλα πράγματα. Αυτή την εικόνα και εκτίμηση έχω και σε ένα βαθμό και πληροφόρηση από κάποιους έτσι πούρους που λένε σαμαρικούς. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα κόψει, αν θα κόψει ένα πολύ μικρό ποσοστό από την Νέα Δημοκρατία. Θα μαζέψει ενδεχομένως από άλλα κόμματα που είναι πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιά και από εκεί ενδεχομένως να κόψει κτλ. Κτλ. Αν εγώ εξακολουθώ και κρατάω μία επιφύλαξη για το αν θα κάνει κόμμα ή δεν θα κάνει.
0: Θα κάνει.
1: Ξέρω και εγώ διαβάζω τις πληροφορίες και τα ρεπορτάζ και το ένα και το άλλο, όλα τα διαβάζω. Απλά εγώ στο πίσω μέρος του μυαλού μου κρατάω και μία επιφύλαξη. Εγώ πήγα, το πάραξε μια δικιά μου.
0: Καλά κάνεις, Ιωνίση μου, εσύ.
1: Ναι.
0: Πολύ καλά κάνεις.
1: Αυτό που εμένα μου έμεινε από τη συνέντευξη, από όσο διάβασα, είναι αυτή η παρομοίωση. Γιατί ναι, ήδη έχει αρχίσει να αναπαράγεται πάρα πολύ στα social media και θα μείνει, θα παίξει.
0: Ναι, ναι, ναι. Σου λέει, αν σου πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα.
1: Ναι.
0: Εσένα.
1: Ναι, εμένα.
0: Ναι. Θα μπορείς να οδηγήσεις άλλο αυτοκίνητο.
1: Όχι.
0: Όχι. Οι πολίτες, λέει, του πήραν τρεις φορές το δίπλωμα για τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα και θέλει να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο.
1: Για ένα καινούριο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, αυτή την παρομοίωση χρησιμοποίησε.
0: Ναι.
1: Και αυτή ήδη έχει αρχίσει να αναπαράγεται πάρα πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ μένω και σε άλλο ένα πράγμα.
0: Τι πράγμα μένει.
1: Το οποίο για μένα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί το βλέπω να γίνεται σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης.
0: Τι.
1: Τον ρωτήθηκε εάν φοβάται ότι μπορεί να υπάρξει παρέμβαση στις εκλογές. Και είπε, κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα πράγματα γίνονται. Είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος. Και θύμισε το παράδειγμα ότι, για παράδειγμα, πριν την δεύτερη επέτειο από την τραγωδία των Τεμπών, ξεφύτρωσαν δεκάδες χιλιάδες λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι περισσότεροι εκ των οποίων όχι με έδρα την Ελλάδα, γιατί φαίνεται που είναι η έδρα, με έδρα χώρες του εξωτερικού, οι οποίες δημιουργούσαν ένα κλίμα, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας το ορίζει διαφορετικά ποιο ήταν το κλίμα που δημιουργούσαν. Τα έχουμε ζήσει, τα ξέρουμε, είναι πολύ πρόσφατα άλλωστε και ο καθένας τα αξιολογεί διαφορετικά. Αλλά θέλω να πω ότι

0: Εννοεί ότι υπάρχουν διάφορα bots από διάφορες χώρες ή και δυνάμεις οι οποίες κάνουν δουλίτσα για να, είτε για να διασπείρουν fake news, είτε για να δημιουργήσουν εντυπώσεις, είτε για να φανεί ότι δημιουργείται κάποιο ρεύμα χωρίς την ουσία να δημιουργείται κτλ. Κτλ. Αυτό για μένα έχει μία σημασία. Για, το λέω γιατί είδαμε πρόσφατα ανάλογες ενέργειες, για παράδειγμα, στις εκλογές της Ουγγαρίας ή στις πέσαν στο κενό, στις εκλογές στην Μολδαβία, πέσαν στο κενό, στις εκλογές στην Αρμενία. Τα έχουμε δει αυτά, θέλω να πω. Αυτό το πράγμα, ο κύριος Μητσοτάκης, σχετική ερώτηση, είπε ότι δεν αποκλείεται να έχουμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις και στην Ελλάδα. Αλλά το θέμα είναι να πέσουν και αυτές στο κενό.
1: Έτσι.
0: Τόσο απλό.
1: Τέλος πάντων.
0: Καλημέρα στην Μαριτίνα και πάλι, που λέει ότι αν τις φέρει νωρίτερα τις εκλογές, θα έχουμε κυβέρνηση τον Ιούλιο. Άμα τις φέρει λίγο νωρίτερα για να έχουμε δύο διπλές εκλογές, μπορεί να έχουμε κυβέρνηση τον Ιούλιο. Μπορεί και όχι.
1: Εγώ για Μάρτιο το βλέπω.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Για Μάρτιο
0: το βλέπω.
1: Για να βγει ο χρόνος, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Για να βγει ο χρόνος, για να υπάρχει μια κυβέρνηση. Γιατί επειδή ρωτήθηκε για το θέμα αυτό, είπε ότι για μένα σημασία έχει τη Δευτέρα να υπάρχει κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Το θεωρεί πολύ σημαντικό αυτό και δεν το θεωρεί τώρα. Δεν το λέει τώρα. Το λέει από την αρχή αυτό το πράγμα. Δεν είχε πει ποτέ του ότι είναι υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας. Άλλωστε δεν υπάρχει και διάθεση από κανέναν.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Διάθεση.
1: Δεν μπορώ να συμφωνήσω σε άλλα πράγματα.
0: Πάντως το ότι έχουμε μπει με τα μπούνια σε προεκλογική περίοδο είναι περισσότερο από οφθαλμοφανές. Ας πούμε, βγαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης χθες. Τζάμπα τα λεωφορεία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους μέχρι 24 ετών. Για παράδειγμα, θέλω να πω ότι αρχίσαμε είτε παροχές, είτε υποσχέσεις, είτε εξαγγελίες, είτε και ενταγμένες μέσα σε ένα πρόγραμμα ενδεχομένως ή όχι. Φαίνεται από το αρχίζουν όλοι να πυκνώνουν τις εμφανίσεις τους. Διάβαζα, ας πούμε, το πρόγραμμα ότι θα είναι σε μια εκδήλωση κάπου ο Δίνα αρχηγός, ο Τάδε αρχηγός θα πάει εκεί.
1: Πολύ πειραία έχουν πιάσει.
0: Αρχίζουν τώρα οι εμφανίσεις και τα λοιπά. Σε πρώτη φάση σε κλειστούς χώρους, σε κλειστές συγκεντρώσεις, πιο ελεγχόμενες. Αλλά σιγά σιγά θα αρχίσουν να επεκτείνονται. Αυτό όλο δείχνει ότι οι ιονοί βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αυτό. Ιονοί, μ' αρέσει.
1: Μία από τις εικόνες θεσινής ημέρας για μένα ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σκέψου τώρα, γύρνα το χρόνο πίσω.
0: Ναι.
1: Πάμε, ας πούμε, στο 2015-16.
0: Ναι,
1: και σου λένε ότι μία μέρα θα είναι Έλληνας ο πρόεδρος του Eurogroup και θα έχει καλεσμένο το Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Θα το πιστεύεις, θα είσαι πελός, που λένε και στην Κύπρο.
0: Τι είσαι?
1: Πελός.
0: Έτσι το λένε.
1: Ναι, το τρελός.
0: Και γιατί το λέμε έτσι να περνάει πιο εύκολα από το εσουρού?
1: Το λέμε για πελός.
0: Είσαι πελός, ναι.
1: Γιατί ωραία. Το τρελός δεν κόβεται από το εσουρού. Αν μας το λέγανε τότε θα το πίστευες, δεν το πίστευες.
0: Όχι, δεν το πίστευες.
1: Θα λέγες για όνομα του Θεού τώρα, τι είναι αυτά που μου λες, ας πούμε.
0: Δεν είναι αυτό μόνο. Χθες προέδρευσε σε μια συνεδρία του ESM, του οργανισμού δηλαδή, αυτού που έχει φτιαχτεί για την κρίση.
1: Έτσι,
0: που έχει φτιαχτεί για την κρίση και υποτίθεται ότι είναι αυτό που διαφεντεύει τις επιδοτήσεις ή που πηγαίνουν τα χρήματα, εν πάση περιπτώσει, από το τραπεζικό σύστημα όλη τη Ευρώπη. Είναι δηλαδή, χθε ήταν ο κύριο Πιερακάκη, ο οποίο άμα ήθελε έλεγε: α, σε αυτήν κόβουμε τη χρηματοδότηση.
1: Φαντάζεσαι. Βέβαια.
0: Ο Έλληνα Υπουργό Οικονομικών.
1: Ναι.
0: Οικονομία.
1: Η χρηματοδότηση κόβεται για πάρα πολλού λόγου πια.
0: Το ξέρω. Ναι.
1: Περισσότερου. Ναι. Όχι στον κόσμο το λέω, στου αγαπημένου φίλου μα. Γιατί, α πούμε για παράδειγμα, κράτο δικαίου.
0: Ναι.
1: Πούμε. Έτσι και έχεις η Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία κόπηκαν κονδύλια για παραβίαση των κανόνων του κράτους δικαίου που έχουν τεθεί, των προδιαγραφών που έχουν τεθεί από την Κομισιόν. Τέλος πάντων, γυρνάει λοιπόν ο Γιούγκερ χθες, κοιτάει το Βιερακάκι και λέει: κανείς δεν θα το πίστευε πριν από χρόνια ότι θα ερχόταν η μέρα που ένας Έλληνας υπουργός οικονομικών θα ήταν στο τιμόνι του Eurogroup. Το είπε και ο ίδιος δηλαδή ο Γιούνκερ αυτό το πράγμα. Τον κάλεσε για να τον τιμήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Το Γιούνκερ.
0: Εντάξει. Καλημέρα στην κυρία Δέσποινα. που κάθε μέρα περνάει πολύ ωραία με την παρέα μας.
1: Αλήθεια.
0: Χαιρόμαστε.
1: Μπράβο.
0: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη.
1: Μπράβο.
0: Που μας παρακαλάει να μην σπαταλάμε το ραδιοφωνικό χρόνο σε αυτονόητες ειδήσεις όπως εκείνη στην Αθήνα. Ενδιαφέρει 6 εκατομμύρια ανθρώπους.
1: Βλέπεις και στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι. Ενδιαφέρει 6 εκατομμύρια ανθρώπους που κινούνται. Δεν κινούνται και τα 6 εκατομμύρια εκείνη την ώρα. Αλλά να ξέρουν τι είναι κλειστά και τι δεν είναι κλειστά.
1: Πείτε μου εμένα σε ποια πόλη θέλετε να σα λέω την κίνηση και θα σα τη λέω.
0: Θα σα λέμε.
1: Εμείς,
0: ναι.
1: Αλλά έτσι βοηθάμε του συνανθρώπου μας.
0: Δεν είχαμε πάει μια μέρα και είχαμε πει την κίνηση στο Μεσολόγγι τότε που γινόταν κάτι εκδηλώσει εκεί για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Και ήταν μηδένη κίνηση για παράδειγμα. Δεν την είχαμε πει.
1: Και εν πάση περιπτώσει να σα πω κάτι.
0: Ναι.
1: Επιλέξτε, τι θέλετε, να σα λέω την κίνηση ή να κάνω τη Σακύρα.
0: Λοιπόν,
1: την κίνηση.
0: Καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο που λέει: παιδιά, μπορώ να δεχτώ τα πάντα στους αρχηγούς κομμάτων. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ακόμα υπάρχουν άτομα που πιστεύουν τον κύριο Τσίπρα. Εντάξει.
1: Παιδιά, ακούστε τώρα. Αυτό είναι προσωπικό του καθενός. Δεν είναι. Πώς το λένε.
0: Ο καθένας το βλέπει από την οπτική του γωνία και με βάση, το έχουμε πει πολλές φορές, με βάση το δικό του κώδικα αξιών, ρε παιδί μου, και την αυτή. Και κυρίως και τα βιώματά του την περίοδο εκείνη. Κάποιοι εκείνη την περίοδο μπορεί να ήταν τρεις ευτυχισμένοι. Για τους δικούς τους λόγους. Ποιος ξέρει γιατί. Αλλά
1: βλέπουμε όλοι τα πράγματα από το ίδιο πρίσμα.
0: Ναι, αυτό δεν τα βλέπουμε από το ίδιο πρίσμα. Ο κύριος Διονύσης, ας πούμε, λέει. Δεν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο, κύριος, επειδή είπε ότι κουράστηκε να το ρωτάνε για τις εκλογές. Δεν κουράστηκε από τις ορούς των νεκρών μεταναστών, τη Γάζα, τα βασανιστήρια του Ισραηλινού Απαρτχάι, τους βαθμούς Ισραηλινές φυλακές και όλα αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, όλο το μακρινάρι που είναι σχεδόν πανομοιότυπο κάθε μέρα και επαναλαμβάνεται από τον κύριο Διονύση. Αυτά. Αλλά δεν ρωτήθηκε, λέει, για αυτά
1: τι
0: για να απαντήσει όπως έπρεπε να ρωτηθεί.
1: Γιατί τι να απαντήσει. Τι έπρεπε να ρωτηθεί.
0: Αυτός έπρεπε.
1: Κυβερνάει τη Γάζα, μήπως.
0: Ας ρωτιότανε και ας απαντούσε. Και τα 6 εκατομμύρια έχουν ναύει. Και ξέρουν να βρίσκουν σταθμούς στο Viber, λέει ο κύριος Αντώνης από τον Παπάγου. Άρα να μην λέμε την κίνηση, λέει ο κύριος Αντώνης. Δεν πειράζει, κύριε Αντώνη, εμείς θα τη λέμε. Εκείνη την ώρα εσείς να βάζετε ναύει ή να βάζετε άλλο πράγμα. Να ακούτε. Πάρα πολύ ωραία.
1: Τι είναι
0: ναύει. Navigator, ρε παιδί μου.
1: Navigator.
0: Ναύει. Το λέει η συντομογραφία γιατί το αυτό. Έτσι το γράφει.
1: Ναι. Μπορεί να μην έχουν όλοι ναύει.
0: Τέλος πάντων.
1: Αυτούς έπρεπε να τους βοηθήσει.
0: Λέει ότι όλοι έχουν.
1: Ναι.
0: Γιατί όλοι έχουν κινητά. Ναι. Και στα κινητά έχουν όλοι ναύει.
1: Το πρωί που μιλάγαμε στο τηλέφωνο, κάτι μου λέει για τον Καμένο.
0: Τι σου έλεγα. Ότι μου κάνει εντύπωση που καλούν τον Καμένο να.
1: Γιατί σου κάνει εντύπωση.
0: Γιατί μου κάνει εντύπωση.
1: Θεωρείς ότι. Είναι.
0: Όχι, έχει πει ο ίδιος ότι έχει κλείσει την πολιτική του καριέρα, την πολιτική του δραστηριότητα κτλ. Όχι, έχει πει μόνο ότι αν κάνει κόμμα Σαμαράς θα κάνει κι αυτός.
1: Ναι.
0: Αλλά μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα τι.
1: Γιατί, συγγνώμη, είναι ένα πρόσωπο του πρόσφατου παρελθόντος.
0: Σωστά, κυβερνούσε κιόλας.
1: Συγκυβερνούσε. Με ένα πρόσωπο του πρόσφατου παρελθόντος το οποίο επέστρεψε.
0: Μα επέστρεψε αυτό, γιατί εγώ θυμάμαι ότι είχε αποσυρθεί, ρε παιδί μου. Δεν ασχολούνταν με αυτά τα πράγματα.
1: Ο Τσίπρας, μάνα μου, επέστρεψε.
0: Ο κύριος Τσίπρας. Ναι, για τον κύριο Καμένο πάντως, εγώ θυμάμαι ότι σχεδόν. Το λέω γιατί, για παράδειγμα, ήταν υπερδραστήριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το έχει κόψει. Δεν ασχολείται ιδιαίτερα με τα κοινά. Σπανίως δηλαδή, αραιά και πού.
1: Εντάξει.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα στον κύριο Μπάμπη. Μήπως μάθατε γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δίνει 80% στους Μητροπολίτες. Δεν το μάθαμε αυτό και δεν
1: Όχι, ρωτήθηκε γι' αυτό.
0: Τι, και τι απάντησε. Εγώ δεν το ξέρω, δεν το είδα. Για πες, τι απάντησε.
1: Είπε ότι οι Μητροπολίτες είναι αυτοί οι οποίοι διοικούν την Εκκλησία και δεν μπορούσαν να ανεχτώ να παίρνουν μικρότερο μισθό από ένα μουφτή.
0: Ναι, αλλά εγώ το έθεσα χθες ως ερώτημα αυτό το πράγμα και είπα ότι οι μουφτίδες είναι τρεις. Οι Μητροπολίτες είναι 100 και οι Μουφτίδες είναι μέχρι ένα όρο ηλικίας, ενώ οι Μητροπολίτες είναι εφόρου ζωής. Ναι, όχι, δεν λέω να μου απαντήσεις εσύ. Απλά θέτω αυτό το θέμα που θέτουν και διάφοροι από τους φίλους ακροατές. Αυτό. Οπότε οικονομικά δηλαδή δεν μπαίνουν στη ζυγαριά, είναι άλλο πράγμα.
1: Όταν λοιπόν την επόμενη φορά θα καθίσει να σας συζητήσει κάποια κυβέρνηση για το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας και θα βγείτε να διαδηλώσετε στους δρόμους.
0: Άλλο είναι αυτό.
1: Όχι, λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί,
0: άλλο είναι αυτό.
1: Γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας, οι ιερείς είναι δημοσιοπάλληλοι.
0: Ναι.
1: Και πληρώνονται από το κράτος.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, γιατί είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα.
0: Φύγε,
1: και καθένα να κάνουν το προγραμματάκι του για το Σαββατοκύριακο και θέλουν να πάνε για μπάνιο. Αλλά διστάζουν γιατί τους λέει και άμα βρέχει, τι θα κάνω. Και δεν κάνει να μπω στη θάλασσα άμα ρίχνει κεραυνούς.
0: Όχι, δεν κάνει.
1: Ε?
0: Όχι.
1: Η Όλγα η Παπαυγούλη, η μετρολόγος.
0: Η μετρολόγος και φίλη μας. Πάμε να
1: πολύ,
0: δούμε.
1: Πολύ αγαπημένη μας φίλη. Λοιπόν, την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο καιρό δεν θα μας θα χαλάσει τόσο πολύ για μπάνιο, ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι του Σαββάτου. Σήμερα όμως θα έχουμε έντονα φαινόμενα. Έχει βγάλει και έκτακτο. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού η Εθνική Μετεωρολογία με πορτοκαλί προειδοποίηση. Έτσι λοιπόν.
0: Μας λέτε εδώ, γιατί έχει τη σημασία του. Μας λέτε λίγο τη διαφορά του έκτακτου επικίνδυνων φαινομένων με το έκτακτου επιδείνωσης. Ποια είναι η διαφοροποίηση?
2: Ναι, γενικότερα ότι θα έχουμε όταν βγάζει έκτακτο επικίνδυνων φαινομένων, σημαίνει ότι πραγματικά θα έχουμε καλοκαιρία που θα περιλαμβάνει μεγάλο εύρος της χώρας μας και τα φαινόμενα μπορούν να δημιουργήσουν πάρα πολλές καταστροφές, δηλαδή θα είναι επικίνδυνα. Τώρα είναι στην πορτοκαλί προειδοποίηση, που σημαίνει ότι θα είναι μια σύντομη μεταβολή που κατά τόπους μπορεί να αφήσει και κάποιες έτσι τοπικές πλημμύρες. Όταν λέμε επικίνδυνα όμως φαινόμενα, εννοούμε ακραία φαινόμενα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, επομένως τώρα όντως υπάρχει επικινδυνότητα, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο. Έχουμε μια μεταβολή του καιρού σήμερα, μια επιδείνωση, η οποία έχει κάνει ήδη την εμφάνισή της στη βόρεια χώρα. Μια οργανωμένη διαταραχή λοιπόν ξεκινάει από την κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια και επηρεάζει τη χώρα μας. Αυτή η διαταραχή τώρα θα διασχίσει τη χώρα από τα βόρεια με κίνηση νοτιοανατολική. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας μας μέχρι και το ύψος της βορειοανατολικής Πελοποννήσου αλλά και το Βόρειο Αιγαίο. Θα έχουμε κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα. Τι σημαίνει αυτό? Ισχυρές καταιγίδες με χαλάζι, ισχυρές ρηπές ανέμου, τα γνωστά μπουρίνια, καθώς και αυξημένες ραγδαιότητες βροχής. Ως εκ τούτου λοιπόν, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα εξαιτίας του μεγάλου ύψους βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα, ειδικά στην κεντρική, βόρεια και ανατολική χώρα. Να δούμε μια γρήγορα και τις περιοχές οι οποίες θα βρεθούν στο επίκεντρο. Είναι η Μακεδονία και ιδιαίτερα η Ανατολική Μακεδονία, από τις πρώτες μεσημβρινές ώρες μέχρι και το βράδυ. Η Χαλκιδική, που μάλιστα και τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου και αναμένεται προς τα νότια τμήματα να είναι ιδιαίτερα ισχυρά. Η Θράκη, η Ήπειρος, η Θεσσαλία, όπου στη Θεσσαλία θα επιμείνουν μέχρι και το Σάββατο και μάλιστα στα ανατολικότερα τμήματα της Θεσσαλίας, ειδικά και προς το Πύλιο, θα έχουν συνέχεια μέχρι και το πρωινό του Σαββάτου. Στη Στερεά Ελλάδα και προς το βράδυ σήμερα, με τη μετατόπιση αυτής της διαταραχής ανατολικότερα, θα επηρεαστεί η Εύβοια και οι Σποράδες. Μάλιστα, αυτό το τόξο από τη Χαλκιδική μέχρι και την Εύβοια, δηλαδή η Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια και ίσως το όριο της Ανατολικής Θεσσαλίας, θα δεχτούν ισχυρές καταιγίδες το πρωινό του Σαββάτου. Βέβαια, μετά με βαθμία εξασθένηση, γιατί όπως είπαμε, από το μεσημέρι και έπειτα θα βελτιωθεί ο καιρός. Να πούμε ότι παράλληλα οι άνεμοι θα αρχίσουν να ενισχύονται στο δεύτερο μισό της σημερινής ημέρας. Θα ξεκινήσουν από το Βόρειο Ιόνιο, θα φτάνουν 7 μποφόρ και στη συνέχεια θα επεκταθούν στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά.
0: Α, θα φτάσει και 7.
2: Φυσικά και στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Και επειδή, όπως είπαμε, αυτές οι καταιγίδες θα συνοδεύονται και από ισχυρές ρηπές ανέμου, σημαίνει ότι κατά την ώρα εκδήλωσης των καταιγίδων θα έχουμε πολύ απότομους ενισχυμένους ανέμους. Λοιπόν, η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση, αλλά αυτό δεν είναι το χαρακτηριστικό της σημερινής ημέρας. Θα είναι λίγη, δηλαδή 27 με 30 στα κεντρικά και στα βόρεια και στις υπόλοιπες περιοχές 33 με 34. Πάμε να πούμε και για την Αττική, καθώς έχει σημασία και η σημερινή ημέρα, διότι μπορεί να μην είναι στο επίκεντρο, αλλά και η Αττική θα δέχει μπόρες και καταιγίδες. Έτσι λοιπόν στην Αττική σήμερα η μέρα ξεκίνησε με γενικά έχριο καιρό. Από το μεσημέρι όμως οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν οι πρώτες τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια τμήματα. Μετά θα αρχίσουν να ενισχύονται λίγο και θα επεκτείνονται σήμερα σε αρκετό μέρος του νομού, με τεντενότερα όμως και πάλι να αναμένονται στα δυτικά και στα βόρεια. Δεν αποκλείεται κατά τη διάρκεια που θα εκδηλώνονται αυτές οι καταιγίδες να έχουμε και ισχυρές ρηπές ανέμου και στο νομό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτά περιμένουμε. Όχι, να είμαστε ενημερωμένοι. Πάρα πολύ ωραία που είμαστε ενημερωμένοι και ξέρουμε τι μας έρχεται, τι περιμένουμε.
2: Το χαρμόσυνο όμως είναι ότι μετά από το μεσημέρι του Σαββάτου θα μπει και το βόρειο ρεύμα, θα περιοριστεί αρκετά η αστάθεια και την Κυριακή θα είναι μια χαρά Θεού για όσους θέλουν να πάνε για μπάνιο. Ήδη δηλαδή από το μεσημέρι του Σαββάτου μπορούν, απλά το Σάββατο θα έχουμε πολύ ενισχυμένο το μελιζένι στο Αιγαίο που θα φάνει και εκεί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Παπαγούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Χωρίς προβλήματα. Να είστε καλά. Πάμε εμείς σε τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε, διακήρυξε ο Αμερικανός πρόεδρος. Θέμα ημερών οι υπογραφές, ακόμη και το Σαββατοκύριακο κάπου στην Ευρώπη. Ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα. Τεχεράνη και Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ επιμένει, η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Ανακούφιση στις αγορές, απότομη υποχώρηση του πετρελαίου κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Εκλογές την άνοιξη του 2027 ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Αντένα. Μία κάλπη για να μπει η χώρα σε περιπέτειες, σημείωσε. Για να μην μπει η χώρα σε περιπέτειες, συγγνώμη. Δημοσιονομική συνένεση και στήριξη ευάλωτων ζήτησε ο Κυριάκος Πυριακάκης από το Eurogroup. Ορκίζονται στις 12.30 παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Στη Βουλή σήμερα αναμένεται η εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Στην Ουκρανία, μία γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στο Σούμι. Με μία εντυπωσιακή τελετή ξεκίνησε χθες το Μουντιάλ στο στάδιο Αζτέκα του Μεξικού. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε πάλι και επανέρχεται ο κύριος Διονύσης από την Πρέβεζα και λέει: ειδικά ο Μητσοτάκης θα συζητήσει διαχωρισμό εκκλησίας κράτους αύριο το πρωί και όλα. Απλά θα πάρει την άδεια του Ιερώνυμου πρώτα. Θυμηθείτε πότε σταμάτησε την απεργία πείνας ο Πάνος Όρτζης. Συγγνώμη, αλλά έχουν κυβερνήσει και άλλα κόμματα. Θα μπορούσαν να την κάνουν. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν νομίζω ότι τάχθηκε ποτέ υπέρ του διαχωρισμού πώς το λένε, πολιτείας και κράτους και εκκλησίας.
1: Άλλοι που διακήρυκαν το διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας ήταν πολύ καλές σχέσεις.
0: Όχι, θυμάμαι πολύ απλά ο Περιού, ο λόγος, επειδή μιλάγαμε πριν από λίγο για τον κύριο Καμένο. Ο κύριος Καμένος επί συγκυβέρνηση είχε πει ότι αν μου ζητήσει ο Ιερώνυμος, ρίχνουν την κυβέρνηση. Και λίγο μετά έφυγε ο Υπουργός Παιδείας. Δεν έφυγε ο κύριος Ιερώνυμος, έφυγε ο κύριος Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Φίλης, αν θυμάμαι καλά. Που είχε γίνει και ένας καυγάς με το τι θα έχουν τα βιβλία, τα σχολικά ή δεν θα έχουν τα σχολικά βιβλία. Αν θα έχουν μέσα τη συννεφούλα ή δεν θα έχουν τη συννεφούλα. Και διάφορα τέτοια πράγματα θυμάμαι, γιατί εντάξει, έχω λίγο μνήμη τέτοια. Η κυβέρνηση και άλλα. Και άλλα κόμματα. Αλλά... καταλαβαίνετε. Έτσι. Θα ήταν πολύ εύκολο για να το κάνουν. Δεν είναι τίποτα. Να, ένα νόμο και ένα άρθρο. Αλλά και άλλα γίνανε ένα νόμο και ένα άρθρο. Π.χ. ο Έμφυα. Εδώ είναι.
1: Γεια σα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μα την Ποθητή, στη Σαντορίνη. Να είστε καλά. Μα λέει ένα φίλο. Δεν έχει. Α, ο Χρήστο. Ο κύριο Χρήστο. Που λέει: εμένα μου άρεσε που ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι έχουμε 4% ανάπτυξη για τους πλούσιους. Ενώ οι φτωχοί δεν έχουν να φάνε, με 500 ευρώ το μήνα δεν φτάνουν ούτε για 10 μέρες. Και αυτό μέσα είναι και είναι μια άλλη διαφορετική κουβέντα, μια διαφορετική συζήτηση.
1: Είναι πολύ περίεργα τα πράγματα. Λοιπόν,
0: περίεργα τα πράγματα.
1: Τώρα, πόσο περίεργα τα πράγματα είναι. Για να πούμε τίποτα σοβαρό, γιατί πολύ το ελαφρύναμε. Λοιπόν, η Kim Kardashian τα έχει με τον Lewis Hamilton. Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Οπότε αναγκάζεται και πηγαίνει σε αγώνες Φόρμουλα 1.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρει από αυτά όμως.
0: Γιατί να ξέρει.
1: Ναι, δεν ξέρει. Προσπαθεί να μάθει το κορίτσι.
0: Ναι.
1: Ο Χάμιλτον στο προηγούμενο τέτοιο αγώνα βγήκε δεύτερος.
0: Ωραία.
1: Το πανηγυρίζει και ο δεύτερος τον βγαίνει δεύτερος.
0: Δεν το πανηγυρίζει. Ανεβαίνει στο βάθρο.
1: Ανοίγει τη σαμπάνια και την κάνει λούτσα. Έξαλλη Kim Kardashian. Γιατί με βρέχει.
0: Χαλάει τρέσα.
1: Γιατί με βρέχει αυτός με σαμπάνια.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα οι άνθρωποι της, αν δεν ξέρω αν το είδες, πήγανε με ομπρέλες για να την προστατεύσουν. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό. Έξαλλη λοιπόν που ήταν βρεγμένη, προχωράει. Και πήγε παιδιά εκεί που έχουν την πετσέτα για τον νικητή. Έχουν ένα σημείο που είναι η πετσέτα για τον νικητή. Γιατί υδρώνουν μέσα στα. Οι άνθρωποι αυτοί που οδηγούν.
0: Πώς τόσο είναι.
1: Ναι, φοράνε πράγματα κλπ. Και είχαν την πετσέτα του νικητή, πήρε και σκουπίστηκε. Μείναν όλοι παγωτά. Παγωτά μείναν.
0: Ναι. Αυτά παιδιά είναι στοιχειώδη, αλλά για κάποιον που ξέρει από φόρμουλα.
1: Εντάξει.
0: Τώρα που λες για φόρμουλα. Τώρα που λες για φόρμουλα, είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν μία διπλή φωτογραφία. Από την μία ήταν ένας από προηγούμενα σιρκουί που είχε βγει νικητής, δεν θυμάμαι τώρα ποιος από όλους, ο Σένα, κάποιος, εν πάση περιπτώσει από αυτούς, ή όχι, παλιότερος από το Σένα, ο οποίος ήταν, μόλις είχε κερδίσει,
1: ναι,
0: είχε βγάλει το κράνος, είχε ανάψει, πολύ πριν ρε παιδί μου, είχε ανάψει τσιγάρο,
1: ναι, ναι,
0: είχε στο χέρι την σαμπάνια και πήγαινε στο δρόμο σαν να είναι... Στον δρόμο, μέσα στο. Εκεί που γίνεται ο αγώνα, σε πάση περιπτώσει, σαν να είναι ένα απλό άνθρωπο. Απλά αυτό ο τύπο είχε μόλι κερδίσει η Φόρμουλα 1. Και είχε δίπλα τη φωτογραφία του Χάμιλτον, ο οποίο ήταν με συκλαμμένο κοστούμάκι, με γούνα στου ώμου, με διπλό γυαλί ηλίου και με κοτσιδάκια στα μαλλιά κτλ. Και έλεγε πώ έχει αλλάξει, α πούμε. Ναι, είναι κοκέτη. Ένα μπορεί να το πει κακόγουστο. Αλλά,
1: όχι, ρε Διονύση, το αρέσει να την είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Αν σε αρέσει τον Μπρουτάλ, ήταν τον Μπρουτάλ εκείνο τότε που καπνίζανε. Ήταν
0: άλλες εποχές. Ναι, αλλά είναι δύο φωτογραφίες που αποτυπώνουν την αλλαγή των εποχών. Αυτό το πράγμα.
1: Μπράβο, ναι, απόλυτα συμφωνώ. Πώς το λένε, οι αθλητές είναι και πρότυπα, γιατί και οι οδηγοί αθλητές είναι.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει φυσική κατάσταση άνθρωποι και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, όταν λοιπόν έβλεπε, α πούμε, παλιότερα ποδοσφαιριστές με την τσιγαρούμπα στο στόμα. Μην πας πολύ μακριά, προχτές συζητούσαμε. Ο Σόκρατες κάπνιζε, έπινε, γυναίκες και τα λοιπά.
0: Παιδί μου, αυτός που εγώ θεωρώ ο καλύτερος ποδοσφαιριστής ever, ας πούμε, ο Κρόιφ, κάπνιζε. στα αποδυτήρια και κάπνιζε.
1: Καλά, όχι τώρα δεν κάπνιζε.
0: Στο ημίχρονο.
1: Αλλά θέλω να πω ότι ρε παιδί μου, προσπαθείς να διατηρήσεις μια εικόνα, ένα πρότυπο. Τώρα σε πείραξε ένα που φοράει κοστούμάκι και εγώ.
0: Εμένα, όχι, δεν με πείραξε τίποτα. Εγώ απλά λέω ότι είναι δύο φωτογραφίες που είναι τελείως διαφορετικές εποχές. Δηλαδή, η μία από την άλλη ήτανε, δεν ήταν απλά μια διαφορετική γενιά.
1: Ναι.
0: Ήτανε αιώνες διαφορά, ρε παιδί μου. Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Σταύρο που λέει: ο φίλος πριν το είπε ότι τον πειράζει ο Τσίπρας. Το ότι μας κυβερνούν αυτοί που μας χρέωσαν τη χώρα το 2004 την περίοδο δεν τον πειράζει. Το, λέει. Λέει. Άμα, είναι η δική του γνώμη. Κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο λέει επίσης ο κύριος Σταύρος. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Επόμενο, ο κύριος Σταύρος.
1: Τι.
0: Την έχω δει τη φωτογραφία αυτή. Λέει: ο παλιός οδηγός της Φόρμουλα 1 ήταν ένας αντίπαλος του Νίκη Λάουντα τότε που μεσουρανούσε. Καταλαβες,
1: ναι.
0: Αυτό για τη φωτογραφία στην οποία αναφερόμουν. Ο κύριος Παύλος, καλημέρα κύριε Παύλο. Ξέρετε τώρα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι λέει, πολύ αυξημένες οι τιμές στα γήπεδα. Πανάκριβες στο Μουντιάλ. Πολλά λεφτά. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι πληρώνεις πανάκριβα και το εισιτήριο, γιατί πολλές από τα εισιτήρια βγαίνουν σε πληστηριασμό. Δηλαδή είναι...
0: Αυτό μας έλεγε ένας γνωστός που εγώ δεν το ήξερα.
1: Ναι,
0: ότι δεν υπάρχουν προκαθορισμένες τιμές.
1: Μπαίνω να αγοράσω εισιτήριο στην πάνω-πάνω κερκίδα των 80 δολαρίων.
0: Ναι, ότι δεν υπάρχουν αυτά. Υπάρχει, ας πούμε, σαν πληστηριασμός. Δηλαδή, ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές ανάλογα με τη ζήτηση που έχει ένας αγώνας.
1: Ναι.
0: Και μπορεί σήμερα. Ναι, ξεκινάς εσύ να κάνεις ταξίδι από την άλλη άκρη του κόσμου για να πας στο Μουντιάλ να δεις έναν αγώνα και μπορεί να μην μπεις. Θα πληρώσεις που θα πληρώσεις τα εισιτήρια τα οποία είναι πανάκριβα για να φτάσεις στην Αμερική ή στο Μεξικό ή στον Καναδά και δεν θα έχεις και την ανασφάλεια, θα βρω εισιτήριο ή δεν θα βρω.
1: Ναι, τι να σου πω, ξέρω κι εγώ.
0: Μυστήρια πράγματα.
1: Πάντως η μπύρα λέει έχει γύρω στα 20 δολάρια.
0: Η μπύρα.
1: Ναι, μια μπύρα.
0: Μια μπύρα, τι, γιατί...
1: ποτήρι.
0: Α, ποτήρι.
1: Ναι.
0: Γιατί για παράδειγμα στο Μεξικό σου δίνουν ένα δίθεν ποτήρι το οποίο είναι ένα τρύπατο.
1: Όχι,
0: δηλαδή
1: δίνουν ακόμη στο γήπεδο.
0: Πίνεις τρεις ώρες.
1: Στο γήπεδο είναι τα πλαστικά ποτήρια, τα μεγάλα.
0: Αυτά, τα μια χρήση.
1: Ναι, αλλά 20 ευρώ.
0: Όχι, είναι πολύ.
1: Δολάρια τώρα.
0: Είναι πολύ.
1: Δολάρια
0: παιδιά,
1: είναι
0: πολύ.
1: Τώρα. Λοιπόν, πρέτσελ, θες να βάζει ένα πρέτσελ.
0: Ναι.
1: Λες, ποτέ δεν το έχω πει αυτό. Αχ, να είχα ένα πρέτσελ, ας πούμε. Έχει 14 δολάρια.
0: Θέλω να σου πω τώρα.
1: Τι. Μεγάλωσε με πρέτσελ στο Λιβάδι.
0: Όχι, στο Λιβάδι δεν είχαμε πρέτσελ. Αλλά στην Γερμανία. Στη Γερμανία με τα πρέτσελ κάνουν κάτι σαν ντουιτσάρες.
1: Εντάξει, ναι, και στην Νέα Υόρκη.
0: Κάτι σαν ντουιτσάρες με πρέτσελ. Γιατί εμείς νομίζουμε ότι πρέτσελ είναι ή αυτά που είναι. Τα παίρνουμε και τα τρώμε σαν popcorn, ας πούμε, βλέποντας τον αγώνα. Ή πρέτσελ είναι αυτά που έχουν 2-3 φούρνοι, ξέρω εγώ, 10 φούρνοι. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Στην Γερμανία είναι αλλιώς τα πρέτσελ. Πες, Άλεξ. Ναι.
1: Τα τσούρος.
0: Ναι.
1: Ωραία τα τσούρος.
0: Ωραία και τα τσούρος.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άμα πας στο Μεξικό θα φας τσούρος.
0: Δεν θα φας.
1: Έχουν 11 ευρώ.
0: Τα τσούρος τρώγονται μόνο φρέσκα, έτσι μετά λαστιχιάζουν. Να το ξέρετε.
1: Καλά, είναι μια χαρά τρώγονται και μετά.
0: Ναι, όχι, λαστιχιάζουν.
1: Και άμα το βουτήξει μέσα στην.
0: Ναι, καλά.
1: Αυτή τη... Να το πω τώρα.
0: Γίνονται σαν λάστιχο, σαν σόλα.
1: Να το πω.
0: Γίνονται μετά.
1: Στην πραλίνα. Δεν είπα μάρκα. Δεν είπα. Και το μαλλί τσιγριάς 12 ευρώ. 12 ευρώ ένα μαλλί τσιγριάς.
0: Ελάτε ρε παιδιά, τι είναι, σκέτη ζαχαρίτσα είναι το μαλλί τσιγριάς. Άντε να έχεις βάλει και λίγο
1: εντάξει,
0: χρώμα. Δηλαδή ό,τι τι.
1: Ας πούμε.
0: Τίποτα, εντάξει. Τίποτα. Και ύστερα.
1: Εν τω μεταξύ μπαίνουν σε αυτά τα άρθρα που γράφουν τις τιμές. Μπαίνουν οι ελληναράδες από κάτω και, λέει, και γράφουν σούπερ μάρκετ πριν τον αγώνα και με μια σακούλα. Και. Εν τω μεταξύ δεν σε αφήνουν να πάρεις μέσα. Θα πηγαίναμε.
0: Τι θα γίνουν κλέφτες θα γίνουν οι άλλοι που έχουν μέσα τις καντίνες. Καλημέρα στο φίλο μας που κάνει τη διαδρομή Αθήνα Αρχαία Ολυμπία. Από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Μας στέλνει το μήνυμα. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο που λέει. Πείτε του κυρίου που θέλει την απάντηση ότι ο Τσίπρας σε πούλησε για 99 χρόνια.
1: Αρχίσαμε
0: αυτούς τους διαλόγους.
1: Έχουμε πει σε τέτοιο μούντε. Έχουμε μπει τώρα.
0: Αν είχε και στο Λιβάδι πρέτσελ, τότε τι να αποβγάζω καπέλα.
1: Παιδιά, γιατί να μην έχει.
0: Λέει ο Σταύρος. Όχι, δεν είχαμε. Άσε, έμαθα χθες, μου έστειλε μήνυμα ένας φίλος. Έκλεισε. Θυμάστε που σας έλεγα για το φακαλί που έχει ωραία κρέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Έκλεισε ο φακαλί.
1: Έκλεισε.
0: Ναι, αίρεση.
1: Και τώρα θα πηγαίνουμε μόνο δηλαδή...
0: στο Παλάς. Στο Παλάς. Που έχει και κρέμα και πουτίνκα.
1: Εντάξει, άμα έχει και πουτίνκα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Την πουτίνκα δεν με ενδιαφέρει βασικά.
0: Αυτά είναι τα δράματα. Έχω τόσα χρόνια να πάω και έχουν κλείσει τα ζαχαροαστεία. Αν ήμουν εγώ, δεν θα άφηνα ποτέ το Φακαλί να κλείσει.
1: Δεν θα έπρεπε να πάμε να κάνουμε τα γενέθλιά σου το Σαββατοκύριακο στο Λιβάδι.
0: Πες με εμένα.
1: Δεν οργάνωσες τίποτα.
0: Άτιμη δουλειά.
1: Ναι, άτιμη. Ναι, έτσι ρίξα τη δουλειά όλα.
0: Λοιπόν,
1: τέτοιος είσαι.
0: Με την άχρηστη και καθόλου αστεία ιστορία της Καρδάσιαν, όπως και με το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου της εκπομπής, είναι σε κατάχρηση δημοσίου χρήματος. Βάλτε ένα φίλτρο στις μπούρδες. Πολύ ωραία, κύριε Γιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα το σκεφτούμε τώρα που έρχεται Σαββατοκύριακο. Τώρα θα το. Ναι,
1: θα το επεξεργαστούμε. Θα και θα γίνουμε λίγο πιο.
0: Ναι, λίγο πιο.
1: Αν θέλετε να γίνουμε σοβαροφανείς, είναι πολύ εύκολο. Ήθελα να πω.
0: Τι θέλει να πει.
1: Ότι είναι η στιγμή που θα μιλήσουμε για το Μουντιάλ. Γιατί δεν έχουμε μιλήσει για τίποτα άλλο εκεί. Αλλά δεν έχει σημασία. Θα μιλήσουμε για τα αγωνιστικά.
0: Τώρα έγινε αφετηρία του. Όλος ο κόσμος γι' αυτό συζητάει. Εδώ ματαιώνονται ή αλλάζουν ώρα συνεντεύξεις ή ματαιώνονται, ας πούμε, κάποιες συναντήσεις που έχουν πολιτικοί αρχηγοί, βουλευτές, μαζόξεις που κάνουν, έχουν αρχίσει να κάνουν μαζόξεις τώρα και ακόμα και σε σπίτια και τέτοια. Τώρα ματαιώνονται όλα αυτά ενώψη Μουντιάλ. Είναι και οι ώρες περίεργες τώρα.
1: Περίμενε. Ναι. Πάμε.
2: Ώρα Μουντιάλ.
1: Ολέ, λολέ, λολέ. Τάσος Επιτρόπου.
0: Με Σακύρα.
1: Ναι, είμαι η Σακύρα και καλημέρα στον Τάσο Επιτρόπου.
0: Γεια σου, ρε Τάσο.
3: Γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω, εσύ ξενυχτάς τώρα το βράδυ για να βλέπεις τους αγώνες αυτούς τους πρωινούς?
3: Τι να κάνεις.
0: Το λέει με ένα καημό. Τι καημός. Έλα, ναι.
3: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο το άφησα στο 1-0 το τελευταίο παιχνίδι υπέρ της Τσεχίας και ξύπνησα.
0: Με 2-1.
3: Με 2-1 υπέρ της Νότιας Κορέας. Εντάξει, δεν είναι εύκολο, ειδικά άμα είναι και δουλειά, είναι και περίεργα. Δηλαδή τελειώσαμε 3 ώρα από την Ερασπορ. Πόσο να δεις πια.
1: Και έχουν προσπαθήσει νομίζω οι διοργανωτές τους ευρωπαϊκούς, όταν παίζουν ευρωπαϊκές ομάδες,
0: να τους βάζουν,
1: προσπαθούν να τους βάζουν όσο γίνεται πιο νορμαλό.
3: Αλλιώς δεν είχε νόημα να διεξαχθεί το παγκοσμίο κύπελλο εκεί. Δηλαδή η αγορά η ευρωπαϊκή ή αν θέλετε η πιο ανατολική από αυτούς, από το Βόρεια Αμερική εννοώ, πώς θα παρακολουθήσει αυτά τα παιχνίδια και είναι και μεγάλη αγορά και αυτή. Από την Ασιατική μέχρι και την Ευρωπαϊκή αγορά είναι μια μεγάλη αγορά και φυσικά και η Αφρικανική αγορά. Έτσι. Μιλάμε για τηλεθεάσεις τώρα, δεν μιλάμε για...
1: Βέβαια.
3: Αυτό είναι που παίζει ρόλο, αυτό είναι που κινεί τα νήματα. Εντάξει. Λοιπόν, έγινε γνωστό, δεν ξέρω αν το έχετε αναφέρει αυτό, να πούμε σε ρυθμούς απόλυτα τους μουτιολικούς. Λοιπόν, έγινε γνωστό για τη FIFA πόσα χρήματα θα μοιράσει σε αυτούς που συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο, την παγκόσμια πρωταθλήτρια μάλιστα, πέρα από την αιώνια δόξα και όλα αυτά που σε περίπτωση κατάκτησης, να βάζει στο ταμείο της 43.300.000 ευρώ, τα μεταφράζουμε σε ευρώ. 28.600.000 ευρώ θα πάρει η φιναλή, 600.000 ευρώ θα πάρει η φιναλής και 25.100.000 ευρώ η ομάδα που θα τερματίσει την τρίτη θέση. 9 εκατομμύρια ευρώ θα είναι η χαμηλότερη αποζημίωση που θα πάρει κάθε ομάδα για την παρουσία της. Δηλαδή στη χειρότερη θα πάρει κάθε χώρα 9 εκατομμύρια κάθε χώρα. Κάθε ομοσπονδία, ποδοσφαιρική ομοσπονδία κάθε χώρας θα πάρει αυτά τα ποσά έτσι για να δώσουμε ένα στίγμα των πολλών δις, των 43 δις που έχουν επενδυθεί για αυτό το παγκόσμιο κύπελλο από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, να πάω και λίγο στο αγωνιστικό τώρα για να μην σας αναστατώνω με νούμερα πρωί-πρωί. Κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός λοιπόν, ξεκίνησε χθες, Μεξικό, οικοδέσποινα ομάδα εδώ Μεξικό υποδέχθηκε στο...
0: Εντάξει, να παίζεις μπροστά σε 85.000 οπαδούς σου είναι κάτι, έτσι είναι και κάτι...
3: Τα άκουσαν όμως γιατί κάποια στιγμή είχαν μείνει με 10 ποδοσφαιριστές της Νότιας Αφρικής, νίκησε 2-0 το Μεξικό και τα άκουσαν γιατί ήταν 1-0 υπέρ του Μεξικού, ήταν με 10 παίχτες στη Νότια Αφρική και δεν έκαναν προσπάθεια για να... Δεν ρίσκαραν καν οι παίκτες του Μεξικού και αυτό δεν άρεσε καθόλου στους απαιτητικότατους, παρακαλώ, οπαδούς του Μεξικού που γιούχαραν την ομάδα τους και τους είπαν προχωρήστε. Τελικά έβαλε ακόμα ένα γκόλ το Μεξικό, καθώς Νότια Κορέα παρουσιάστηκε.
0: Όχι Νότια Κορέα, η Νότια Αφρική.
3: Ναι, Νότια Αφρική, ναι, ναι. Νότια Κορέα έπαιξε
0: ναι,
3: μετά.
0: Έχεις, ναι, τα έχουμε μπλέξει κι εμείς. Ναι, ναι. Είναι και, και οι δύο νότιες, καταλαβες.
3: Ναι. Ναι, ναι, αυτό ήταν το πρόβλημα. Μια Ήπειρος διαφορά μόνο. Αλλά εν πάση περιπτώσει το αγώνας, να πούμε ότι διεξήχθη στο θρηλυκό στάδιο Αστέκα, εκεί όπου έχουμε γαλουργήσει και έχουν κατακτήσει το τρόπαιο ο μεγάλος Πελέ. Έτσι,
0: ο Μαραντόνα.
3: Το 1970 και ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα το 1986. Στο ίδιο γήπεδο, μάλιστα, ο Μαραντόνα έχει σημειώσει και τον γκολ του Θεού και τον γκολ του αιώνα, όπως αποκαλύφθηκε. Αποκαλύφθηκε, τέλος πάντων, όπως αναδείχθηκε, να το πω σωστά. Το γκολ του Θεού, το χέρι του Θεού.
1: Το χέρι του Θεού δεν ήταν του Μαραντόνα, ήταν του Θεού.
0: Ήταν του Θεού, δεν ήταν του Μαραντόνα.
3: Ο ίδιος θυμάμαι τη δήλωσή του που είχε πει ότι έβαλε στο χέρι με το πώς αισθάνεσαι που έβαλε στο γκολ με το χέρι. Λέει, δεν το έβαλα εγώ, λέει, το βάλε ο Μαραντόνα, λέει, και ο Θεός. Εντάξει, οκ. Επί της ουσίας είναι αυτό που έγραψε. Βεβαίως τώρα τέτοιες εποχές δεν θα μετρούσε αυτό το γκολ.
0: Τώρα με τα VAR και με όλες αυτές τις ιστορίες, ναι,
3: κομμένα.
0: Να σου πω, ρε, αυτή η μπάλα, τι διαφορετική μπάλα είναι και έχει, λέει, είναι, έχει εκπάνω σένσορες και ξέρω εγώ τι.
3: Η κάθε μπάλα κοστίζει 180 ευρώ με 220 ευρώ η κάθε μπάλα. Θα υπάρχουν, ήδη ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο, 20 μπάλες σε κάθε αγώνα. Αυτές οι 20 μπάλες έχουν ένα μικρό τσιπ, ναι, 15 γραμμαρίων βάρους, ναι, μέσα, το οποίο τροφοδοτεί με 500 πώς το λέμε, μεγαχέρτς, ξέρω εγώ πώς τα λένε ακριβώς.
0: Μεγαπίξελ.
3: Μεταφέρει 500 πληροφορίες το δευτερόλεπτο στον κεντρικό έλεγχο του ΒΑΡ που βρίσκεται στο Ντάλλας. Εκεί είναι ο κεντρικός έλεγχος του ΒΑΡ και ταυτόχρονα δίνει χιλιάδες πληροφορίες σε κάθε αγώνα για την ενημέρωση και του προπονητικού team με τις επιδόσεις των ποδοσφαιριστών, πώς άγγιξαν την μπάλα, πώς εκτέλεσαν την μπάλα, και βοηθάει και το ΒΑΡ και τις τελικές αποφάσεις. Π.χ. στην γραμμή τεχνολογίας που μιλάμε αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή ή όχι, τα offside και όλα τα σχετικά. Είναι μια μπάλα τελευταίας τεχνολογίας. Κάποιοι παραπορεύτηκαν ότι όσο και να την, ενώ είναι φουσκωμένη σωστά με τις διαστάσεις σωστές και, και με το βάρος το σωστό, με ρωτήσετε τώρα, δεν τα θυμάμαι ακριβώς διαστάσεις και όλα αυτά, το μόνο που παράπονο που είχαν κάποιες ομάδες, π.χ. της Νότιας Αφρικής που έπαιξε χθες, αλλά παραπονιά την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν ότι δεν μπιστούσαν καλά όπως οι άλλες μπάλες. Μα, και όλα τα σχετικά.
0: Σκέφτομαι τα παιδάκια που θα θέλουν μια μπάλα σαν του Μουντιάλ, 180 ευρώ δηλαδή. Παλιά τους ξεγέλαγες με ένα τόπι το
3: έτσι, ναι. Τους ξεγελάνε, είμαι σε θέση να γνωρίζω. Ένας πατέρας, ο φίλος δηλαδή, ακριβώς το ίδιο, ρώτησε πόσο έχει, του είπαν την τιμή σε αυτή, εδώ, σε κατάστημα αυτή του κοριδών, έτσι.
0: Και λέει, ας καλύτερα να σου πάρω ποδήλατο.
3: Κάτι πιο καλό.
0: Ηλεκτρικό πατίνι.
1: Κάτι παρεμφερές.
3: Ναι, κάτι παρεμφερές και το δεις ακριβώς την ίδια μπάρα. Αυτή είναι η ίδια. Δεν είναι η ίδια, αυτή κάνει 30 ευρώ. Είναι τέλεια. Τους λες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνει το κέφι του.
0: Να σου πω τι αγώνες έχουμε σήμερα.
3: Λοιπόν, σήμερα τι αγώνες έχουμε. Καταρχάς έχουμε παιχνίδι στις 10 η ώρα το βράδυ, ναι, prime time πάλι, σε έφτιαξα. Ναι. Καναδάς Βοσνία από το Τορόντο. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο περιμένουμε πολύ αγωνία οι Καναδοί. Όχι ότι θα σκάσουν κιόλας, γιατί ξέρεις είναι και λίγο.
0: Εντάξει, αυτή είναι του χόκκι τώρα, ποδόσφαιρο. Ναι.
3: Είναι του χόκκι πάρα πολύ και του μπάσκετ με του Τορόντο Ράπτορς που έχουν πάρει και πρωτάθλημα. Οπότε, ξέρεις, όχι, δεν ενδιαφέρονται. Δεν είναι απλά. Ναι. Δεν σκάνε. Και υπάρχουν, είναι και sold out το παιχνίδι, έτσι. Όμως υπάρχει sold out και μην εντυπωσιαστείτε, αν τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχουμε, ότι στο γήπεδο θα δείτε πάρα πολλούς Βοσνίους. Υπάρχει μια αρκετά μεγάλη, έτσι, κοινότητα Βοσνίων στον Καναδά γενικά και όχι μόνο στο Τορόντο, και αναμένονται να κάνουν έτσι μια έντονη παρουσία, να υπάρχει μια έντονη παρουσία.
1: Ωρας είχαμε περάσει εμείς και θα σου έλεγα εγώ τι Έλληνες θα βλέπω στο γήπεδο.
3: Ναι, ξέρεις, δεν θα κοιμόμασταν τότε.
1: Ναι, καθόλου. Το ξέρω.
3: Εντάξει, χαλάλι βέβαια να πήγαινε η εθνική ομάδα.
1: Γιατί μας έχει λείψει αυτό το πράγμα. Ναι,
3: ναι, είναι από το 2014, έχουν περάσει ήδη 12 χρόνια και να μην θα περάσουν και άλλα χρόνια. Για να δούμε, να πω μόνο το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο είναι και βατό, έτσι, και προσβάσιμο για τους Έλληνες, ιδιαίτερα καθώς θα γίνει στην Πορτογαλία.
1: Ας φροντίσουμε όμως, ναι.
3: Θυμίζω το 2004 τι είχε γίνει εκεί.
1: Εντάξει.
3: Και παράλληλα με το Μαρόκο και την Ισπανία είναι τρεις οι διοργανώτριες χώρες στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο, ενώ όπως ενημέρωσαν ενδέχεται να διεξαχθούν και κάποια παιχνίδια στο ξεκίνημα του παγκοσμίου κυπέλου, γιατί συμπληρώνονται 100 χρόνια από το πρώτο παγκοσμίο κύπελο 1930-2030, στα γήπεδα της Ουρουγουάης που είχε διοργανώσει το πρώτο παγκοσμίο κύπελο, της Αργεντινής και της άλλης μιας χώρας που θα γίνει εκεί πέρα, μόνο και μόνο έτσι για να τονώσουν, έτσι για να κάνουν συμβολικά την κίνηση για τα 100 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε δύο υπήρους ταυτόχρονα παγκόσμιο κύπελο και κάποιοι αγώνες και σε συνολικά 6 χώρες.
0: Μπερδέματα είναι αυτά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Μπερδέματα είναι αυτά.
3: Μπερδέματα, όντως. Είχαμε τελετή έναρξης, θα πούμε, για τη Σακύρα, βεβαίως, θα το επαναλάβω μόνο για τη Σακύρα.
0: Ναι.
3: Σωστός. Και αντικειμενικός με το πάθος που έχω για το ποδόσφαιρο, έτσι. 83.000 άνθρωποι πραγματικά την αποθέασαν. Η κοπέλα είναι. Εντάξει.
1: Το κορίτσι είναι ταλέντο.
3: Είναι πολύ εντυπωσιακή. Λοιπόν, ο πρώτος παίχτης που σημείωσε γκολ στο 23ο παγκόσμιο κύπελο ήταν ο Χουλιάν Κινιώνες. Ο ποδοσφαιριστής του Μεξικού στα 1 το λεπτό έβαλε τον γκολ.
0: Από τραγικό λάθος των Νοτιοαφρικάνων που χάσαν την μπάλα, κάνανε πασούλες στην άμυνα, ας πούμε, θέλανε να κάνουν στην μικρή τους περιοχή. Πασούλες. Έλα, σε παρακαλώ πολύ.
3: Ναι. Εγώ νόμιζα ότι κοιμόσουν.
0: Όχι, ρε, τότε. Το πρώτο ημίχρονο τότε. Μετά με πήρε να νούλια.
3: Έγειρε το κορμί.
0: Αυτό. Ήταν πολύ πριν το πνεύμα πολύ πρόθυμο, το σώμα όμως δεν ακολουθούσε.
3: Και οι πρώτοι ενωδόθηκαν και τρεις κόκκινες κάρτες.
0: Αυτό. Ναι.
3: Το πρώτο κόκκινο τη δέχτηκε ένα Νοτιοαφρικανός Σφιφέλο Σιτόλε, που έγινε πραγματικά χαμός με τον διαιτητή. Δεν το κράτησα το όνομά του ούτε το.
0: Το Βραζιλιάνο, ναι.
3: Το Βραζιλιάνο, μπράβο.
0: Που είχε ντουντούκα στο.
3: Τα αγγλικά του ήταν μάλλον λίγο τουριστικά. Εντάξει, δεν είναι κακό να μην το έχεις πολύ, αλλά νομίζω ότι μια προετοιμασία
1: πρέπει να έχει κάνει
3: λίγο καλύτερη. Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστές που αβολήθηκαν κάποια στιγμή δεν καταλάβανε και για ποιο λόγο έβγαιναν έξω που μιλούσαν οι διαιτητές. Εν πάση περιπτώσει, και γενικός χαμός.
0: Και πρέπει να κλείσουμε τώρα.
3: Ναι, πριν κλείσουμε λοιπόν να σας πω ότι σήμερα, μάλλον αύριο αφού αλλάξει η μέρα, στις 4 η ώρα θα έχουμε και οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη χωρίς την παρουσία του Τραμπ.
0: Χωρίς, ναι, χωρίς.
3: Ανακοίνωσα ότι δεν θα.
1: Κρίμα.
0: Δεν πειράζει.
1: Κρίμα.
0: Έχει να υπογράψει μια συμφωνία.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έχει αυτό το διάλογο τώρα ο κύριος Σταύρος με τον κύριο Αλέξανδρο. Πες του ότι ο Τσίπρας άφησε πλεώνασμα 30 δις. Ακόμα αυτό το θεωρεί ακόμα. Εκεί αυτό θεωρεί και αυτό θέλει
1: να
0: πει.
1: Κουβέντα να γίνεται. Μπράβο, πάμε. Πάμε δυνατά.
0: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Καλημέρα στον από το Σουλάρι. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. Τα λέω λίγο βιαστικά. Καλημέρα και στον Γιώργο από την Εγνατία. Λίγη κίνηση. Που λέει οδηγός στη Φόρμουλα 1 που ανάφερες πριν. Πιθανό να είναι ο James Hunt που ήταν φανατικός καπνιστής. Δεν αποκλείεται. Γιώργο μου, δεν αποκλείεται. Δεν θυμάμαι.
1: Μπορεί να ήταν ο James Hunt, τώρα τον ξέρω.
0: Έχω θέματα εγώ με τα ονόματα. Τι να λέμε τώρα.
1: Θυμάμαι καν. Λοιπόν. Πάμε, Διονυσάκο μου, τώρα εμείς.
0: Δεν θα πεις την κίνηση, επειδή σου είπα δύο ακριβώς να μην πεις
1: για
0: κίνηση.
1: Παρασκευή,
0: δεν θα πεις.
1: Για Παρασκευή δεν έχει πολύ κίνηση.
0: Αυτό.
1: Μόνο στο ποτάμι τα γνωστά σημεία. Σκεφτείτε ότι λίγο πιο πάνω από τα ΚΤΕΛ, στο ρεύμα ανόδου έχει γίνει και ένα τροχαίο και γι' αυτό είναι πολύ αυξημένη η κίνηση. Όπως έχει γίνει ένα τροχαίο και στο Νέο Κόσμο, έβλεπα πριν. Μπράβο. Μπράβο, τι μπράβο. Έχει γίνει ένα τροχαίο, να βρω το δρόμο μου.
0: Μπράβο που θυμήθηκε στο δρόμο.
1: Όχι. Είναι. Στη Λαγουμιτζή.
0: Λαγουμιτζή.
1: Κοντά, κοντά στο σημείο που φτάνει στην Ηλία Ηλιού.
0: Στη συμβολή λοιπόν, της, ναι, μπράβο.
1: Ναι, εκεί. Ναι, ναι. Εκεί έχει γίνει λοιπόν ένα τροχαίο. Κατά τα λοιπά, η κίνηση είναι σαν Δευτεροτρίτη, ας πούμε. Δεν είναι σαν Παρασκευή.
0: Θα αλλάξουν όλα γιατί βλέπουν Μουντιάλ και μετά κατάλαβε.
1: Νιστάζουν.
0: Αυτό, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, φεύγουμε. Μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Η ενημέρωση συνεχίζεται αδιάκοπα. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων μαζί σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αντιφατικές δηλώσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανή συμφωνία. Ο πόλεμος τελείωσε, διακήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας ανακούφιση στις αγορές με το πετρέλαιο να υποχωρεί. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφτεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν δύο ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο Reuters σε ένα ακόμη επεισόδιο έντασης στην περιοχή των στενών του Ορμούς. Παρά το περιστατικό, αξιωματούχος τόνισε ότι η ναυσιπλοή αμέσως των στενών του Ορμούς συνεχίζεται κανονικά. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία, ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, σημείωσε πως η επιλογή του χρόνου συνδέεται και με θεσμικές υποχρεώσεις, καθώς από την επόμενη χρονιά η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που απαιτεί πολιτική σταθερότητα και καθαρή κυβερνητική εικόνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες το φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως και έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Η αντιπολίτευση, είπε, ενώνεται μόνο στο πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης, χωρίς να λέει τίποτα για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα μετά. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Τη σημασία της δημοσιονομικής συνένεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στην Ουκρανία, μια γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στην βορειοανατολική περιφέρεια Σούμι.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, στυλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τυπικά 6 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou.
3: 95,2 και 93,2 στα FM.
4: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα
5: είπες και τι δεν είπες.
4: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

0: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Και τώρα πρέπει να τραγουδήσω το συγκεκριμένο, να γιορτάσουμε. Μωρέ σαράν.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία, ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, σημείωσε πως η επιλογή του χρόνου συνδέεται και με θεσμικές υποχρεώσεις, καθώς από την επόμενη χρονιά η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που απαιτεί πολιτική σταθερότητα και καθαρή κυβερνητική εικόνα. Ο Πρωθυπουργός απέρριψε τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες στο φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάσους Μπέλη. Στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Η υπουργική απόφαση θα ορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους είτε σε δημόσια είτε σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού. Το Υπουργείο Υγείας προωθεί νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΕΣΥ μέσω του MyHealth App, όπως ενημέρωση για χρόνους αναμονής στα νοσοκομεία και δυνατότητα απογευματινών ραντεβού. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η άειλη συνταγογράφηση. Μέσα στον Ιούλιο η αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth σε σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους, είπε ο Υπουργός. Και μηδενίστηκε η λίστα αναμονής για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Σε όλη τη χώρα καμία αναμονή δεν ξεπερνά τους 4 μήνες, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης. Στην νησιωτική Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 1.200 αιτήσεις γιατρών για 1.131 κενές θέσεις, ενώ στις 17 του μήνα η τελική αποτίμηση των προσκλήσεων. Έχουμε συνειδητά επιλέξει να παρέχουμε πρωτοβάθμια υγεία παγκόσμιου επίπεδου χωρίς περιορισμούς στους πολίτες, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε με σεβασμό για τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν σβήνει η ιστορία του ως Πρωθυπουργός σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι ΗΠΑ έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Αλματώδη άνοδο σήμερα στους δείχτες των ασιατικών χρηματιστηρίων, πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Στα 88,98 δολάρια το βαρέλι του Brent, στα 86,26 δολάρια το αμερικανικό αργό. Τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά 6 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: 200 ευρώ το κινητό. 300 ευρώ η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών. Είσαι τρελή. Άισάιντα, αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές θα σου το πω. Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Αγάπη μου.
6: Eyesight Οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
7: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακύνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
8: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
9: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης ο Ζακύνθε.
8: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
9: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
8: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
9: Παραδώσου λοιπόν.
8: Εκπομπή Veramente.
9: Ζακυνθούλα μου.
8: Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
10: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες της προκλήσης και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Ανέδειξε ζητήματα άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της Ουκρανίας, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και στη σταθερή θέση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει πετύχει εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση χρέους. Τόνισε ότι στόχος παραμένει η πραγματική σύγκληση του βιωτικού επίπεδου της χώρας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε συνέντευξή του εξάλλου στον Αντένα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Απέρριψε τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες στο φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Το εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα και ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών. Γιατί να ψηφίσουν δηλαδή οι πολίτες και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον Αντένα. Είναι ανάγκη, πρόσθεση, η χώρα να έχει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει καθιστούν μονόδρομο την αυτοδυναμία. Σχετικά με τις προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά και όσα έχουν υποθεί κατά καιρούς, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι δεν υπάρχει ζήτημα σεβασμού. Στη δημοκρατία οφείλεις να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός στους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπάρχουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν, τόνισε. Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Η υπουργική απόφαση θα ορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους. Ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου, τίθεται σε εφαρμογή η άλλη συνταγογράφηση στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες, τόνισε ο Υπουργός, θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Μηδενίστηκε η λίστα αναμονής για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, ενώ σε όλη τη χώρα καμία αναμονή δεν ξεπερνά τους 4 μήνες, είπε ο κ. Γεωργιάδης. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε με σεβασμό για τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν σβήνει η ιστορία του ως Πρωθυπουργού σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα, υπογράμμισε. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεωτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερώνει υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησιογραφικού ιστότοπου Άξιος, το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ αναμένεται να υπογραφεί σύντομα, προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς την επιβολή διοδίων, καθώς και τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης με βάση τη συμμόρφωσή της στους όρους της συμφωνίας. Αλματώδη άνοδο σήμερα στους δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων, πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν, στα 88,98 δολάρια το βαρέλι, το Brent, στα 86,26 δολάρια το αμερικανικό αργό. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο, τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά 6 μποφόρ έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα το πρόβλημά μου, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Νέες κυκλοφορίες.
3: Εγώ γουστάρω τη ζωή σου, το έχω πει, ναι, ή χωρίς εσένα, ναι.
2: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα.

0: 200 ευρώ το κινητό. 300 ευρώ η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών? Είστε τρελή. Άι σάιντ, αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές θα σου το πω. Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Αγάπη μου.
1: Άι σάιντ οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
6: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακυνθέ.
5: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
6: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
5: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
6: Παραδώσου λοιπόν.
5: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι. ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
7: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
8: Συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News Radio 105,8.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, Παρασκευή 12 Ιουνίου και για όσους παρακολουθήσατε χθες την έναρξη του Μουντιάλ καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι η Σακίρα που τραγουδάει το Die Die που είναι το επίσημο τραγούδι του τουρνουά, ένα Μουντιάλ που ξεκίνησε χθες και για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης με τρεις διαφορετικές τελετές έναρξης σε τρεις διαφορετικές χώρες, στο Μεξικό, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και μια τελετή που σκηνοθέτησε ο Μάρκο Μπάλιτς, ο Ιταλός δημιουργός που σκηνοθέτησε και την τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο το Φεβρουάριο. Και μπορεί στην Βραζιλία σήμερα να γιορτάζουν την ημέρα των ερωτευμένων με καθυστέρηση 4 μηνών λόγω του καρναβαλιού, ωστόσο σε όλες τις υπόλοιπες χώρες γιορτάζουν την αγάπη τους για το ποδόσφαιρο που θα διαρκέσει μέχρι και τις 19 Ιουλίου που είναι το μεγάλο φινάλε του φετινού Μουντιάλ, όπου και πάλι θα ανεβούν στην πίστα και η Σακίρα και η Μαντόνα. Και για όσους τους αρέσει και η ιστορία και οι συγκρίσεις, να πούμε ότι το παγκόσμιο κύπελο γεννήθηκε στην Ουρουγουάη το 1930, διότι πριν ιδρυθεί η FIFA το ποδόσφαιρο ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ωστόσο το 1930 διεξήχθη το πρώτο παγκόσμιο. Πριν ιδρυθεί η FIFA το ποδόσφαιρο ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ωστόσο το 1930 διεξήχθη το

μέχρι και τις 19 Ιουλίου. Και γι' αυτό, επειδή χθες είχαμε και το Μουντιάλ, το ενώπιον οποίου του Νίκου Χατζηνικολάου δεν ξεκίνησε ως συνήθως στις 12 το βράδυ, αλλά στις 8 μετά το δελτίο ειδήσεων, για να παίξει η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με πολλαπλά μηνύματα εντός και εκτός, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, εντός της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και στους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Τι μπορεί να κρατήσει κανείς από αυτή τη συνέντευξη? Τις αιχμηρές αναφορές στον Αντώνη Σαμαρά, τις πιο θεσμικές αναφορές στον Κώστα Καραμανλή, το ξεκαθάρισμα από ό,τι φαίνεται ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, το έχει πει τόσες φορές τις τελευταίες εβδομάδες που πραγματικά μου είναι δύσκολο να κατανοήσω πώς μπορεί να βγει το Σεπτέμβριο και να πει: ξέρετε παιδιά, όταν σας έλεγα επί 15-20 φορές ότι θα γίνουν εκλογές την άνοιξη του 27, δεν το εννοούσα, πάμε να τις κάνουμε το Σεπτέμβριο. Για Μητσοτάκη είναι λίγο δύσκολο. Και επίσης την αναφορά, νομίζω για πρώτη φορά αν δεν κάνω λάθος, ότι για εκείνον η πολιτική σταματά στην ολοκλήρωση της τρίτης τετραετίας. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης είπε εκεί προς τα τέλη της συνέντευξής του ότι μετά την τρίτη τετραετία υπάρχει ζωή όχι εκτός πρωθυπουργίας αλλά και εκτός πολιτικής, θέλοντας να βάλει ένα τέλος στην πολιτική του καριέρα, ένα τέλος με την λήξη της τρίτης τετραετίας, εφόσον φυσικά κερδίσει τις εκλογές και του δώσουν οι πολίτες τη δυνατότητα να γίνει για ακόμη μια φορά πρωθυπουργός. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα, αυτό που κυριαρχεί είναι το πέρα δόθε του Προέδρου Τραμπ με το Ιράν για το αν θα έχουμε εκ νέου εχθροπραξίες ή μια συμφωνία ειρήνης. Κοιμόμαστε με τον Τραμπ να προαναγγέλει επιθέσεις, ξυπνάμε με τον Τραμπ να προαναγγέλει μια συμφωνία με την άλλη πλευρά, η οποία άλλη πλευρά λέει ότι εμείς δεν ξέρουμε κάτι για συμφωνία, ωστόσο δεν έγιναν και οι επιθέσεις. Έχει ενδιαφέρον αυτό το παρεδώσε, μας έχει συνηθίσει ο πρόεδρος Τραμπ, και το κακό ξέρετε ποιο είναι, πως έχει παίξει πάρα πολλές φορές το παραμύθι του λύκου με τα πρόβατα. Ό,τι και να πει πια, όλοι κρατάνε μικρό καλάθι, γιατί δεν ξέρουν αν είναι αλήθεια, αν είναι πραγματικότητα, αν είναι ένας σχεδιασμός ή αν είναι κάτι μόνο στη δική του φαντασία. Και μια και μιλάμε για τα διεθνή, να πούμε ότι τα σημερινά πρωτοσέλιδα των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών εφημερίδων αναφέρονται στην σύνοδο των G7 που θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα στις 15 Ιουνίου στο Evian, στις όχθες της λίμνης Λεμάν, εκεί που υπάρχει και το resort με το νερό Evian, εκεί που υπάρχουν και τα φημισμένα ξενοδοχεία όπου θα γίνει αυτή η σύνοδος, και φυσικά τα αντικείμενά της θα είναι η πόλεμη στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Η Γαλλία επιχειρεί να κρατήσει μια ατζέντα ενότητας χωρίς άμεση αντιπαράθεση με τον πρόεδρο Τραμπ, και η σύνοδος αυτή είναι ένα από τα πρώτα μεγάλα διεθνή φόρα μετά την έναρξη του Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου κατά του Ιράν το Φεβρουάριο. Ναι, το Φεβρουάριο ξεκίνησε και πάμε ήδη στον Ιούνιο, ο οποίος ανέτρεψε τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και διεύνε φυσικά και τις Ατλαντικές εντάσεις. Ο πρόεδρος Τραμπ θα φτάσει αμέσως μετά τα γενέθλιά του στις 14 Ιουνίου στην σύνοδο των G7, έτοιμος να χρησιμοποιήσει τη σύνοδο για να επικρίνει τους συμμάχους του για την ανεπαρκή υποστήριξή τους μετά το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Άρα άλλωστε έχουμε συνηθίσει τον πρόεδρο Τραμπ να επιτίθεται στους συμμάχους της Δύσης και να έχει σχεδόν μόνο καλά λόγια για τον πρόεδρο Πούτιν και για άλλους που μέχρι πρότινος δεν αναμέναμε ποτέ να βγουν τέτοια καλά λόγια από το στόμα ενός Αμερικανού Πρόεδρου. Είμαστε εδώ στο Earth News, η ώρα είναι 10 και 17, η ημέρα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 12, στη ρύθμιση των ήχων είναι η Χαρά Γιαννοπούλου, στην μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη, στο μικρόφωνο και σήμερα αντί του Δημήτρη Πετρόπουλου, Δημήτρης Στάκης εκτάκτος μέχρι και τις 12, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και όχι στην Πάντιο όπως λέγαμε παλιά, οι περισσότεροι λάθος, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Καλημέρα κύριε.

0: Ήδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ξεκίνησε ο σχολή, η πάντιο σχολή, αλλά ναι. Εξελίχθηκε σε πανεπιστήμιο.
0: Σε πάντιο πανεπιστήμιο.
1: Τμήματα,
0: σωστά,
1: έτσι,
0: σωστά,
1: ναι.
0: Σωστά.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τη Βουλή, την αίθουσα της Γερουσίας, όπου σε λίγο ολοκληρώνεται η ψηφοφορία για το διακομματικό προεδρείο της Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση επί της ουσίας για τα άρθρα. Ακριβώς. Τώρα. Πώς σας φάνηκε αυτή η εξομολόγηση του Πρωθυπουργού χθες, ότι για εκείνον η πολιτική λύγει με το τέλος της τρίτης τετραετίας, εφόσον φυσικά την καταλάβει?
1: Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός θέλει να βάλει ένα όριο και να πει ότι εδώ είμαστε για μια τρίτη φορά.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Τα όρια, ξέρετε, καμιά φορά στην πολιτική έχουν μια ελαστικότητα.
0: Ναι.
1: Ας το αφήσουμε εδώ.
0: Αλλά ξέρετε ότι αυτό δημιουργεί ενδεχομένως και ένα, μπορεί να το είπε και, πώς να το πω, επί τούτου, γιατί δημιουργεί και ένα συναισθηματισμό. Πάμε για μια τελευταία φορά να κερδίσουμε μαζί, να βάλουμε γερές βάσεις και από εκεί και πέρα να έρθουν οι επόμενοι. Να υποσχεθούν τα δικά τους
1: και λοιπά. Κοιτάξτε, στον αγώνα τώρα, τον δύσκολο αγώνα, ναι, για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία, κάτι μοναδικό που δεν έχει γίνει μεταπολιτευτικά και σπανίζει και στην Ευρώπη πια. Σήμερα χρειαζόμαστε όλα τα όπλα. Χρειαζόμαστε και τα επιχειρήματα και τα επιτεύγματα και την ελπίδα για το μέλλον και το όραμα και βεβαίως και το συνέστημα. Mm-hmm.
0: Τώρα, για δύο πράγματα νομίζω θα πρέπει να πείσετε τους πολίτες και να πιστούμε και εμείς ως πολίτες και ως ψηφοφόροι. Πρώτον, οι εκλογές ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27, είπα και πριν ότι το έχει πει τόσες φορές που για Μητσοτάκη μου κάνει κομμάτι δύσκολο να τον δω ξαφνικά το Σεπτέμβριο να αλλάζει γνώμη. Και δεύτερον, ότι οι εκλογές είναι μιας Κυριακής.
1: Ναι, κοίταξτε, ο Μητσοτάκης είναι θεσμικός και πάντοτε προσπαθεί να εξαντλεί τις θητείες, το έκανε και την προηγούμενη φορά όταν υπήρχε η ίδια παραφιλολογία. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, εγώ θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Ο Μητσοτάκης θα πάει στην έκθεση Θεσσαλονίκης, θα ανακοινώσει τα μέτρα από το δημοσιονομικό πλεόνασμα και το οικονομικό πρόγραμμα την ερχόμενη τετραετία, την Ατζέντα 2030, την επεξεργάζεται ήδη ο Κωστής Χατζηδάκης και μετά θα μετρήσει. Από εκεί και πέρα τώρα, κατά τη γνώμη μου, είτε γίνουν τέλη του 27, είτε γίνουν αρχές του 26, είτε αρχές του 27, μικρή διαφορά. Αλλά ο στόχος βεβαίως είναι η εξάλληψη της τετραετίας. Uh-huh. Από εκεί και πέρα είναι πράγματι κρίσιμο να πείσουμε ότι δεν θα υπάρχει δεύτερη Κυριακή, να μην υπάρξει χαλαρή ψήφος, να μην υπάρχει εφησυχασμός, να μην υπάρξει πνεύμα ευρωεκλογών. Uh-huh. Ότι εδώ είμαστε και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αποσυσπήρωσης.
0: Θεωρείτε ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη παγίδα του επόμενους μήνες για τη Νέα Δημοκρατία, να καταφέρει δηλαδή να πείσει κυρίως τους ψηφοφόρους της ότι πρέπει να προσέλθουν στις εκλογές, έστω και αν στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν και μια δεύτερη κάλπη εφόσον δεν επιτευχθεί, ναι, με την πρώτη αυτοδυναμία?
1: Ναι, ναι, το πιστεύω ακράδαντα ότι είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος αν δεν συνειδητοποιηθεί το πόσο κρίσιμη είναι η πρώτη και μόνη Κυριακή.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, να φύγουμε λίγο από τα ιστορικά μας, άλλωστε τα είπαν και οι συνάδελφοι νωρίτερα, θα τα πούμε και στη συνέχεια και με άλλους συναδέλφους, και θέλω να εκμεταλλευτώ και την ιδιότητά σας ως καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και να μου πείτε 2-3 πράγματα για την σύνοδο των G7 που θα ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου σε ένα πολύ έτσι ωραίο γαλλικό θέρετρο στο Hotel Royal στο Evian, στη λίμνη Λεμάν. Και να μου πείτε τι περιμένετε από αυτή τη σύνοδο των G7, αν περιμένουμε να προχωρήσουν κάποια πράγματα στις διεθνείς και στις ευρωπαϊκές σχέσεις ή αν περιμένουμε ακόμα μια σύγκρουση του Τραμπ με τους Ευρωπαίους.
1: Ναι, ελπίζω να το αποφύγουμε αυτό, γιατί το κλίμα είναι ήδη επιβαρημένο. Κοιτάξτε, υπάρχει εδώ ένας μεγάλος κίνδυνος τώρα. Όλη αυτή η ανώμαλη κατάσταση στον Περσικό κόλπο να μονιμοποιηθεί. Με μια μεν εκεχηρία, να μην έχουμε τις συγκρούσεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, αλλά χωρίς ωστόσο και να ομολοποιηθεί η κατάσταση, να αρχίσει να ξαναδέει το πετρέλαιο. Διότι τα αποθέματα, ξέρετε, που τα στρατηγικά αποθέματα αρχίζουν και εξαντλούνται και από το φθινόπωρο και μετά, εάν δεν δοθεί πραγματική λύση στο ζήτημα του ορμούς, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλη κίνδυνη για την οικονομία. Νομίζω αυτό θα είναι το κύριο πιάτο στη σύνοδο, που είναι και η τελευταία σύνοδος του Μακρόν. Μια Ευρώπη η οποία αντιμετωπίζει πάρα πολλές προκλήσεις και πάρα πολλά προβλήματα. Δεν είναι σε καμία περίπτωση, η Ευρώπη που ξέραμε πριν από χρόνια είναι μια Ευρώπη σε κρίση σήμερα και με αδύναμες ηγεσίες, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Και όσον αφορά...
1: Ο Μέρτς, ο Μακρόν υποχωρεί διαρκώς.
0: Σωστά, ο Στάρμερ είναι σε πορεία εξόδου. Γενικά,
1: ένα χρόνο μετά την εκλογή του.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και πληρώνει, φαίνεται, η Μεγάλη Βρετανία το Brexit πολύ ακριβά, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο και συνεχώς, μάλιστα.
1: Έχει ικανοποιηθεί.
0: Ναι. Τώρα,
1: έχει αλλάξει 7 πρωθυπουργούς μέσα σε 7 χρόνια. Δηλαδή, είναι αδιανόητο αυτό για την
0: για Μεγάλη Βρετανία.
1: Ναι.
0: Σωστό. Χθες το βράδυ κοιμηθήκαμε, κύριε Κερίδη, έχοντας μια είδηση σε πολλά πρωτοσέλιδα ότι αναμένεται η επίθεση Τραμπ στο Ιράν. Ξυπνήσαμε με μια προετοιμασία συμφωνίας. Το έχουμε δει αυτό πάρα πολλές φορές. Πιστεύετε ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή στο τέλος αυτής της ιστορίας με τον ΑΒ τρόπο, ή θα ξυπνάμε, θα κοιμόμαστε με πόλεμο και θα ξυπνάμε με ενδεχόμενη συμφωνία?
1: Κοιτάξτε, συμφωνία δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Συμφωνία. Όταν λέμε συμφωνία, συμφωνία ειρήνης.
0: Γι' αυτό είπα προετοιμασία.
1: Ναι, και δεν μπορεί να υπάρξει. Η απόσταση είναι τεράστια. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να παραδεχθεί ότι το καλύτερο που μπορεί να πετύχει έτσι που ήρθαν εδώ τα πράγματα είναι κάτι χειρότερο από αυτό που είχε πετύχει ο Ομπάμα χωρίς πολεμικές επιχειρήσεις. Έτσι δεν είναι. Εγκεχηρία είναι άλλο πράγμα. Και προφανώς ο Τραμπ δεν θέλει να κλιμακώσει, δεν θέλει να μπλέξει άλλο. Παρόλο που κάποια γεράκια γύρω του, ιδίως στα άκρα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που το ζητούν, θέλει να απεμπλακεί κατά τον δυνατόν γρηγορότερα. Αλλά το πάνω χέρι πια το έχει το ιρανικό καθεστώς, το οποίο βγαίνει ενισχυμένο από όλο αυτό, παρά τα πλήγματα που έχει δεχτεί το Ιράν και τα προβλήματα που έχει στην οικονομία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να δεχτεί την ταπείνωση και προσπαθεί να αγοράσει χρόνο. Και εκεί είναι ο κίνδυνος αυτό το πράγμα να μονιμοποιηθεί, αυτό το ακανόνιστο που ξυπνάμε έτσι και κοιμόμαστε γιουβέτσι, να αποκτήσει χαρακτηριστικά μόνιμα.
0: Ναι, προσπαθεί να αγοράσει χρόνο, αλλά φαντάζομαι δεν έχει και ο ίδιος χρόνο, πέρα από το ότι δεν έχει χρόνο ο πλανήτης και γενικά οι ευρωπαϊκές οικονομίες και όχι μόνο, έχει ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο. Αυτός ο χρόνος δεν φαίνεται, δεν βλέπετε ότι θα τελειώσει και για τον ίδιο κάποια στιγμή, δεν το αντιλαμβάνεται?
1: Μα ήδη κατακριμνίζεται στις δημοσκοπήσεις, έχει δυσαρεστήσει και αρκετούς ρεπουμπλικάνους που δεν στήριξε για την επανεκλογή τους και τώρα απελευθερώνονται γιατί παραμένουν γερουσιαστές και βουλευτές μέχρι τον Ιανουάριο. Αλλάζουν οι ισορροπίες ήδη στο Κογκρέσο και βεβαίως θα υποστεί στη δυτική ήττα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Δεν υπάρχει καμία φορά στο δικό μου το μυαλό, σύμφωνα με όλα τα προγνωστικά πια. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, και μόνο τα περιγράμματα συμφωνιών τα οποία διαραίονται δείχνουν ότι το Ιράν έχει το πάνω χέρι. Όταν το Ιράν καταφέρνει και συνδέει την οποιαδήποτε εκεχηρία με εκεχηρία και στο Λίβανο, να επιβληθεί δηλαδή στο Ισραήλ να σταματήσει ό,τι κάνει και να προστατευτεί ο πελάτης του Ιράν που είναι η Χεσμολά, όταν μιλάμε για άρση κυρώσεων, δηλαδή κυρώσεις που τις είχαμε χρόνια τώρα, έτσι, ότι για να ανοίξει το Ορμούς θα πρέπει η Αμερική να επιτρέψει στο Ιράν μια σειρά που να μπορεί να εμπορεύεται πετρέλαιο ελεύθερα στην παγκόσμια αγορά, να επιστραφούν κάποια από τα παγωμένα κεφάλαια που διακρατεί η Αμερική και ούτω καθεξής, δείχνει το πόσο ενισχυμένο είναι το ιρανικό καθεστώς, κάτι το οποίο μας τρομάζει όλους και θα πρέπει να μας τρομάζει όλους, κυρίως τους Άραβες της περιοχής, διότι θα έχουν δίπλα τους έναν μπαμπούλα, πιο μπαμπούλα από πριν. Έτσι δεν είναι?
0: Μάλιστα. Σωστά.
1: Δεν είναι τίποτα καλό από αυτά που γίνεται, με εξαίρεση, αν θέλει κάποιος έτσι να προσπαθήσει να βρει μια αισιοδοξία, ότι ταπεινώνεται η ισχύς. Αυτό το περίφημο ότι ζούμε σε έναν κόσμο ισχύος και όλα τα αποφασίζει η δύναμη, βλέπετε ότι όλα δεν τα αποφασίζει η δύναμη και ο ισχυρός. Το είδαμε με τη Ρωσία. Μάλιστα. Στην Ουκρανία, δεν είναι έτσι?
0: Σωστά.
1: Το βλέπουμε τώρα και εδώ στον Περσικό. Και αν δεν έχεις μυαλό και δεν έχεις και στρατηγική, τι να τα κάνεις τα όπλα?
0: Τώρα και κάτι τελευταίο, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε και τα της Αμερικής, προβλέπετε μία κατάρρευση του Πρόεδρου Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά όπως το έχουμε δει και εδώ και αλλού, για να ιτηθεί κάποιος θα πρέπει από την άλλη πλευρά να υπάρχει και κάποιος αξιόλογος αντίπαλος. Έχουν καταφέρει οι Δημοκρατικοί να βρούνε τον άνθρωπο που μπορεί να τους οδηγήσει ξανά στη νίκη? Είναι και εκεί σκορποχώρη τα πράγματα?
1: Καλά το λέτε, γιατί να πούμε καταρχάς ότι ο Τραμπ δεν κέρδισε το 24, οι δημοκρατικοί αυτοκτόνησαν. Mm-hmm. Με αυτή την απίστευτη ιστορία,
0: με έναν
1: ανοϊκό Biden επί δύο χρόνια, ο οποίος έφτασε την ίστατη ώρα να παραιτείται χωρίς προκριματικές εκλογές, να διαλέγουν ένα κουτσό άλογο την Κάμαλα Χάρις και εν τέλει να χάνουν, με μικρή έστω διαφορά, αλλά να χάνουν σίγουρα. Mm-hmm. Ήταν τραγική η διαχείριση αυτή από τη μεριά των δημοκρατικών. Οποιοδήποτε είχε προκύψει από προκριματικές, λογικά θα είχε κερδίσει τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη γνώμη μου πάντα. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, αυτά βρίσκονται. Θέλω να πω ότι το 1991 ο πρόεδρος Μπους πατέρας είχε δημοτικότητα 90%. Ένα χρόνο αργότερα έχασε τις εκλογές. Μετά τον πρώτο πόλεμο του κόλπου, τα θυμάστε. Δεν μπορούσαν οι δημοκρατικοί να βρουν κανέναν. Τα βαριά χαρτιά τους αρνούνταν να μπουν στην κούρσα, γιατί θεωρούσαν βέβαια ότι θα χάσουν. Και μπήκε ένας νεαρός από το πουθενά, από την Φλόρινα, να πούμε, της Αμερικής, που είναι το Άρκανσα, μια πολιτεία που κανείς δεν γνωρίζει κατά βάση, πέραν από το βαθινότο. Ένας ονόματι Bill Clinton, και τους πήρε τα βαριά, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω ότι όταν οι συνθήκες είναι σε πάνε εκεί, το ρεύμα έρχεται. Όχι ότι δεν είναι ικανή για λάθη τεράστια, και όχι ότι δεν είναι διχασμένη μεταξύ μιας παλαβής αριστεράς των μεγάλων πόλεων, ξέρετε, και της πιο έτσι.
0: Άρα βλέπετε αστέρια. Ότι μπορεί να προκύψει το πρόσωπο που μπορεί να οδηγήσει τους δημοκρατικούς σε νίκη?
1: Σίγουρα, σίγουρα μπορεί να προκύψει. Κοιτάξτε, ο Τραμπ, μόνο του τα χαρίσματα που έχει αναμφίβολα, και είναι και, πώς να το πούμε, χαλκέντερος, έχει περάσει πάρα πολλά δικαστήρια, impeachment, το ένα.
0: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Οι Ρεπουμπλικανοί θα βγουν λαβωμένοι από όλο αυτό, και τα άλογα τους, ο Ρούμπιο και ο Τζέι Ντι Βάνς, έχουν πάρα πολύ ταυτιστεί με τον τραμπισμό. Θα τα δούμε όμως όλα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κερίδη, για τη συνομιλία.
1: Ναι.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, 10 και 29 και 52 δευτερόλεπτα, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Εκλογές στην άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Στόχος μου τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση, σημείωσε. Το εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα και ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον Αντένα. Θρίλερ στη Μέση Ανατολή, κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, διαψεύδει η Τεχεράνη. Το Ισραήλ επιμένει, η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το Brent. Μέσα στον Ιούνιο ανακοινώνεται η πρώτη δημόσια μονάδα ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας στην Αττική, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ορκίζονται στις 12.30 η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Αυτή ήταν η επίσημη συμμετοχή της Ιταλίας στο φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Ο τίτλος του τραγουδιού μεταφράζεται «Για πάντα ναι» και είναι ένας ύμνος στην αιώνια αγάπη, την αφοσίωση και την απόφαση να συμπορευθείς με έναν άνθρωπο ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο. Τώρα, συνήθως το πρωί κοιτάμε στα ενημερωτικά site για να δούμε διάφορες πολιτικές ειδήσεις και ρίχνοντας μια ματιά νωρίτερα. Μου έκανε εντύπωση μια είδηση που δεν έχει να κάνει με την πολιτική, έχει να κάνει όμως με την καθημερινότητα και με τη ζωή μας και κυρίως με το φυσικό περιβάλλον. Είναι το πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή στο site εφημερίδα και έχει να κάνει με μια φωτιά στον Ημιτό που μπήκε το βράδυ της προηγούμενης Δευτέρας, 8 Ιουνίου, και αντιμετωπίστηκε από τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Ημιτού με τις νέες τεχνολογίες, με την τεχνητή νοημοσύνη, με τα ντρόν, και έτσι δεν επεκτάθηκε και δεν έκαψε το βουνό, γιατί οι κάτοικοι πέριξ του Ημιτού ξυπνούν και κοιμούνται πάντα με το φόβο μιας μεγάλης πυρκαγιάς σαν αυτή που είχαμε τη δεκαετία του 80. Λοιπόν, λίγο πριν το βράδυ της 10ης Ιουνίου, Ιουνίου, την προηγούμενη Δευτέρα, υπήρξε μια μικρή αιστεία φωτιάς. Υπό άλλες συνθήκες, η εξέλιξή της, όπως γράφει και το ρεπορτάζ, θα εξαρτιόταν από το αν κάποιος κάτοικος έβλεπε καπνό, έβλεπε τη φωτιά, να ενημερώσει την πυροσβεστική, μια περιπολία και έτσι να σβήσει η φωτιά. Αυτή τη φορά τα πράγματα κύλησαν διαφορετικά. Υπάρχει ένα σύστημα θερμικών καμερών που έχει εγκατασταθεί στον Ημιτό, κατέγραψε αμέσως την μεταβολή της θερμοκρασίας. Η πληροφορία μεταφέρθηκε σε πραγματικό χρόνο στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων. Εκεί λογισμικά και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης αξιολόγησαν τον συμβάν και επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για πυρκαγιά. Μέσα σε δευτερόλεπτα ενεργοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός επιτήρησης και επέμβασης, με κινητοποίηση από πυροσβεστικά και υδροφόρες του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, με κινητοποίηση της πολιτικής προστασίας και δυνάμεων της πυροσβεστικής, και έτσι σε λιγότερο από 3 λεπτά από τον εντοπισμό της πρώτης φλόγας η φωτιά είχε σβήσει, είχε περιοριστεί και δεν είχε γίνει μέτωπο, και όπως έχουμε μάθει πια και από την πυροσβεστική, το μυστικό σε μια φωτιά είναι να σβήσει στα πρώτα της λεπτά, διότι αν φεθεί γίνεται ανεξέλεκτη και μετά καίει ολόκληρο το βουνό. Και βλέπουμε πια ότι οι δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, τα συστήματα ντρόν και βεβαίως ο ανθρώπινος παράγων μπορούν να σώσουν το δάσος και κυρίως μπορούν να σώσουν τη ζωή μας, γιατί το πράσινο πια, έτσι όπως έχουν δομηθεί οι πόλεις και η κλιματική αλλαγή που έρχεται, είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ίδια μας τη ζωή. Αυτά όσον αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα. Θα επιστρέψουμε ξανά στην πολιτική και έχουμε τώρα μαζί μας την καλή συνάδελφο, την Γεωργία Σαδανά, πολιτική συντάκτρια, τη διαβάζετε και στο πρώτο θέμα, για να δούμε λίγο τι γίνεται στον χώρο της αντιπολίτευσης και για να μας δώσει και τη δική της έτσι οπτική, πως είδε χθες τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Γεωργία, καλημέρα.
1: Καλημέρα Δημήτρη μου, καλημέρα φίλες και φίλοι. Να σας πω ότι η συνέντευξη του Πρωθυπουργού παρήγαγε πολλά επικοινωνιακά αποτελέσματα, συζητήθηκε πάρα πολύ και προκάλεσε και αντανακλαστικά. Πριν από λίγο λοιπόν, στην πραγματικότητα τώρα, γιατί είναι σε εξέλιξη, ήρθε μία απάντηση από πλευράς του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Θυμάστε την αποστροφή του κυρίου Μητσοτάκη και το δίπλωμα οδήγησης.
0: Σωστά.
1: Η οποία συζητήθηκε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο απάντησε ο κύριος Τσίπρας είναι ότι όταν σου παίρνουν το δίπλωμα οδήγησης, σου το παίρνουν γιατί παραβιάζεις κάποιον κανόνα.
0: Ναι.
1: Και εγώ, είπε ο κύριος Τσίπρας, δεν παραβίασα κανέναν κανόνα. Αυτός που δεν θα έπρεπε να οδηγά ούτε πατίνι είναι ο κύριος Μητσοτάκης, θέλοντας να πει ότι έχει παραβιάσει πολλούς κανόνες και αναφερόμενο στα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
0: Πολύ στον κοκ το έχουμε ρίξει.
1: Ότι ένα σκληρό ροκ μόλις έχει αρχίσει.
0: Ναι. Με αφορμή τις παρομοιώσεις γύρω από την οδήγηση κλπ. Ελπίζω να μην θυμηθεί ο κύριος Τσίπρας, γιατί το θυμήθηκε στις εκλογές του 23, το καλύτερα παπάκι παρά το Μητσοτάκη.
1: Ισχύει.
0: Είχε
1: βέβαια,
0: θυμηθεί το σύνθημα αυτό.
1: Η αποστροφή του Πρωθυπουργού, την οποία επιχειρήσε να σχολιάσει, αλλά μέσω πολύ σαφώς σχολίασε και τις εξελίξεις του Πασόκ, λέγοντας αν δεν ήταν κολλημένες οι δημοσκοπικές βελόνες, δεν θα υπήρχε λόγος για το Big Bang που προσπαθούμε ως Ελλάς.
0: Αυτό το είπε ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι, μόλις.
0: Αλήθεια λες αυτό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αν το Πασόκ σήμερα έχει 20%, ο κύριος Τσίπρας δεν θα έχει χώρο να κατέβει. Προφανώς.
1: Σίγουρα. Από την άλλη, ωστόσο, το ότι κατεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας προκαλεί και πολλές αλυσιδωτές αντιδράσεις ως παρενέργειες. Γιατί για πρώτη φορά στα χρονικά, Δημήτρη, και το ξέρεις πολύ καλά, βλέπουμε ένα κόμμα να πεθαίνει σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση και να φέρουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και να αναδύεται ένα άλλο κόμμα.
0: Ναι, αυτό είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Έχουμε κάποια εξέλιξη, Γεωργία, σε αυτό. Γιατί θα σου πω γιατί. Χθες είχαμε συνέντευξη το βράδυ τον κύριο Τεμπονέρα που έχει πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι,
0: ευχαριστούμε πολύ. Και τον ρώτησα. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ περιμένουν μια συμφωνία του Φάμελου με τον Τσίπρα. Θα έρθει ποτέ? Και μου λέει όχι, διότι εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν μας ενδιαφέρει να συνεννοηθούμε με τον ΣΥΡΙΖΑ και να συνεργαστούμε. Και λέω, γιατί δεν το λέει αυτό ο Φάμελος να τελειώνουμε, να μην περιμένουν και οι άνθρωποι τζάμπα τη συμφωνία? Μου θυμίζει τη συμφωνία του πρώτου εξαμήνου του 2015 όλη αυτή η ιστορία.
1: Ναι, θα σου μιλήσω πολύ ανοιχτά. Γιατί δεν το λέει ο Φάμελος?
0: Ναι.
1: Γιατί και ο κύριος Τσίπρας στο Παλάσιο, όταν πρωτοπαρουσίασε την Ιθάκη τον περασμένο χειμώνα, αλλιώς τους τάπε και μετά στην πορεία βάλε πολύ νερό στο κρασί τους. Τι θεωρούν λοιπόν στην Κουμουντούρου? Θεωρούν ότι από τη στιγμή που πήραν μια πολύ δύσκολη απόφαση και πόδινη και δίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος, ότι κάποια στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας θα βάλει νερό στο κρασί του και θα τους πάρει. Και θα τους πάρει συντεταγμένα.
0: Μα αυτοί δεν ζητάνε να τους πάρει, ζητάνε να συνεργαστούν.
1: Ναι, με τον έναν άλλο τρόπο ο κύριος Τσίπρας απορρίπτει και τη συνεργασία.
0: Ακριβώς.
1: Θεωρούν λοιπόν ότι προϊόντος του χρόνου, λόγω της προεκλογικής πίεσης, ίσως και των δημοσκοπήσεων, γιατί όλοι παραδέχονται, ακόμη και πολλοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, ότι αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά διέγει το μήνα του μέλητος. Θα είναι
0: σωστά,
1: πάντα έτσι.
0: Σωστά.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Ήδη ο κύριος Τεμπονέρας έκανε μία έκπτωση χθες, ενώ η κυρία Κουφονικολάκου είπε ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Ο κύριος Τεμπονέρας είπε χθες ότι στόχος μας είναι να πάμε καλά και άντε να είμαστε και πρωτοκόμμα. Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε αυτοδύναμοι.
1: Ο κύριος Τσίπρας πάντως μόλις είπε στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου ότι δεν θα είναι περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη εκλογές χωρίς να θέτει τύχη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα τα πράγματα είναι δυναμικά. Και όταν τα πράγματα είναι δυναμικά και η εξίσωση πολυπαραγωγική, όπως είναι μια εκλογική εξίσωση. Τώρα έχουμε πολλά να δούμε και να ακούσουμε.
0: Εσύ τι εκτιμάς, το τελεσίγραφο που θέτει άλλη πλευρά θα έχει ημερομηνία λήξεως, θα πιεστεί ο κύριος Φάμελος, θα τεθεί θέμα ηγεσίας, θα κάνουν άλλο κόμμα οι άλλοι, θα πάνε κάπου αλλού? Γιατί φαντάζομαι ότι ούτε ο κύριος Παπάς, ούτε η κυρία Δούρου, ούτε ο κύριος Πολάκης έχουν διάθεση να συνταξιοδοτηθούν και να πάνε σπίτι τους.
1: Προφανώς και σίγουρα, ακόμη και αν είχαν κάποιοι από αυτούς, δεν θέλουν να συνταξιοδοτηθούν με αυτόν τον τρόπο. Που θεωρούν ότι είναι απαξιωτικός πλήρως. Λοιπόν, το τελεσίγραφο τώρα έχει δοθεί γιατί το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πρόβλεψη που λέει ότι σε 15 μέρες από την προηγούμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, ήρθαν παρόντα συνεδρία το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, μπορεί να ζητηθεί εκ νέου συνεδρία αν υπάρξει το 1/4 των υπογραφών του σώματος.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Αν υπάρχει αναγκαστικά, το πρόβλημα του κυρίου Παπά, της κυρίας Δούρου και του κυρίου Πολάκη είναι ότι δεν έχουν εκείνο το συσχετισμό στα συλλογικά όργανα για να επιβάλλουν τις εξελίξεις. Τι κάνουν λοιπόν? Πόλεμο φθοράς για να πιέσουν επικοινωνιακά και τον κύριο Φάμελο και τον κύριο Τσίπρα. Ποιο είναι το πλάν B αυτής της ομάδας, της μειοψηφίας, βλέποντας τον κύριο Τσίπρα στην περίπτωση αυτή, τουλάχιστον μέσα στο καλοκαίρι, να μην υπαναχωρεί, να επιχειρήσουν, να συμμαχήσουν με άλλες ανένταχτες ή διάσπαρτες δυνάμεις, κομμάτια του Μέρα 25, της Νέας Αριστεράς, το πράτο του κυρίου Κοντζιά, μήπως και συγκροτήσουν ένα ψυχοδέλτιο έτσι ριζοσπαστικό και διεκδικήσουν οριακά ένα 3%.
0: Το 3%. Και σε αυτή τη λογική έχει ενδιαφέρον και η πρόσκληση τσακαλώτου στον Παύλο Πολάκη, που σε μια άλλη χρονική στιγμή θα μας φαινόταν σχεδόν σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
1: Αυτό λοιπόν εξηγεί αυτή την πρόσκληση και όλη την περιραίωση σε αυτή η ατμόσφαιρα. Οι άλλοι τώρα, η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν συνταχθεί πίσω από την κίνηση και απόφαση του Σωκράτη Φάμελου, νομίζω ότι είναι και εκείνη η ομάδα που κρατά τα κλειδιά των εξελίξεων. Γιατί ακόμη και αν δεν θέλει κανέναν ο Αλέξης Τσίπρας ή κάποιους, αυτοί τους οποίους θέλει έχουν αρχίσει και έχουν δεύτερες σκέψεις, και ενώ υπήρχε μια διάθεση να παραιτηθούν όλοι τώρα και να τρέξουν προς την Ελλάς, καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα για όλους. Γιατί πρώτον θα πρέπει να παραιτηθούν από τις βουλευτικές τους έντρες χωρίς να είναι σαφές το πότε ο Πρωθυπουργός θα προκαλέσει εκλογές.
0: Σωστό. Και τόσοι μήνες χωρίς βουλευτική αποζημίωση είναι λίγο σκληρό.
1: Είναι σκληρό, αλλά είναι και, εγώ θα σου έλεγα, και το ελάχιστο. Γιατί είναι το ελάχιστο? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν πρώτον πολιτικά να αποστρατευτούν, και δεύτερον γιατί υπάρχει ένα συναισθηματικό κομμάτι, και μάλιστα τους το βάζουν και στελέχη και μέλη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με όλα τα κακά του έχει κυβερνήσει μόλις πριν 7 χρόνια τη χώρα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να διαλυθεί ένα κυβερνητικό δυναμικό κόμμα τόσο εύκολα.
0: Καλά, κυβερνητικό κόμμα που στις δημοσκοπήσεις έχει 1,5% δεν είναι πια κυβερνητικό κόμμα, μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. είναι μόνοι τους.
1: Από την άλλη είναι και βαρύ το συναισθηματικό φορτίο.
0: Σωστό.
1: Ιδίως όταν ο ΣΥΡΙΖΑ πρωταγωνίστησε σε μια ιστορική στιγμή, ασχέτως πώς εξελίχθηκε.
0: Πιστεύεις, Γεωργία, ότι υπάρχει και κάτι άλλο? Τι εννοώ? Χθες άκουσα μια ενδιαφέρουσα ανάλυση από τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι στην πραγματικότητα ο κύριος Τσίπρας από όλους αυτούς θα πάρει ελάχιστους, είπε χαρακτηριστικά την κυρία Γεροβασίλη, τον κύριο Ζαχαριάδη και κάποιους ακόμα, και όλους τους άλλους μπορεί να τους βάλει να παραιτηθούν, να περιμένουν στον προθάλαμο ή οτιδήποτε άλλο, και τελικά δεν θα τους πάρει. Μήπως υπάρχει και αυτός ο φόβος ότι μπορεί ο Τσίπρας να θέλει, θα χρησιμοποιήσω εντός εισαγωγικών τη φράση, να θέλει να μας εκδικηθεί για ό,τι του κάναμε τα προηγούμενα χρόνια?
1: Κοίταξε, αυτή η διάθεση, αν όχι εκδίκηση, σίγουρα διάθεση να σαν ένα αερόστατο να πετάξει από πάνω του βαρύδια υπάρχει. Mm-hmm. Και το καταλάβαμε τη συλλήτηση της Στάκης ήδη. Ποιο είναι το πρόβλημα του Τσίπρα? Το πρόβλημα του Τσίπρα είναι εντελώς πρακτικό. Ένα νέο κόμμα το οποίο δεν έχει μηχανισμό, ιδίως στην επαρχία, είναι εξαιρετικά δύσκολο να γιωθεί. Άρα θα σου έλεγα ότι σε επίπεδο προτεραιοτήτων, εντάξει, εκτός από τις περιπτώσεις Όλγα Βασίλη και κανένα δυο που είναι εξ απορρίτων του, οι υπόλοιποι θα πάρει εκείνος που θα του είναι πραγματικά χρήσιμη η απάντηση.
0: Ναι.
1: Κυρίως στην επαρχία. Οι άλλοι τώρα, οι οποίοι δεν είναι βουλευτές επαρχίας και αναγκαστικά οι βουλευτές τις οποίες θα πονούσε ίσως η Ελλάδα σε άλλες περιφέρειες, έχουν αντιμετωπίσει και το εξής πρακτικό πρόβλημα. Εκτός από την παρέτηση, η οποία επαφίεται και μια σειρά ενεργειών, δηλαδή χωρίς συνεργάτες, χωρίς προνόμια βουλευτικά, χωρίς τεχνικά, υλικοτεχνική υποδομή κτλ., μπορεί εσύ που είσαι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ ή εγώ, βουλευτής πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ, να βρεθεί στην Ελλάδα υποψήφιος βουλευτής στη Β' Αθήνας. Γιατί δεν θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να εκλεγούν σόνι και καλά οι ίδιοι βουλευτές της ίδιες περιφέρειες.
0: Μα ακούγεται ήδη ότι αν η κυρία Αξιόγλου τελικά πάει στην Ελλάδα, θα είναι υποψήφια στην Μπέλα.
1: Ναι, αυτό δεν ισχύει μόνο για την κυρία Χτσιόγλου, ισχύει για πάρα πολλούς άλλους. Άρα, εδώ υπάρχει ένα διπλό ρίσκο. Σου λέει ο άλλος, έχω εκλεγεί 2 φορές βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στην Πρέβεζα, έχω στημένο το μηχανισμό.
0: Και τώρα θα πάω αλλού.
1: Και τώρα θα βρεθώ κάπου αλλού και με ποιον απέναντι, με ένα στέλεχος της Ελλάς που βγαίνει κάθε μέρα 20 φορές στα κανάλια.
0: Βέβαια. Υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός.
1: Τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα. Τώρα, γιατί ίσως ο κύριος Τσίπρας θα μπορούσε να πάρει περισσότερους και ευελπιστούν στην Κουμουντούρου ότι θα γίνει αυτό πράξη? Πρώτον, γιατί θα μπορούσε η Ελλάδα να υποχωρήσει στις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Δεύτερον, γιατί καταλαβαίνει ότι χωρίς εκλογικό μηχανισμό απέναντι στο Πασόκ, που το μόνο που έχει να προτάξει είναι μια πολύ καλή κοινωνική και οργανωτική δομή, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Και τρίτον και κρίσιμο, γιατί το να διαλυθεί ένα κόμμα εν κινήσει έχει μια σειρά συνεπειών που έχουν να κάνουν και με την περιουσία του.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Θα σου έλεγα ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι αυτό. Πώς θα γίνει η μετάβαση από το ένα καθεστώς στο άλλο, γιατί αν μη τι άλλο, έχει και αστικές και ποινικές ευθύνες.
0: Και κάτι εκατομμύρια κομματικής χρηματοδότησης που αναμένονται το επόμενο διάστημα και προεκλογικής. Και να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να παίρνει λεφτά και μετά τις εκλογές, έτσι.
1: Αν
0: διαλυθεί,
1: υπάρχει.
0: Δεν διαλυθεί, ναι.
1: Αν διαλυθεί τελείως, ναι, προφανώς. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που είναι γαργαλιστικές και σύντομα νομίζω ότι θα τις δούμε να γράφονται. Έχουμε κάνει και πολλοί ρεπορτάζ για το Σαββατοκύριακο, οπότε νομίζω ότι στο πρώτο θέμα δεν θα
0: πείτε. Ωραία, άρα διαβάζουμε, μάλιστα.
1: Αλλά τελικά όλα αυτά, τα οποία μπορεί να είναι κοινωνικά και πολιτικά προτάγματα, όταν περνούν στη σφαίρα του πραγματικού και έχει να κάνει με ανθρώπους, ζωές, λεφτά και επιχορηγήσεις, δεν είναι τόσο απλά.
0: Σωστό. Πάντως βλέπω.
1: Δεν είναι τόσο απλά όσο το περιγράφει η πλευρά της Αμαλίας.
0: Και βλέπω, Γεωργία, ότι ακόμα και σήμερα, παρά την προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα να κάνει κάτι καινούριο, να απεμπλακεί, όπως είπες, από βαρύδια κλπ., υπάρχουν κάποιοι που θέλουν ξανά να τον εκβιάσουν, είτε με τη μείωση των ποσοστών, είτε οτιδήποτε άλλο. Θέλω να πω, δεν φεύγει αυτό το κουσούρι.
1: Ναι, δεν φεύγει, ναι. Γιατί πρώτον ο ίδιος ήταν 15 χρόνια πρόεδρος αυτού του κόμματος και ήταν μόλις πριν 3 χρόνια που παραιτήθηκε, άρα είναι όλα εξαιρετικά νοπά. Και δεύτερον, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα, κατά τη γνώμη μου, δεν δρομολογήθηκε η ηρωική έξοδος από το ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς με έναν πιο ήπιο τρόπο. Γιατί κακά τα ψέματα και ο χειρότερος σημερινός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και δεν κάνω αξιολογικές κρίσεις, αλλά το περιγράφω δημοσιογραφικά, θα έπρεπε να έχει λίγο χρόνο να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.
0: Σωστό.
1: Αυτή η βία, η προσαρμογή θεωρούν πάρα πολλά στελέχη. στελέχη ότι εκτός από μειωτική δεν πρέπει ούτε σε ένα χώρο που υποτίθεται ότι πρεσβεύει τα ιδεώδη της αριστεράς.
0: Τα είχε πει ο Γιάννης Δραγασάκης στο Βήμα από το 2014 για την ανάγκη βίαιης προσαρμογής. Τότε ορισμένοι προφανώς δεν το είχαν διαβάσει
1: λοιπόν,
0: καλά.
1: Λοιπόν, επειδή παραβιάζανε χτες θύρες, αλλά δεν θα επεκταθώ περισσότερο γιατί νομίζω ότι θα έχουν πολύ ενδιαφέροντα κυριακάτικα. Ο Γιάννης Δραγασάκης επέστρεψε και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα κάνει από εδώ και στο εξής στη Βουλή.
0: Μάλιστα. Τώρα και κάτι άλλο. Ο άλλος χώρος που επίσης καλύπτεις και έχεις γνώση των κινήσεων εκεί είναι το ΠΑΣΟΚ, που σωστά είπε ο κ. Τσίπρας, αν είχε κουνηθεί η βελόνα στο ΠΑΣΟΚ, τώρα δεν θα μιλούσαμε για την Ελλάς. Με την εκεί βελόνα τι γίνεται, διότι πια θέτουν ένα χρονοδιάγραμμα Σεπτεμβρίου διάφορα στελέχη. Αν δεν κουνηθεί, λέει, και η βελόνα το Σεπτέμβριο και είμαστε Τρίτη, εκεί κάτι πρέπει να κάνουμε. Έχουν αποφασίσει τι θα κάνουν ή απλά θα περιμένουν?
1: Κοίταξε, το μαχαίρι και το καρπούζι και για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και για τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ το κρατάω πρωθυπουργός. Και τι εννοώ, ότι αν μυρίσουν προώρες εκλογές το φθινόπωρο, τα πράγματα στο ΠΑΣΟΚ θα εξελιχθούν με έναν τρόπο που θα δώσει μια εκλογική μάχη, προσπαθώντας να ανατάξει δυνάμεις με το υπάρχον προσωπικό που θα το δούμε στα ψηφοδέλτια στα μέσα του Ιούλη και θα ελπίζει σε ένα καλό ποσοστό κυρίως στην επαρχία. Αν όμως οι εκλογές αργήσουν και γίνουν το 27, όπως επαναλαμβάνει και ο Πρωθυπουργός και διάφορα κυβερνητικά στελέχη, εκεί μπορεί να δούμε ξαφνικά στο ΠΑΣΟΚ ραγδαίες εξελίξεις, οι οποίες δεν θα έχουν να κάνουν μόνο με την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και το ποσοστό της Ελλάς, αλλά κυρίως με τον ιδεολογικό προσανατολισμό του κόμματος στη λογική των μετεκλογικών συνεργασιών.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον το σκηνικό, θα το παρακολουθήσουμε, θα σε διαβάσουμε και την Κυριακή. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα
0: επίσης.

0: Είναι Παρασκευή, πολλοί ενδεχομένως ετοιμάζεστε για μια γρήγορη εξόρμηση σε μια κοντινή παραλία αύριο ή την Κυριακή. Θα μπορείτε, είναι το ερώτημα. Και γιατί τίθεται το ερώτημα? Γιατί φαίνεται ότι θα έχουμε μια πρόσκαιρη και ίσως άγρια μεταβολή του καιρού, με βροχές, καταιγίδες, χαλάζια. Περισσότερο όμως μπορεί να μας πει η κυρία Παπαυγούλη, μετεωρολόγος μας, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Θα έχουμε μία σύντομη αλλά έντονη μεταβολή του καιρού.
0: Ένα Σαββατοκύριακο περιμένουμε και εμείς να κάνουμε κανένα μπάνιο και μας το χαλάει κάθε Σαββατοκύριακο. Γιατί έτσι? Βέβαια, το προηγούμενο ήταν καλό.
1: Μάλιστα, ναι. Είναι μεταβολή εξπρές. Το Σαββατοκύριακο θα μπορούμε μια χαρά να κάνουμε μπάνια. Μετά από το μεσημέρι του Σαββάτου, οι συνθήκες δεν θα είναι κακές για μπάνια. Ιδιαίτερα την Κυριακή θα έχουμε καλοκαιρινές συνθήκες. Πάμε να τα δούμε λίγο σήμερα, γιατί σήμερα είναι η επικίνδυνη μέρα μέχρι και το πρωινό του Σαββάτου.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα λοιπόν έχει βγάλει και έκτακτο η Εθνική Μετεωρολογική μας Υπηρεσία με πορτοκαλί προειδοποίηση, καθώς θα έχουμε καταιγίδες οι οποίες έχουν ξεκινήσει ήδη στα βόρεια, αλλά θα επεκταθούν και ανατολικότερα. Ειδικά από το μεσημέρι και έπειτα θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες με χαλάζι, πολύ έντονους ανέμους, οι οποίοι θα ξεκινάνε απότομα να εντείνονται και επομένως μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, καθώς επίσης θα πέφτει και μεγάλος όγκος νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι τοπικά μπορούν να δημιουργηθούν κάποιες μικροπλημμύρες. Οι περιοχές λοιπόν που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή είναι η Μακεδονία, η Θράκη, η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα και προς το βράδυ οι Σποράδες, η Εύβοια, και μάλιστα εκεί προς τις Σποράδες στην Εύβοια, ας πούμε το ύψος της Χαλκιδικής μέχρι και την Βόρεια και Κεντρική Εύβοια. Ναι. Αυτές οι καταιγίδες θα επιμείνουν μέχρι και το πρωινό του Σαββάτου. Επομένως εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, αφού ακόμα και τώρα τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν μια αιμονή.
0: Στην Αττική.
1: Στην Αττική λοιπόν ο καιρός ξεκίνησε έγκριος με ήλιο, δεν είχαμε προβλήματα. Ωστόσο από το μεσημέρι και μετά θα αρχίσουν λίγο να πυκνώνουν οι νεφώσεις, θα βγουν και οι πρώτες μπόρες και έτσι μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού, όμως θα είναι πολύ τοπικές το μεσημέρι. Από το απόγευμα όμως θα αρχίσουν να επεκτείνονται και νοτιότερα και να βγουν και κάποιες έτσι μπόρες και καταιγίδες και μέσα στο λεκανοπέδιο. Όμως και πάλι τα πιο ισχυρά τα αναμένουμε στα δυτικά και βόρεια τμήματα, γύρω από την Πάρνηθα, γύρω από την Κεσσαρόνη, γύρω από αυτές τις περιοχές. Να πούμε ότι θα επιμείνουν κάποιες βροχοπτώσεις και το βράδυ, αλλά με πολύ μικρό και τοπικό χαρακτήρα, και αναμένουμε και ένα νέο γύρο στην Αττική, με έτσι κάποιες σύντομες μπόρες, οι οποίες θα έχουν διάρκεια έως και το μεσημέρι του Σαββάτου και θα αφορούν τα βόρεια και τα ανατολικά τμήματα. Από εκεί και πέρα ο καιρός βελτιώνεται, πραγματικά. Το μόνο πρόβλημα του Σαββάτου θα είναι οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο. Δηλαδή, όποια θέλει να πάει για μπάνια στην Αττική, ας μην προτιμήσει την ανατολική πλευρά.
0: Μάλιστα.
1: Και θα μείνουν κάποιες μικρές μπόρες το Σάββατο. Την Κυριακή τώρα θα έχουμε ηλιοφάνεια, σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και μάλιστα η επόμενη εβδομάδα αναμένεται ιδιαίτερα θερμή.
0: Όταν λέτε ιδιαίτερα θερμή, γιατί αυτή τη βδομάδα είχαμε και κάτι 35 άρια, τα οποία σε συνδυασμό και με την υγρασία έκαναν την ατμόσφαιρα ακόμα πιο βαριά.
1: Ανέβαζαν το δείκτη της δυσφορίας, ναι. Η αλήθεια είναι ότι θα ανέβει ο υδράργυρος. Τοπικά τη Δευτέρα θα φτάσει 33 με 34 βαθμούς Κελσίου και την Τρίτη δεν αποκλείται σε κάποιες περιοχές να δούμε τοπικά να αγγίζει και τις 37. Πάντως σίγουρα δεν βλέπουμε κάποιο κύμα καύσωνα, τουλάχιστον μέχρι και τις 20 Ιουνίου δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Ξέρετε κάτι, παλιότερα όταν είχε 37 βαθμούς λέγαμε για καύσωνα. Τώρα το έχουμε συνηθίσει αυτό και το θεωρούμε απολύτως φυσιολογικό και μιλάμε για καύσωνα από τους 40 και πάνω.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει και
0: έχουν
1: οι ρυθμοί και τις υπερθέρμανσεις του πλανήτη, που ήδη οι θερμοκρασίες είναι ήδη πολύ θερμότερες και οι θάλασσες έχουν αυξηθεί οι θερμοκρασίες τους. Επομένως, όλα πλέον
0: έχουν
1: μεταβληθεί και έχουν προσαρμοστεί στη νέα κλιματική πραγματικότητα.
0: Αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από λίγες εβδομάδες στη Μεγάλη Βρετανία είχε 30 βαθμούς, όπου εκεί τους 30 τους θεωρούσαν καύσωνα και πέθαναν και άνθρωποι από τη ζέστη, διότι στη Μεγάλη Βρετανία και στο Λονδίνο και σε άλλες περιοχές δεν έχουν και air condition, καταλαβαίνουμε ακριβώς τι σημαίνει όχι κλιματική αλλαγή. Γιατί σημαίνει κλιματική κρίση που τη βιώνουμε ήδη.
1: Ακριβώς. Αυτές τις περιοχές εκεί, όντως αυτές οι συνθήκες είναι καυσωνικές. Διότι δεν είναι προσαρμοσμένοι σε αυτά τα φαινόμενα. Και να πούμε ότι ακόμα και το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, η μέση θερμοκρασία τους, η υψηλότερη, είναι πιο χαμηλή από 30 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, εκεί δεν έχουμε ούτε air condition.
0: Σωστό, μπορεί να φανταστεί κανείς τι σημαίνει 30 βαθμοί το Μάιο.
1: Ναι. Ήταν ακραίο, προώρο, ήταν ένα επεισόδιο καύσωνα ιδιαίτερα ακραίο και προώρο. Πολύ προώρο.
0: Λοιπόν, έχουμε συνηθίσει με τους 37 βαθμούς, τους περιμένουμε σε αυτή την εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλή σας συνέχεια.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, θα πάμε μουσικά μέχρι τις 11, θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων και γύρω στις 11 και 5 θα επιστρέψουμε. Θα είναι μαζί μας ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας. Δεν θα μιλήσουμε για πολιτική, θα μιλήσουμε για τα του Δήμου, για όλη αυτή την ιστορία που ξέσπασε με το δάνειο του Δήμου και προκάλεσε και την αντιπαράθεση με τον κύριο Μπακογιάννη, για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, για το πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου. Μην μπούμε τώρα και πολιτικά και διαγραφεί ο άνθρωπος και φταίμε εμείς. Οπότε τα του Δήμου μετά τις 11 με τον Χαριδούκα.

0: Έρτζα Γκίνθου.
1: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης ο Ζάκυνθε.
1: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
3: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
1: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
3: Παραδώσου λοιπόν.
1: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο σε χαμηλή δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές, 20 οχήματα και 2 ολικόπτερα. Στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετέχουν και οι υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, τις προκλήσεις και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Παράλληλα, ανέδειξε ζητήματα άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της Ουκρανίας, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και στη σταθερή θέση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει πετύχει εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση χρέους. Τόνισε ότι στόχος παραμένει η πραγματική σύγκληση του βιωτικού επίπεδου της χώρας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Απέρριψε τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες, τονίζοντας πως οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμανλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά αλλά και συνολικά οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Είναι ανάγκη η χώρα να έχει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει καθιστούν μονόδρομο την αυτοδυναμία. Στις εκλογές κυρίαρχος είναι πάντοτε ο ελληνικός λαός, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μιλώντας στον Αντένα σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά και τις προθέσεις του, είπε ότι στη δημοκρατία οφείλεις να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός, αλλά υπάρχουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν. Σε ερώτημα για τα σενάρια περί αλλαγής εν κινήσει και πιθανότητα συνεργασιών με άλλον πρωθυπουργό, Παύλος Μαρινάκης απάντησε: Πρωθυπουργό και κυβέρνηση εκλέγουν οι πολίτες, όχι στα γραφεία και στα καφέ. Για το κύκλωμα των πολεοδομιών, απάντησε ότι εξαρθρώνεται η μία εγκληματική οργάνωση μετά την άλλη. Η κυβέρνηση θα το πιστωθεί, δεν θα το χρεωθεί, υπογράμμισε. Μέσα στον Ιούνιο, η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Η υπουργική απόφαση θα ορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους. Ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η άειλη συνταγογράφηση στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Σε όλη τη χώρα καμία αναμονή δεν ξεπερνά τους 4 μήνες, τόνισε ο Υπουργός. Όσον αφορά την νησιωτική Ελλάδα, ανέφερε ότι υπάρχουν πάνω από 1.300 αιτήσεις γιατρών για 1.130 κενές θέσεις και στις 17 του μήνα θα γίνει η τελική αποτίμηση των προσκλήσεων. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεωτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις προς το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησιογραφικού ιστότοπου Άξιος, το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς επιβολή διοδίων, καθώς και τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Η συμφωνία προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Συνελήφθη 26χρονος στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης καθώς οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ χωρίς δίπλωμα με ταχύτητα 128 χιλιόμετρα την ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα των αστυνομικών. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για το παράνομο εργαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι το οποίο παρασκεύαζε ουσίες ντόπινγκ και χάπια δυνατίσματος.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά 6 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Η σημερινή εκπομπή είναι εξαιρετικά αφιερωμένη σε όλους όσοι είτε είναι στη ζωή είτε έχουν φύγει, εργαζόμενοι της ΕΡΤ Ζακύνθου, αλληλέγγυοι και πολλοί άλλοι που αγωνίστηκαν κατά του μαύρου της ΕΡΤ και κατάφεραν μια πολύ σημαντική νίκη. Και δεν το αναφέρω τυχαία, αν και έπρεπε να το αναφέρω στη χθεσινή εκπομπή. Πότε δεν είναι αργά. Εχθές λοιπόν, 11 Ιουνίου 2026, συμπληρώθηκαν 13 ολόκληρα χρόνια από το μαύρο στην ΕΡΤ, 11 Ιουνίου του 2013. Δεν μου επιτρέπει η συνείδησή μου να ξεχάσω και να σιωπήσω. Νιώθω πολύ περήφανος που ανήκω στην ΕΡΤ Ζακύνθου, η οποία κατά κοινή ομολογία έγραψε ιστορία, γιατί ήταν στην πρώτη γραμμή και στην πρωτοπορία του μεγαλειώδους αγώνα κατά του μαύρου στην ΕΡΤ, αφού δεν έκλεισε ποτέ, κάνοντας πράξη το σύνθημα «ΕΡΤ Ζακύνθου, ανοιχτή φωνή στην κοινωνία». Με τη συγκλονιστική συμπαράσταση των αλληλέγγυων και όλης σχεδόν της τοπικής κοινωνίας σε ένα ανεπανάληπτο αυτοδιαχειριζόμενο τοπικό πρόγραμμα που κινήθηκε σε συλλογικό και κινηματικό πλαίσιο και δεν περιορίστηκε μόνο στη διεκδίκηση επίσημης επαναλειτουργίας του τοπικού σταθμού και συνολικά της ΕΡΤ με όλες τις δομές της, αλλά και στην ανάδειξη τοπικών και κοινωνικών προβλημάτων και την απέτηση κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής αλλαγής κόντρα στις μνημονιακές πολιτικές και στο μαύρο στις ζωές μας, στις ζωές των απλών καθημερινών ανθρώπων. Ένας αγώνας νικηφόρος, αφού στις 11 Ιουνίου 2015, δύο χρόνια μετά το Μαύρο, η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, παραδεχόμενη ότι την ΕΡΤ που κρατήθηκε ανοιχτή και ζωντανή την άνοιξε η ίδια η κοινωνία και ο αξέχαστος αυτός αγώνας των εργαζόμενων, όχι όμως όλων. Γιατί κάποιοι επέλεξαν άλλο δρόμο. Να στελεχώσουν την τότε κουτσουρεμένη Δουτού και μετά Νέριτ που δεν είχε πολύ ζωή. Ένας αγώνας με στυλοβάτες στην ΕΡΤ Open, την ΕΡΤ 3 και τους περισσότερους από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ με την ΕΡΤ της Ζακύνθου στην πρώτη γραμμή σε όλη τη χώρα, καθώς το ραδιομέγαρο που το πρώτο καιρό ήταν εκεί αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι, έγινε όπως είναι γνωστό νυχτερινό ντου των ΜΑΤ, διακόπτοντας τον αέρα το ραδιοφωνικό πρόγραμμα και τον δημοσιογράφο Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος το μόνο που πρόλαβε να πει ήταν «ψυχή βαθιά», μια φράση που έγραψε ιστορία. Την ΕΡΤ που την έκλεισε εν μία ανοιχτή και εν είδη μνημονιακού μέτρου η τότε συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και αποχώρησε η Δημάρ, αφού πρώτα κατασυκοφάντησε την ΕΡΤ, καθώς δεν μπορούσε να την θέσει υπό πλήρη έλεγχο, προχωρώντας ένα πραξικόπημα που δεν έχει προηγούμενο σε υποτιθέμενη δημοκρατική και ευρωπαϊκή χώρα, προκαλώντας και τη διεθνή κατακραυγή, έχοντας στείλει 2.656 εργαζόμενους στην ανεργία, την εξαθλίωση, ενίοτε και στο θάνατο. 2.656 εργαζόμενους στην ανεργία, την εξαθλίωση, ενίοτε και στο θάνατο.

Είσαμε. Μάλιστα, ήταν η ΕΡΤ Ζακύνθου που εκτός όλων των άλλων πρωτοπόρησε και με τη δημιουργία ενός συλλεκτικού CD του Αγώνα με το χαρακτηριστικό τίτλο Μέχρι τη Νίκη, με την ενεργό συμμετοχή αλληλέγγυων τραγουδοποιών από τη Ζάκυνθο και άλλων πολύ γνωστών και όχι μόνο καλλιτεχνών, που έγινε για να στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια και έγινε και πανελλαδικά ανάρπαστο από αυτό το συλλεκτικό CD Μέχρι τη Νίκη της ΕΡΤ Ζακύνθου. Ακούμε και το τραγούδι που παίζει τώρα στην αέρα, Vintok, με τον Γιάννη Γεωργάνο. Μια κατάθεση ψυχής και από καρδιάς αφιερωμένη και η εκπομπή μαζί σε όλους όσοι είτε είναι εν ζωή, είτε έχουν φύγει, είτε εργαζόμενοι της ΕΡΤ, όπως η αγαπημένη μας Αδαμαντία Παντή, που τη χάσαμε άδικα και πρόωρα το 2014, ένα χρόνο μετά το μαύρο και δεν έζησε τη δικαίωση του αγώνα μας, είτε αλληλέγγυοι, είτε πολιτικοί, κοινωνικοί, συνδικαλιστικοί, πολιτιστικοί και άλλοι φορείς, σύλλογοι και συλλογικότητες, μεμονωμένα άτομα, περαστικοί, περίεργοι, Έλληνες και ξένοι επισκέπτες, συντηρητικοί που όμως δεν συμφωνούσαν με το μαύρο και ήταν μαζί μας, και όλοι οι συντελεστές του τότε τοπικού προγράμματος και των άπειρων εκδηλώσεων και κινητοποιήσεων εντός και εκτός του τοπικού σταθμού, και τόσοι άλλοι που δεν έχω χώρο ή χρόνο να αναφέρω, και μπορεί και συγγνώμη γι' αυτό να τους ξεχνώ αυτή τη στιγμή. Το κινητό είναι από μας καλούν από την περιφέρεια. Έχουμε προγραμματίσει ένα τηλεφωνικό ραντεβού με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, Γιάννη Τρεπετλή. Αυτά για να μην ξεχνιόμαστε.

0: κάθε στιγμή.
1: Έρτσα και ενθουζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026, Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Αλέξανδρος Λάσης στα μαγικά κουμπάκια του ήχου, Σάκης Νέκα στα μικρόφωνα, να κάνουμε μια σύντομη σύσταση. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, για λίγα λεπτά της ώρας, γιατί είναι εν μέσω συνεδρίου, τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων, Άννη Τρεπεκλή. Πάμε στην Κέρκυρα μέσω Ερτσιανών, καθώς σήμερα ξεκινά ένα πολύ σημαντικό συνέδριο στην Κέρκυρα, μικρά νησιά του Ιωνίου, πρόσβαση, διασύνδεση και ποιότητα ζωής, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Τι θα γίνει σήμερα με τα κινητά, το κλείνω για να ησυχάσουμε. Κύριε
2: Τρεπεκλή. Καλή σας μέρα κύριε Νέγκα, σας και στους ακροατές μας. Και την καλημέρα και από την Κέρκυρα.
1: Καλημέρα στην πανέμορφη Κέρκυρα, την αρχόντισσα του Ιωνίου.
2: Πάρα πολύ.
1: Το νησί των Φεάκων, την έδρα της περιφέρειας. Τι γίνεται σήμερα εκεί?
2: Έχουμε μια ημερίδα, όπως είπατε και εσείς κύριε Νέγκα, που αφορά τα μικρά νησιά του Ιωνίου, και το θέμα είναι η πρόσβαση, η διασύνδεση και η ποιότητα ζωής.
1: Ναι.
2: Μιλάμε για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης για τις μικρές νησιωτικές περιοχές. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα είναι με την ημερίδα μας να υπάρχει μια πρωτοβουλία με ένα ξεκάθαρο στόχο. Να φέρει τα μικρά νησιά του Ιωνίου στο επίκεντρο της περιφερειακής, εθνικής και ευρωπαϊκής ατζέντας. Γιατί όπως ξέρετε η βιωσιμότητα των μικρών νησιών δεν είναι ένα τοπικό ζήτημα που αφορά μόνο τους μονίμους κατοίκους τους. Αποτελεί ζήτημα της κοινωνικής μας συνοχής, των ευκαιριών, της δημοκρατικής ισότητας.
1: Ναι, όταν λέμε μικρά νησιά του Ιωνίου ή λέτε, σίγουρα είναι τα διαπόντια που ανήκουν στην Κέρκυρα, δηλαδή Μαθράκη, Ερικούσα, Οθονίες, σωστά τα λέω?

0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Να υποθέσω μέσα ότι είναι και η Παξή και αντίπαξη, σωστά.
0: Παξή, βεβαίως, η Ιθάκη, Κάλαμος, Καστός, βεβαίως.
1: Κάλαμος, Καστός, στη Λευκάδα, η Ιθάκη.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Μεγανήσι.
1: Μεγανήσι, σωστά, σωστά.
0: Βεβαίως. Μιλάμε για όλα τα μικρά νησιά τα οποία...
1: Είναι πανέμορφα, ξέρετε, κατά τα άλλα, πανέμορφα.
0: Πανέμορφα νησιά, με μια... Είναι τα μικρά νησιά της περιφέρειάς μας αποτελούν ένα απόσπαστο μέρος της ιστορίας μας.
1: Αν όχι και τόσο πολύ διαφημισμένα.
0: Και ακριβώς, και έχουν και μεγάλη συμμετοχή στην αναπτυξιακή προοπτική.
1: Και τα δικά τους ιδιαίτερα και σοβαρά προβλήματα.
0: Ακριβώς, έχουμε όμως δυστυχώς έχουμε καθημερινές προσκλήσεις, όπως είναι η γεωγραφική απομόνωση, το αυξημένο κόστος μετακινήσεων, τη δημογραφική συρρήκνωση, τη δυσκολία στη πρόσβαση, όπως ξέρετε, στις υπηρεσίες και, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση, δημιουργεί αρκετές δυσκολίες, ιδιαίτερα για τους νέους που θέλουν να εργαστούν και να παραμείνουν στον τόπο τους. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, κύριε Νέγκα, πλέον αυτά τα προβλήματα των μικρών νησιών που έρχονται εδώ και αρκετά χρόνια και τα γνωρίζουμε όλοι μας, έχουν επηρεάσει σήμερα και τα μεγάλα μας νησιά.
1: Ναι.
0: Βλέπετε ότι η ακρίβεια, το κόστος της κατοικίας, δημιουργεί προβλήματα στη στελέχωση υπηρεσιών. Άρα, από τη μια μεριά, ναι, μπορεί να έχουμε μια ιδιωτική πρωτοβουλία οικονομική, η οποία μπορεί να καλπάζει. Από την άλλη πλευρά, όμως, βλέπουμε ότι στερούμε στις υπηρεσίες, στις υποδομές. Αλλά να πούμε για τις υπηρεσίες που κάνουν την ποιότητα ζωής των μονίμων κατοίκων καλύτερη και βεβαίως και των επισκεπτών κατ' επέκταση. Γιατί όταν έχουμε πει ότι ζούμε καλά εμείς οι μόνιμοι κάτοικοι.
1: Βέβαια, με μια ημερίδα ή με ένα συνέδριο που δεν λύνονται τα προβλήματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποια χρηματοδότηση.
0: Απλούστατα, εμείς προσπαθούμε τώρα, γιατί οι διαπιστώσεις υπάρχουν, όπως ξέρετε, τις γνωρίζουμε όλοι εδώ και αρκετά χρόνια.
1: Από διαπιστώσεις άλλο τίποτα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό τώρα, αν μπορούμε από τις διαπιστώσεις και από αυτά τα προβλήματα που γνωρίζουμε όλοι και έχουμε κατηγοροποιήσει, μπορούμε να περάσουμε στις δεσμεύσεις. Γι' αυτό έχουμε φωνάξει, έχουμε καλέσει και ευρωβουλευτές. Είναι όλοι οι δήμαρχοι, οι βουλευτές, η κυβέρνηση, οι εκπρόσωποι.
1: Είναι ο Στέφανος Γκίκας, υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και βουλευτής Κέρκυρας. Είναι η Έλενα Ράπτη, υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
0: Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι αυτά τα μηνύματα, αυτά τα προβλήματα που όλοι αναγνωρίζουμε και τα βιώνουν κυρίως οι μικροί, αλλά και εμείς τα μικρά νησιά. Αλλά και εμείς τα ξέρουμε, πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε σε δεσμεύσεις. Είπατε μία λέξη πολύ σωστή. Ποια θα είναι τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, ποια θα είναι η εθνική στρατηγική.
1: Και η εθνική πόρη, γιατί όχι.
0: Η τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό λέω, η εθνική πόρη. Και βεβαίως ποια θα είναι η διαχείριση αυτών των χρηματοδοτικών εργαλείων, γιατί άμα είναι πάρα πολύ δύσκολη με βαριά γραφειοκρατία, καταλαβαίνετε ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση και ο πρώτος βαθμός δεν μπορούν
1: και
0: να.
1: Και μιλάμε για μικρές νησιωτικές περιοχές.
0: Περιοχές δεν μπορούν να τα
1: διαχειριστούν. Που εν μέσω χειμώνα πολλές φορές δεν έχουν καν πρόσβαση στη δημόσια υγεία και παιδεία. Και καλά δημόσια παιδεία, στη δημόσια υγεία.
0: Ξέρετε τι συμβαίνει τώρα. Βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, και το ξέρετε καλά, θα πω ένα παράδειγμα, Ερίκουσα.
1: Ναι.
0: Ένα από τα μικρό νησί, δεν είναι η Οθονίτης, το οποίο το καλοκαίρι έχει και αρκετό τουρισμό, μπορούμε να πούμε, στο νησί πάνω και κυρίως με Ιταλούς, οι οποίοι κάθε χρόνο έρχονται και περισσότεροι. Το χειμώνα είναι 10 κάτοικοι, δεν υπάρχει κανένας, δεν υπάρχει ψυχή, διότι δεν υπάρχουν υπηρεσίες, δεν υπάρχει ο γιατρός, δεν υπάρχει
1: σχολικές υποδομές κτλ.
0: Ακριβώς, η πρόσβαση, δεν υπάρχει το ίντερνετ, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα, το φάρμακο, φαρμακείο, όλα αυτά είναι μια δύσκολη εξίσωση.
1: Μιλάμε για τα αυτονόητα.
0: Για τα αυτονόητα, αλλά θέλουν ένα σχεδιασμό για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Ναι.
0: Διότι ξέρετε, από τη μια μέρα στην άλλη δεν σημαίνει πάμε πάνω να ζήσουμε. Πώς θα πάει, για να πάει μια νέα οικογένεια, δεν είναι μόνο με θα δώσω ένα επίδομα.
1: Μου λέτε
0: να
1: για την Ερικούσα. Ερικούσα ή
0: Ερικούσα. Ερικούσα.
1: Εδώ η Ιθάκη με 3.000 μόνιμο πληθυσμό.
0: Το ίδιο και στους Καστούς, στον Καστό, στον Κάλαμο και βεβαίως και η Ιθάκη τα δικά σου προβλήματα και η Παξή τα δικά
1: σου. Η Ιθάκη είναι το μεγαλύτερο από τα μικρά νησιά του Ιωνίου.
0: Εντάξει,
1: με 3.000 μόνιμο πληθυσμό ίσως και παραπάνω, και έχει ένα κέντρο υγείας και μόνο υποστελεχωμένο, για παράδειγμα.
0: Ακριβώς. Είναι οι υπηρεσίες, είναι ότι λείπουν οι τράπεζες. Ακόμα και στα μεγάλα νησιά, θα σας πω, εδώ στην Κέρκυρα. Έχουμε τράπεζα μόνο στην πόλη της Κέρκυρας.
1: Αυτό και στη Ζάκυνθο. Τα περισσότερα υποκαταστήματα έχουν κλείσει, κύριε Τρεπεκλή. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση. Μας ακούτε? Δεν ξέρω τι έγινε, έπεσε η γραμμή.
0: Όλα αυτά, όταν δεν υπάρχει παιδεία, πώς θα μπορεί να παραμείνει κανείς.
1: Και οι νέοι άνθρωποι, ειδικά.
0: Και οι νέοι άνθρωποι, πώς θα κάνεις οικογένεια, δεν μπορεί να έχεις ένα εισόδημα καλό. Άμα δεν έχεις τον δάσκαλο,
1: το γιατρό.
0: Θα πάει το παιδί στο σχολείο και τον γιατρό, πώς θα παραμείνει σε αυτά τα νησιά. Άρα είναι, θέλει μια ολοκληρωμένη.
1: Και το νερό, γιατί πολλά. Προσέγγιση. Και το νερό.
0: Ή το νερό, η διαχείριση των απορριμμάτων, μια σειρά από προβλήματα.
1: Έτσι,
0: γι' αυτό
1: έτσι.
0: Είπαμε
1: λιμενικές υποδομές.
0: Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη παρέμβαση και βέβαια οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και για να μπορέσουμε να γυρίσουμε το δίσκο, όπως λέμε, απλά και λαϊκά θα πρέπει να υπάρχουν και τα ανάλογα χρηματοδοτικά
1: εργαλεία.
0: Ευρωπαϊκά εργαλεία, εθνικά και βεβαίως και περιφερειακά.
1: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν μια πρώτη συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε αναλυτικότερα
0: εντός
1: της ερχόμενης εβδομάδας και με μεγαλύτερη άνεση χρόνου.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σε
0: όλους.
1: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα, δεν το είπαμε στην αρχή, στις φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθος στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr, επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος, στα email του σταθμού ertzakynthou@er.gr, erazak@yahoo.gr, erazak 1 πιο σωστά, μην το ξεχάσετε αυτό, papakiyahoo.gr. Και χθες είχαμε ένα έτσι πρωτόγνωρο περιστατικό που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική υπηρεσία Ζακύνθου μαζί με την ομάδα ΕΜΟΔΕ στο νησί, όπως Αλέξανδρε Λάση, που είσαι και εσύ φιλόζωος, τον απεγκλωβισμό ενός σκύλου που βρέθηκε στον γκρεμό στην περιοχή Πισίνες, στην νοτιοδυτική πλευρά της Ζακύνθου και συγκεκριμένα στην περιοχή του Κερίου. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζακύνθου, Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο Πύραρχο. Κύριε Αλεξόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Μια επιχείρηση που είχε αίσιο τέλος ευτυχώς και σώθηκε το καημένο το σκυλάκι.
1: Ναι, χθες είχαμε τη διάσωση αυτού του συμπαθέστατου τετράποδου φίλου.
0: Ναι. Τώρα πώς βρέθηκε εκεί, 30 μέτρα κάτω από το πλάτωμα, δηλαδή από το πλάτωμα που είναι εκεί, 30 μέτρα κάτω.
1: Ναι, ήταν περίπου στα 30 μέτρα, ακριβώς δεν ξέρουμε κι εμείς πώς βρέθηκε εκεί εγκλωβισμένος.
0: Ναι.
1: Ειδοποιηθήκαμε από κάποιον άνθρωπο που περνούσε με κάποια βάρκα.
0: Είναι ένας από τους πιο γνωστούς και δραστήριους φιλόζωους του νησιού, ο Τάκης Οστρούζας.
1: Mm-hmm. Μπράβο του.
0: Που βρισκόταν στο σημείο με τη βάρκα του.
1: Μας ειδοποίησε λοιπόν ο άνθρωπος.
0: Έχει κάνει το ρεπορτάζ ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, να πω εδώ.
1: Ναι. Α, μάλιστα. Πήγαμε εκεί πέρα. Συμμετείχαν συνολικά 14 άτομα, τόσο από την πυροσβεστική υπηρεσία Ζακύνθου όσο και από την ΜΟΔΕ. Είναι μια εργασία, οι επιχειρήσεις αυτές είναι μια ομαδικές εργασίες, μια ομαδική εργασία.
0: Δύσκολη και επικίνδυνη
1: και
0: μαζί.
1: Χρειάζεται, είναι ιδιαίτερη
0: υπομονή και προσοχή.
1: Εκεί, υπομονή και προσοχή ώστε να γίνει μια ασφάλεια. Εντοπίσανε οι συνάδελφοι το σκύλο.
0: Σε καλή φυσική κατάσταση από ό,τι έμαθα. Δεν είχε τραυματιστεί.
1: Δεν είχε τραυματιστεί, ναι, ήταν απλώς, πώς να το πω, λόγω της ζέστης έτσι ταλαιπωρημένο.
0: Ναι.
1: Και τον ανασύραν, τον βγάλανε από τον γκρεμό.
0: Μετά από 2-2,5 ώρες.
1: Ναι, γιατί μέχρι να τον εντοπίσουν και για να στηθεί όλη αυτή η επιχείρηση παίρνει κάποιο χρονικό διάστημα.
0: Ειδοποιηθήκατε γύρω στις 12.30 το μεσημέρι, χθες το μεσημέρι.
1: Ναι, εκεί γύρω στις 12.30.
0: Μάλιστα.
1: Και τον έβγαλαν πάνω, τον παρέλαβε μια κυρία κτηνίατρος εδώ από το νησί.
0: Ναι.
1: Για να τον περιθάλψει περαιτέρω.
0: Ναι, δεν ξέρουμε τώρα αν πρόκειται για δέσποτο ζώο, γιατί δεν υπήρξε κάποιος ιδιοκτήτης του που να το αναζητήσει.
1: Όχι, δεν
0: σωστά.
1: Ξέρουμε για κάποιον που το αναζήτησε. Πληροφορίες μας και εμάς είναι ότι δεν είχε τσιπάκι τέτοιο.
0: Δεν είχε τσιπάκι.
1: Σκυλιά, ναι.
0: Προφανώς ήταν αδέσποτο. Υπάρχει και ένα σενάριο ότι μπορεί να κυνηγούσε κάποιο λαγό και τελικά να κατέληξε στον γκρεμό το.
1: Δεν αποκλείεται να ξεκίνησε να κυνηγάει κάποιο θύραμα και να
0: εγκλωβίστηκε
1: εκεί πέρα. Ναι. Δεν αποκλείεται.
0: Τώρα, να υπάρχει και ένα άλλο ακραίο σενάριο ότι κάποιο πέταξε το σκύλο στον γκρεμό.
1: Δεν θέλω να πιστέψω κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Δεν
0: υπάρχει πάντως, δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι τέτοιο.
1: Όχι, δεν ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν το συμβάν που συνέβη εδώ στο νησί μας χθες.
0: Και συγχαρητήρια και στους άντρες της πυροσβεστικής και της ΕΜΟΔΕ. Ξέρουμε ποιος κατέβηκε, ήταν της ΕΜΟΔΕ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε και το όνομά του.
1: Οι άνθρωποι εδώ, οι συνάδελφοι, κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια.
0: Ποιος έκανε την καταρρίχηση στο γκρεμό?
1: Εντάξει, επειδή είναι συλλογική η προσπάθεια, ναι. Δεν θα ήθελα να...
0: Όχι βέβαια, το σεβόμαστε απόλυτα.
1: Οι άνθρωποι κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να μπορούν να αποκτούν εκείνες τις γνώσεις που χρειάζονται,
0: ναι.
1: Ώστε να επιχειρούν και με ασφάλεια.
0: Και με το σκύλο τι θα γίνει?
1: Αφιερώνουν χρόνο τόσο την ώρα που είναι στη δουλειά, αλλά και από τον προσωπικό τους χρόνο για να...
0: Είναι ένα θέμα στο οποίο δεν είστε αρμόδιος να απαντήσετε εσείς. Θα κοιτάξουμε εμείς να δούμε πώς θα...
1: Τώρα, για την τύχη του σκύλου.
0: Ωραία, πάλι. Από την κτηνίατρο, αλλά τι θα γίνει?
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Θα το δούμε αυτό με τον Δήμο Ζακίνθου, τις φιλοσοφικές οργανώσεις κλπ.
1: Ότι θα δοθεί για κάποια, υποθέτω ότι θα δοθεί για κάποια ευθυσία, ίσως.
0: Είναι, αν ήταν κυνηγό σκυλό, δεν μπορείτε να ξέρετε.
1: Δεν μπορώ να σας, δεν μπορώ.
0: Κανονικού μεγέθους, ούτε πολύ μικρό, ούτε πολύ μεγάλο.
1: Όχι, ένα σκύλος κανονικού μεγέθους.
0: Μάλιστα. Ωραία, επί τη ευκαιρία μιας και, μιας και σας έχουμε στον αέρα, δύο λόγια για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, γιατί τελειώνει η προθεσμία, είναι 15 Ιουνίου, αν και όπως μάθαμε θα δοθεί παράταση.
1: Δεν το ξέρω.
0: Γιατί εμπλέκεται και η προσβεστική.
1: Δεν το ξέρω αν θα δοθεί παράταση.
0: Αυτό έχει ακουστεί.
1: Αυτό που ξέρω μέχρι στιγμής είναι ότι τελειώνει 15 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό προληπτικό μέτρο καθαρισμός των οικοπαίδων,
0: ναι,
1: γιατί μειώνει την καύσιμη ύλη, οπότε μειώνονται και οι πιθανότητες έναρξης, έναρξης μιας πυρκαγιάς, αλλά και αν υπάρξει κάτι...
0: Να μην επεκταθεί περαιτέρω.
1: Εάν... Μπορεί να αντιμετωπιστεί πιο εύκολα.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέτρο που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν όλοι όσοι και όσοι δεν έχουν ακόμα προβεί να προβούν στον καθαρισμό και να το δηλώσουν στην εφαρμογή που είναι εκεί στο ίντερνετ, να δηλώσουν ότι κάναν τον καθαρισμό.
0: Μάλιστα. Σε ποιο σημείο εμπλέκεται πάντως και η προσβεστική στην όλη διαδικασία μαζί με το Δήμο?
1: Η πυροσβεστική ελέγχει τις καταγγελίες. Όταν ελέγχει τις καταγγελίες μέσω της εφαρμογής πρέπει να γίνει.
0: Και πραγματοποιεί αυτοψίες.
1: Και γίνονται αυτοψίες και ακολουθείται η διαδικασία.
0: Για να επιβεβαιωθούν.
1: Για τα πρόστιμα και για τον καθαρισμό που πρέπει να κάνει μετά ο Δήμος αυτή πάλι.
0: Ναι. Ας ελπίσουμε όλοι να το κάνουμε αυτό.
1: Πιστεύω ότι πλέον ο κόσμος είναι αρκετά ευαισθητοποιημένος. Δεν είναι η πρώτη χρονιά.
0: Μα πρώτα και κύρια πρέπει να το κάνουμε όλοι για τους εαυτούς μας, γιατί έτσι σώζονται σπίτια και περιουσίες.
1: Ακριβώς.
0: Πέρα από το φυσικό περιβάλλον.
1: Όλοι το αντιλαμβανόμαστε δηλαδή το σκοπό του μέτρου αυτού και είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο.
0: Προληπτικό. Και προληπτικό.
1: Προληπτικό φυσικά.
0: Γιατί εδώ στη χώρα μας γίνεται όλα κατόπιν εορτής και εκ των υστέρων. Και αυτό το κακό έχει ήδη γίνει.
1: Η πρόληψη πάντα είναι πολύ πιο εύκολη από την αντιμετώπιση. Και ακόμα πιο εύκολη από την αποκατάσταση.
0: Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Αλεξόπουλε. Ναι. Έχουμε κάποια εκδήλωση ή έναρξη πυρκαγιάς με αφορμή την αντιπυρική περίοδο στο νησί? Μέχρι τώρα τουλάχιστον.
1: Δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα δεν είχαμε κάτι έτσι σημαντικό.
0: Ελπίζουμε να κυλήσει και το υπόλοιπο καλοκαίρι.
1: Ας ελπίσουμε όλοι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην έχουμε μεγάλα προβλήματα.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.

Άνοιξε ο Άδωνης καφέ. Δεν ξέρω. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα από τηλεφωνική συνέντευξη σε τηλεφωνική συνέντευξη. Το πάμε σήμερα. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, αν και είναι καθοδόν προς την Πάτρα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σπύρος Καμπίτσης, και όχι τυχαία, πάντα με αιτία και αφορμή, καθώς υπάρχει μια καταγγελία από το Σωματείο Τουριστικών Επαγγελμάτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ότι από τα μέσα Μαΐου με ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα το Σωματείο και το Εργατικό Κέντρο γίνονται καθημερινά αποδέκτες πάμπολων καταγγελιών για εργοδοτικές αυθαιρεσίες που περιλαμβάνουν από απαράδεκτες συμπεριφορές, προσβλητικές, υποτιμητικές, υβριστικές, έως και απολύσεις μέσα στη σεζόν, σπάζοντας με το έτσι θέλω συμβάσεις ορισμένου χρόνου χωρίς κανέναν λόγο. Άνω τελεία. Εδώ τα υπόλοιπα εν συντομία και επί της ουσίας, ο κύριος Σπύρος Καμπίτσης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Μας ακούτε, κύριε Καμπίτση? Ναι, μας ακούτε? Να ξανακαλέσουμε?

0: δέμα του τυπογραφείου ή ο ταξικός αντίπαλος, κύριε Καμπίτση? Μας ακούτε?
1: Σας ακούω.
0: Λέω, ο δέμα του τυπογραφείου ή ταξικός αντίπαλος?
1: Μάλλον ο δέμα του τηλεφώνου.
0: Αν μπορείτε λιγάκι πιο δυνατά.
1: Ναι, θα προσπαθήσω.
0: Λοιπόν, ναι, αναφέρθηκα και πριν, να μην τα επαναλάβω.
1: Ναι.
0: Είστε και από τα Καμπιτσάτα στην Κεφαλονιά?
1: Μπορείτε να επαναλάβετε λίγο, συγγνώμη.
0: Λέω, είστε και από τα Καμπιτσάτα στην Κεφαλονιά?
1: Εγώ δεν είμαι από τα Καμπιτσάτα προσωπικά. Είμαι πολλές γενιές πίσω, αλλά ναι, το τοπονύμιο του χωριού υπάρχει.
0: Ναι,
1: ως ένδειξη καταγωγής όλων των, έτσι, των φαμιλητών που λέμε κι εμείς.
0: Τέλος πάντων, έχουμε και εδώ το Θοδωρή Καμπίτση, σκηνοθέτη ηθοποιού. Ενδεχομένως να κατάγεται και αυτός από τα Καμπιτσάτα της Κεφαλονιάς. Δεν είναι αυτό το θέμα τώρα. Με αφορμή την καταγγελία του Σωματείου Τουριστικών Επαγγελματιών Κεφαλονιάς και Ιθάκης.
1: Το Σωματείο Τουριστικών Επαγγελμάτων.
0: Το Σωματείο Τουριστικών Επαγγελμάτων Κεφαλονιάς Ιθάκης, ναι.
1: Ναι, το εργαζομένο στον τουρισμό και στον ψηφισμό, δηλαδή στα ξενοδοχεία.
0: Όπως είναι στη Ζάκηδο, το Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων.
1: Ακριβώς, ναι. Μαζί με τους εργαζόμενους στα εστιατόρια, τις καφετέριες, τα μπαρ, τους φούρνους, τα σαχαροπλαστεία.
0: Και τα ξενοδοχεία εννοείται.
1: Έκανε την κίνηση αυτή το Σωματείο να βγάλει μια πρώτη ανακοίνωση μαζί με το Εργατικό Κέντρο. Δηλαδή, ήμασταν κι εμείς παρόντες σε πολλές από αυτές τις συζητήσεις. Και σε χώρο δουλειά και στα γραφεία του Σωματείου που έρχονταν εκεί οι συνάδελφοι και κουβεντιάζαμε. Είναι η κορυφή του παγόβουνου όσο περιγράφει η ανακοίνωση. Δεν λέει καν τα μισά από όσα έχουμε συναντήσει ως τώρα. Φανταστείτε ότι ακόμα και χθες το βράδυ που κάναμε έτσι ένα μάζεμα της κατάστασης, είχαμε κι άλλα καινούργια φαινόμενα τα οποία κάθε φορά που ακούς κάτι λες, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να γίνει κάτι χειρότερο ή κάτι πιο περίεργο από αυτό που ακούω.
0: Όπως για παράδειγμα.
1: Ας πούμε χθες. Μας λέγανε συνάδελφοι για καταλήμματα που λειτουργούν χωρίς άδειες, για καταλήμματα που λειτουργούν με συνταξιούχους που δεν τους ασφαλίζουν επισκοπών, για πράγματα τα οποία πραγματικά το λέω. Δηλαδή, και εγώ που έχω μια εμπειρία στους χώρους αυτούς, τα συνδικαλιστικά κτλ., σε ρίχνουν τα σύννεφα. Λες, πώς μπορεί να γίνονται όλα αυτά, ποιος θα σκέφτεται όλα αυτά, τέλος πάντων, μια συμβαίνει. Εντάξει, αυτά περιγράφουν την εικόνα του τουρισμού συνολικά στην Κεφαλονιά αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Περιγράφουν δηλαδή ως φαινόμενα αυτή την ατμομηχανή που λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας της οικονομίας, η οποία απαιτεί, για να μπορεί να λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί, απαιτεί σακατεμένα δικαιώματα, απαιτεί σακατεμένους εργάτες, απαιτεί όλη αυτή την κατάσταση που βιώνετε και εσείς στη Ζάκυνθο, γιατί ξέρουμε και εκεί πώς πάνε τα πράγματα και δεν είναι καθόλου καλύτερα από εδώ, απαιτεί τους κουτσουρεμένους μισθούς, απαιτεί την ανυπαρξία των ελεγκτικών μηχανισμών και οποιασδήποτε πραγματική κύρωση.
0: Και δι' του ΣΕΠΕ, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, που είναι υποστελεχωμένο. Φαντάζομαι ότι αυτό συμβαίνει και στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη.
1: Ναι, σε διαλυτική κατάσταση. Δηλαδή, μέχρι πρόσφατα, μέχρι και 3-4 μήνες πριν, είχε έναν άνθρωπο.
0: Στην Κεφαλονιά. Για ολόκληρη Κεφαλονιά και Ιθάκη μαζί να υπάρχει.
1: Για ολόκληρη Κεφαλονιά και Ιθάκη. Και μιλάμε μόνο για το τμήμα που έχει στην ευθύνη του τον έλεγχο των εργασιακών σχέσεων. Δεν μιλάμε για το τμήμα που έχει στην ευθύνη την υγιεινή και την ασφάλεια, το οποίο υπάρχει
0: σημαντικό μόνο στην Πάτρα. Κομμάτι και αυτό της υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους.
1: Το οποίο, εντάξει, ναι, αν μη τι άλλο, είναι όσο πιο σημαντικό από ό,τι είναι ο έλεγχος των εργασιακών σχέσεων.
0: Από ό,τι βλέπω εδώ, μιλάτε για δεκάδες περιστατικά εργοδοτικής ασυδοσίας, όπως ενδεικτικά την ανέτεια απόλυση συναδέλφης σας από γνωστό πολυτελές κατάλημα του Λουρδά, που είχε έρθει από τη Βόρεια Ελλάδα για αυτή και μόνο τη δουλειά και βρέθηκε στον δρόμο επειδή βρέθηκαν φτηνότερα εργατικά χέρια από δουλεμπορικά γραφεία, τον εξαναγκασμό σε οικειοθελή αποχώρηση συναδέλφου οδηγού λεωφορείου, την απαράδεκτη και προσβλητική συμπεριφορά προς την προσωπικότητα συναδελφισσών από διάφορα μέρη της υπηρετικής Ελλάδας, αλλά και από Φιλιππίνες, Μπαγκλαντές, σε ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης, σε σάμι, τραπεζάκι, πόρο, και ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Γιατί και εκεί υπάρχουν σίγουρα αυλοδαποί εργαζόμενοι από κάθε γωνιά του κόσμου, όπως συμβαίνει και στη Ζάκυνθο.
1: Ναι, έτσι. Από παντού. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό είναι και ένα στοιχείο που δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Κατά την εκτίμησή μας τώρα, αυτό θα πω βέβαια, έτσι. Φαίνεται ότι με την έγκριση, όσο προχωράνε οι μήνες, τέλος πάντων, και εγκρίνονται όλο και περισσότερες μετακλήσεις εργαζομένων από τρίτες χώρες, οι οποίοι κοστίζουν πολύ φθηνότερα από εργαζόμενους με εμπειρία πολλών χρόνων, τριετίες, επιδόματα κτλ., προβαίνουν σε απολύσεις, κι ας είναι Μάιος, κι ας είναι Ιούνιος. Κι ας είναι Ιούλιος,
0: προς αυτή την κατάσταση. Είμαι δαπών εργαζόμενων.
1: Είμαι δαπών. Εντάξει, και οι άνθρωποι που έρχονται από τη Θεσσαλονίκη για να δουλέψουν στην Κεφαλονιά εντάξει, μπορεί να είναι μεταπή, μπορεί και να μην είναι.
0: Αυτοί είναι εσωτερικοί μετανάστες.
1: Είναι με πολλά χρόνια δουλειά.
0: Ναι.
1: Και πώς να το πω, κοστίζουν κάπως ακριβότερα.
0: Το θέμα είναι να μην λειτουργήσει εδώ ο κοινωνικός αυτοματισμός από τη μία η μεταπή και από την άλλη αλληλαπή εργαζόμενη. Γιατί
1: αυτό
0: δεν έχουν αντιγράψει τίποτα.
1: Ότι γίνονται θύματα οι συνάδελφοι μετανάστες των δουλεμπορικών γραφείων, γιατί αυτό γίνεται τώρα εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Τους φέρνουν σε έναν τόπο που δεν έχουν ξαναπατήσει ποτέ, με μηδενικά εργασιακά δικαιώματα, με την κατώτατη σύμβαση του τουρισμού, τέλος πάντων, να ισχύει για αυτούς. Ποιος ξέρει πόσες ώρες, πόσες μέρες δουλεύουν, ποιος ξέρει πώς φεύγουν. Είναι ορισμένοι από αυτούς λίγοι, η αλήθεια είναι. Προσπαθούμε και εμείς να αποκτήσουμε ένα διάβλο επικοινωνίας, δεν είναι εύκολο όμως.
0: Πού και, ναι, και πώς διαβιούν, κάτω από ποιες συνθήκες εργασιακές, πού μένουν.
1: Ναι, όλα αυτά.
0: Και
1: όπως λέμε, και ήταν και ένας άνθρωπος από τον Μπαγκλαντές, ας πούμε, ο οποίος ήρθε και μας βρήκε, ο άνθρωπος είχε συμφωνήσει. Αυτό συνέβη τώρα, θα σου πω, τον Απρίλιο που ξανά έφυγε δουλειά εδώ. Στην περσίνη του δουλειά μας έλεγε, είχε συμφωνήσει τα λεφτά που είχε συμφωνήσει, ας πούμε, να παίρνει για όλο το καλοκαίρι. Φανταστείτε ότι αυτά που είχε συμφωνήσει ένα μήνα τα πήρε σύνολο για όλο το καλοκαίρι.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Και όταν του είπαν και όταν διαμαρτυρήθηκε για αυτά, του είπανε το εξής αμίμητο, ότι έγραφε σύμβασή σου πήρες. Γιατί είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό αυτό στον τουρισμό, ότι γίνονται πάνω στα ανάγκη του εργαζόμενου, είτε είναι μεδαπός είτε είναι ελαδαπός, δεν έχει καμία σημασία.
0: Οι συμβάσεις είναι πάνω σε λευκό χαρτί και μπαίνει υπογραφή και μετά τα υπόλοιπα.
1: Είναι ένα μπαίνει υπογραφή το εργαζόμενο. Σου λέει, αδερφέ, έχεις ανάγκη για δουλειά. Θα έρθει να δουλέψει 7 μέρες, 10 ώρες. Έχει ανάγκη για δουλειά, ναι ή όχι, έχω. Θα πάρει τον καλό, θα πάρει κάτι παραπάνω. Ξέρω εγώ πόσα.
0: Ή σου προσφέρουμε ένα παλιό δωμάτιο και ένα πιάτο φαΐ. Για να πιάσει το φαΐ. Και ό,τι παίρνει. Και ό,τι θα πάρει χρήμα.
1: Ευχαριστώ, ναι. Αλλά σκεφτείτε ότι ακόμα και αυτά, στο τέλος του καλοκαιριού, είναι πολλοί οι οποίοι δεν τα δίνουν.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ.
0: Ακόμα και τα μαύρα.
1: Ακόμα και αυτά, ναι.
0: Άντε μετά να αποδείξουν οι εργαζόμενοι ότι είναι δεδουλευμένα του.
1: Ναι, πώ θα αποδείξουν δουλευμένα.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο με την οργάνωση στο σωματείο, μόνο με την κόντρα, μόνο με το να συγκρουστείς μαζικά και όχι ατομικά για να διεκδικήσεις δικά σου λεφτά, δικά σου πράγματα. Και να σας πω και κάτι, δεν είναι μόνο τα λεφτά. Όταν ένας άνθρωπος δουλεύει 7ήμερο, 10ωρο,
0: είναι και σωματική και πνευματική εξάντληση.
1: Όλο αυτό που νιώθει ο οργανισμός του δεν μπορεί να ξεπεραστεί με τους 4-5 μήνες το χειμώνα που δεν δουλεύει. Ναι. Δεν λειτουργεί έτσι ο ανθρώπινος οργανισμός. Δεν είναι μηχανή, δουλεύω σε 6 μήνες, σταματάω 6 μήνες. Έχει ανάγκες καθημερινές. Και αυτές πρέπει να καλύπτονται και σε ανάπαυση και σε διατροφή και σε ψυχαγωγία.
0: Εδώ δεν έχουν το δικαίωμα οι εργαζόμενοι στον τουρισμό να αρρωστήσουν. Καλά τα υπόλοιπα. Για οικογενειακή, προσωπική ζωή κτλ. Κτλ. Και αναψυχή μαζί. Αφήστε το καλύτερα.
1: Ναι, είναι γεγονός. Όπως επίσης οι εργαζόμενοι στον τουρισμό δεν πάνε διακοπές. Παρότι δουλεύουν στον τουρισμό.
0: Εξυπηρετούν αυτούς που κάνουν διακοπές, τέλος πάντων, ναι. Κάτι τελευταίο να ρωτήσω, γιατί και εσείς δεν έχετε πολύ χρόνο, αλλά ούτε και εγώ. Συμβαίνει και στην Κεφαλονιά και η Θάκη, αν ξέρετε αυτό που συμβαίνει και στη Ζάκυνθο, γιατί υπάρχουν και σχετικές καταγγελίες από το Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων του νησιού, ότι οι εργοδότες σε πολλές των περιπτώσεων και με αφορμή την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας για τις υπερορίες, χτυπούν οι ίδιοι εργοδότες την κάρτα αντί για τους εργαζόμενους και προσαρμόζουν ανάλογα το ωράριο και τα δουλευμένα.
1: Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό ότι γίνεται. Και έτσι, όταν πάει ο άλλος στην επιθεώρηση να βάλει κάτω τα χαρτιά, πόσα έπαιρνα, πόσα θα έπρεπε να πάρω, τι λέει η κάρτα είναι πάντα σωστά χτυπημένη. Πάντα. Δεν λείπει λεπτό, ποτέ.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερό. Όπως πέρυσι το 15 Αύγουστο που δεν δούλευε κανένας σε όλη την εστίαση.
0: Αλλά δούλευαν όλοι.
1: Όλοι, ναι.
0: Αλλά δεν δούλευε κανένας. Αυτό λένε οι κάρτες.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Και αφού το λένε οι κάρτες.
1: Πήγαινε στην αποδείξη, δεν είσαι ελέφαντας.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό λέμε ότι. Και εμείς καλούμε κιόλας και ως Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς Θάκης στην απεργία την κλαδική 24 του Ιούνιου που έχουν
0: οι ομοσπονδίες. Ιουνίου, ναι.
1: Ναι, ναι, οι ομοσπονδίες των τροφίμων ποτών, οι ομοσπονδίες του τουρισμού επιστημισμού, οι ομοσπονδίες των οικοδόμων και οι σύλλογοι υπαλλήλων των περιφερειακών ενωτήτων, διότι χρειάζεται να αποδειχτεί και στην πράξη ότι ένα πολυτελές ξενοδοχείο χωρίς τους εργαζόμενούς του, πάλι πολυτελές θα είναι, αλλά δεν θα δουλεύει.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτοί που κινούν τα νήματα της οικονομίας, τη δουλειά, είναι οι εργαζόμενοι και κανένας μέτοχος.
0: Οι οποίοι δεν ξέρουν τη δύναμή τους, φοβούνται, τα δέχονται όλα με ταπεινωτικό τρόπο. Ναι, αλλά βέβαια το θέμα είναι, ποιος θα συμμετέχει σε αυτή την απεργία, κύριε Καμπίτση?
1: Οι ίδιοι εργαζόμενοι. Ποιος θα συμμετάσχει? Αν δεν συμμετάσχουν οι ίδιοι εργαζόμενοι.
0: Εννοείται θα το κάνουν όμως. Δεν μπορούν να το κάνουν και να θέλουν.
1: Εμείς λέμε ότι μπορούν και πρέπει να το κάνουν και είμαστε στο πλευρό τους, όπως και σε όλους τους κλάδους. Εφόσον πάρουν την απόφαση να το κάνουν, να προχωρήσουν και θα αντιμετωπίσουμε τα πάντα από κοινού. Διότι μόνο έτσι μπορεί να μπει ένα φρένο στην εργοδοτική ασυδοσία, την οργάνωση, τα σωματεία, τη μαζική δράση και όχι τον ατομικό δρόμο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλό ταξίδι. Γιατί είστε πολύ
1: καλά,
0: καλό ταξίδι, τι λέει ο άνθρωπος, γιατί είστε καθοδόν προς την Πάτρα. Βιάζομαι να τα πω. Σπύρος Καμπίτσης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κεφαλονιάς Ιθάκης.
1: Χαιρετίσματα στη γειτονική Ιθάκη.
0: Χαιρετίσματα και στην Κεφαλονιά και στην Πάτρα επί τη ευκαιρία. Στη γειτονική Πάτρα.

να σας δώσουμε και μια αποκλειστική πληροφορία. Σταύρο πρέπει. Σταύρο, σταύρος των αυτών. Είναι στη Ζάκυνθο το ελληνικό FBI, εδώ και 3-4 μέρες. Καταλαβαίνετε όταν έρχεται το ελληνικό FBI στη Ζάκυνθο και όχι μόνο, ότι έχει να κάνει με χοντρές υποθέσεις. Έχουν γίνει κάποιες προσαγωγές, αν όχι και συλλήψεις. Περισσότερα τη Δευτέρα. Ίσως η άφιξη του ελληνικού FBI στο νησί, προκειμένου να παρουσιαστεί και κάποια επιτυχία, προετοιμάζει το έδαφος για την επικείμενη επίσκεψη στο νησί του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Λέμε τώρα. Και σήμερα το πρωί είχε προγραμματιστεί έκτακτη σύσκεψη στο Δήμο Ζακύνθου για τα της μεταφοράς του νερού, καθώς έχουν σκοτωθεί μεταξύ τους, να το πω απλά και λαϊκά, οι ιδιοκτήτες ιδιωτικής χρήσεως και δημόσιας χρήσεως οχημάτων που μεταφέρουν νερό και το πουλάνε μαζί. Και δικαστήριο υποτίθεται ότι έχει προγραμματιστεί για σήμερα, γιατί έχουν μια διένεξη δικαστική και όχι μόνο, για θέματα ανταγωνισμό, για θέματα νομιμότητας, και πληρώνουν τα σπασμένα όλοι οι υπόλοιποι. Και δει στα ορεινά, αρκεί βέβαια να έχουν νερό οι βίλες στην περιοχή. Αυτό προέχει στην παρούσα βάση. Να δούμε τι θα βγει από αυτή τη σύσκεψη στο Δήμο και αν υπάρξει λευκός καπνός, λέμε τώρα. Και ο Δήμος τι ρόλο παίζει, το ρόλο του τροχονόμου, ανάμεσα σε αντιτιθέμενα συμφέροντα. Γιατί δεν βγαίνει να πάρει σαφή και ξεκάθαρη θέση? Σε άλλες περιπτώσεις περισσεύουν τα δελτία τύπου και η εκθέση ιδεών. Μήπως παίζει το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου ή κινείται ως άλλος Πόντιος Πιλάτος που νύπτει τα σχήρας του? Πρέπει να πάρει ξεκάθαρη θέση. Γιατί ο Δήμος, ως έχει υποχρέωση, πρέπει να προασπίσει ένα δημόσιο αγαθό, υποτίθεται το νερό, και να προασπίσει πάνω απ' όλα το δημόσιο συμφέρον, το οποίο είναι πάνω από κάθε ιδιωτικό συμφέρον. Οποιαδήποτε πίεση υπάρχει, ναι, και από τη μία και από την άλλη πλευρά των μεταφορέων του νερού, υδρομεταφορέων, και κυρίως να μην υπολογίζει, αλλά το κάνει, το πολιτικό κόστος. Περισσότερα στην εκπομπή της Δευτέρας. Τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα υποδέχθηκε στο γραφείο του στο Δημαρχείο Ζακύνθο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υφυπουργού στο νησί για την παρουσίαση του έργου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και των μεταρρυθμίσεων που υλοποιεί η κυβέρνηση με στόχο ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και φιλικό προς τον πολίτη κράτος. Ο Υφυπουργός, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πελοπίδα Λιάσκο, επισκέφθηκε το Δημαρχείο Ζακύνθο, όπου εκεί για τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες και τις δυνατότητες. Είχε τη δυνατότητα μάλλον για μια έτσι εκτενή συζήτηση με το Δήμαρχο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναπτύχθηκε ένας ουσιαστικός διάλογος γύρω από τις προκλήσεις που δημιουργούν οι μεταρρυθμίσεις της πολιτείας για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της καθημερινότητας των πολιτών. Ο κύριος Μπούγας, υφυπουργός δικαιοσύνης, υπογράμμισε ότι η ηλεκτρονική δικαιοσύνη αποτελεί μια από τις σημαντικότερες θεσμικές τομές των τελευταίων ετών, καθώς μειώνει τη γραφειοκρατία, επιταχύνει την απονομή της δικαιοσύνης και διασφαλίζει ίση πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες του κράτους ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μπούγα στη σημασία των ψηφιακών εργαλείων για τις νησιωτικές περιοχές, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση υλοποιεί στην πράξη πολιτικές που περιορίζουν τις ανισότητες και φέρνουν το κράτος πιο κοντά στον πολίτη. Παράλληλα, εξέφρασε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του να ενημερωθεί για τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και τις ανάγκες του νησιού, επισημένοντας ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων προϋποθέτει διαρκή συνεργασία μεταξύ κεντρικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Κεντρικό θέμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι η ηλεκτρονική δικαιοσύνη, περισσότερα τη Δευτέρα. Και αν καταφέρουμε, θα προγραμματίσουμε και μια τηλεφωνική συνέντευξη με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα με αφορμή την επίσκεψή του στο νησί. Έχει προγραμματιστεί και σχετική εκδήλωση σήμερα στην αντιπεριφέρεια Ζακύνθου.

0: Και γίνεται των ανακοινώσεων, επιγραμματικά και ότι προλαβαίνουμε. Πασόκ, κίνημα αλλαγής Ζακύνθου, ανακοίνωση. Το φάντασμα της αφαλάτωσης ξαναπλανάται πάνω από τη Ζάκυνθο. Όχι σε προαποφασισμένη λύση και έρανο 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στους πολίτες. Ναι στις μελέτες και στη δίκαιη δημόσια χρηματοδότηση και έχει να κάνει με το πρόβλημα της ίδρυψης στον Άγιο Νικόλαο Βολιμών, Σκηνάρι, Λάπρεδα, Κάνο Βολίμες. Ένα υπαρκτό και σοβαρό και επίγον θέμα σύμφωνα με την τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες περιοχές της Ζακύνθου χωρίς οργανωμένο δίκτυο ύδρευσης, η ευρύτερη περιοχή της Άνω Βολίμας, με πάνω από 2.000 μόνιμους κατοίκους, εποχικούς και δεκάδες επιχειρήσεις να επηρεάζονται μέσα στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Να δούμε τώρα τι προκύπτει. Γιατί υπάρχει και έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ σήμερα για αυτό το θέμα και ειδικότερα για την ευρύτερη περιοχή της Άνω Βολίμας, όπου και δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης. Γιατί χθες μιλήσαμε με τον κύριο Τουρκάκη και έκανε λόγο ότι η ΔΕΙΑ κινείται σε μια λογική αυτοχρηματοδότησης έργων ύδρευσης στην περιοχή. Να δούμε λοιπόν μέσα αν είναι και η αφαλάτωση. Γιατί κάποτε πήγε να γίνει η αφαλάτωση στο νησί. Και πίσω από την αφαλάτωση είναι πολλά τα συμφέροντα και πολλά τα λεφτά, Άρη, και δεν προχώρησε. Με τη στεναρή τότε αντίδραση του βουλευτή Διονύση Γκούσκου. Να εκφράσουμε και εμείς τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικία του Μάκη Δρογκίτη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο εκπαιδευτικός και τέος δήμαρχος Αρκαδίων Μάκης Δρογκίτης. Τα τελευταία χρόνια έμενε με την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ να ξέρεις θα τραβιέμαι γύρω εδώ. Εγώ να ξέρεις.
0: Υπάρχει μια ανακοίνωση από το υποσύσταση σωματείο ιδιοκτητών δημόσιας χρήσεως οχημάτων μεταφοράς νερού. Κανονικά αυτά τα οχήματα μεταφέρουν υγρά τρόφιμα, τώρα μεταφέρουν και νερό στη Ζάκυνθο, αλλά υποτίθεται ότι δεν έχουν ειδική άδεια. Αυτό λέει η αντίπαλη πλευρά, και ότι δεν παίρνουν νερό. Παίρνουν νερό παράνομα και από οπουδήποτε, ενώ οι ιδιοκτήτες ιδιωτικής χρήσεως οχημάτων έχουν εκ του νόμου αδειοδοτημένες γεωτρήσεις και ειδική άδεια για τη μεταφορά νερού. Βέβαια είναι πολλά τώρα που δεν προλαβαίνω να τα πω. Περισσότερα τη Δευτέρα. Καλλιόπη Βέτα, βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει στον αυτόματο πιλότο τουρισμός το φιάσκο στην προετοιμασία και εφαρμογή του νέου συστήματος εισόδου-εξόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύει την κυβερνητική ανεπάρκεια, εκθέτει τη χώρα και πλήττει την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος στη χώρα και στο νησί. Είναι δήλωση της βουλεύτριας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, και η οποία είναι και τομεάρχης τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ, ο λόγος για την Καλλιόπη Βέτα, που έχει να κάνει με τη Ζάκυνθο, τις καθυστερήσεις και τις ουρές στο αεροδρόμιο του νησιού. Με αφορμή τους ελέγχους βιομετρικούς κτλ. Σε επισκέπτες και τουρίστες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι οι Βρετανοί τουρίστες, ένεκα της συνθήκης Σέγγεν. Και τελειώνει η δήλωση της κυρίας Καλλιόπης Βέτα. Η ομαλή εφαρμογή αυτού του συστήματος εισόδου-εξόδου από τη χώρα δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική υποχρέωση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί ζήτημα εθνικής αξιοπιστίας, απόδειξη αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και παράγοντα ενίσχυσης της εικόνας και κατά συνέπεια της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού. Καταλογίζει ευθύνες και στην τοπική διοίκηση και στον τοπικό βουλευτή και στην κεντρική εξουσία και δυτική κυβέρνηση για αυτή την κατάσταση, περισσότερα και για αυτό το θέμα.

Είναι και πολλές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, θα τα πούμε είναι αυτό το χρόνο. Και τα αθλητικά δρόμενα αυτά κάπως έχουν κοπάσει 11 καλοκαιριού. Είναι βέβαια και το Μουντιάλ που ξεκίνησε χθες και μπορείτε να το βλέπετε στα γήπεδα του Μεξικού και, και των Ηνωμένων Πολιτειών, και μπορείτε να το βλέπετε από την ΕΡΤ 2, το αθλητικό κανάλι της ΕΡΤ 2. Και τα του αστυνομικού δελτίου στην ημερήσια διάταξη και η Ζάκενθος μέσα. Ας είναι ό,τι θέλει. 11:59 πρώτα λεπτά και θα κλείσω με την ησυχία μου. Δεν θα με αγχώνεις εσύ, γιατί με σε κρίσιμη ηλικία μπορεί να πάθω εγκεφαλικό και καρδιακό μου, ό,τι αυτό σημαίνει για την ενημέρωση. Ήρθε και έδεσε το τραγούδι στο αφιερώνω εξαιρετικά Αλέξανδρε Λάση, και για κακή σου τύχη θα πιέσω κι εγώ προς κάθε κατεύθυνση να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό οι εργασίες για την κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου στην Αγία Ελένη Σαρακινάδου. Πάνε τα μουράγια, οι ρίγανες, τα φιόρα, οι λεμονιές, οι πορτοκαλιές, τα κυπευτικά, όλα. Αστριεύουμε Αλέξανδρος Λάσης με επιμέλεια του ήχου, Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Άκης Νέγκας στα μικρόφωνα, λιγάκι βιαστικά σήμερα, αλλά έπρεπε να σας δώσουμε το στίγμα της επικαιρότητας, να σας κρατάμε σε επαγρύπνηση και εγρήγορση μαζί. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθο, το δικό σας σταθμό. Καλό Σαββατοκύριακο λέμε τώρα. Για κάποιους δεν υπάρχει ούτε Σαββατοκύριακο, ούτε διακοπές, ούτε αργίες, ούτε απεργίες, τίποτα. Κάποιοι άλλοι είναι κάπως πιο τυχεροί. Ακολουθεί η εκπομπή Βεραμέντε. Μάλλον, θα δούμε. Με το δίδυμο, που δεν είναι πάντα δίδυμο. Θοδωρής Λιβαδάς. Νίκος Μιλωνάς. Μπορεί να είναι μόνο ο Θοδωρής Λιβαδάς και όχι ο Νίκος Μιλωνάς, γιατί και ο δεύτερος εργάζεται και τρέχει όλη μέρα. Θα περάσετε καλά μαζί τους όπως και να έχει, ακόμα και να είναι και σε επανάληψη εκπομπή. Δεν προλαβαίνω να πω όλα τα υπόλοιπα. Μείνετε συντονισμένοι, για και χαρά, φυλάκια και πάντα με το κεφάλι ψηλά.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η κυριαρχία της Ελλάδας δεν θα αφισβητηθεί ποτέ, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Ξεκαθάρισε πως η Αθήνα αναγνωρίζει μία και μόνο διαφορά με την Τουρκία, την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τυχόν άλλες τουρκικές διεκδικήσεις χαρακτηρίζονται αβάσιμες. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, τις προκλήσεις και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, στις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Είναι ανάγκη η χώρα να έχει κυβέρνηση την επόμενη των εκλογών. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει καθιστούν μονόδρομο την αυτοδυναμία, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Αντένα. Σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά και τις προθέσεις του, είπε ότι στη δημοκρατία οφείλει να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός στους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ισχύουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν, σημείωσε. Σε ερώτημα για τα σενάρια περί αλλαγής εν κινήσει και υπευθυνότητα συνεργασιών με άλλον πρωθυπουργό, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε: «Πρωθυπουργό και κυβέρνηση εκλέγουν οι πολίτες, όχι στα γραφεία και στα καφέ». Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Ο Υπουργός επίσης προανήγγειλε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η άλλη συνταγογράφηση στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Αλματώδη άνοδο σήμερα στους δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων και πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το βαρέλι το Brent. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής Αττικής ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο. Σοβαρή συμπλοκή ανηλίκων χθες βράδυ στην πλατεία δικαστηρίων στον Πύργο. Αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή 5 ανήλικων. Συνελήφθη 26χρονο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης καθώς οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ χωρίς δίπλωμα και με ταχύτητα 128 χιλιόμετρων την ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα, ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα αστυνομικών.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 και διαδικτυακά μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: 200 ευρώ το κινητό. 300 ευρώ η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών. Είστε τρελοί. Άισάιντα, αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές θα σου το πω. Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Αγάπη μου.
6: Άισάιντα οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
7: Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση.
8: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
9: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
10: ΕΡΤ ΖΑΚΙΝΘΟΥ 95,2 και 93,2 στα FM.

και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

ΕΡΤ Ζακύνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: ΕΡΤ Ζακύνθη 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
2: Της Άννας Καποδίστρια.
1: Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακύνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Παρασκευή σήμερα, 12 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νέα κρούσματα ευλογίας αγωπροβάτων επιβεβαιώθηκαν σε κτηνοτροφικές μονάδες σε Κοζάνη και Ροδόπη, ενώ η Αρκαδία κηρύχθηκε σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης. Απολογείται σήμερα ο Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Στην Ευρωβουλή τέθηκε το μεγάλο πρόβλημα των πλημμυρισμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων στα Ατενάγη Φιλίππων. Κινητοποίηση την Κυριακή στο Διακόπτο για την επαναλειτουργία του οδοντοτού σιδηρόδρομου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να ξεκινήσουμε, καθώς ο εφιάλτης της ευλογιάς τελικά επέστρεψε σε Κοζάνη και Ροδόπη. Νέα αιστεία επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Ροδόπης, με αποτέλεσμα μάλιστα τη θανάτωση 400 ζώων, ενώ σε κτηνοτροφική μονάδα στον οικισμό Αμυγδαλιάς της Κοζάνης επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα της ζωονόσου. Στο μεταξύ, σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, λόγω της ευλογιάς των αιγοπορβάτων, κηρύχθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Και εκεί θα πάμε, και πιο συγκεκριμένα, στο Σταύρο Ζορμπαλά, από την ΕΡΤ Τρίπολη, στον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκυ, πράγματι, στόχος είναι η διευκόλυνση και η επιτάχυνση όλων των απαραίτητων ενεργειών που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου. Η κήρυξη ενεργοποιεί πρόσθετα διοικητικά και επιχειρησιακά εργαλεία, ώστε να υποστηριχθούν οι δράσεις των υπηρεσιών και να διασφαλιστεί η καλύτερη εφαρμογή των μέτρων επιτήρησης ελέγχου και βιοασφάλειας. Η απόφαση ισχύει για 6 μήνες στην Αρκαδία έως τις 10 Δεκεμβρίου του 2026. Διάστημα κατά το οποίο θα συνεχιστεί η στενή παρακολούθηση της κατάστασης και η εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και ελέγχου. Θυμίζω, η Αρκαδία έχει τώρα μέχρι στιγμής 4 κρούσματα σε Μεγαλόπολη και Γορτινία. Έχουν θανατωθεί 285 ζώα. Η κλινική επιτήρηση Βίκυ σε όλες τις εκτροφές συνεχίζεται. Δεν έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη άλλου ύποπτου κρούσματος στις εκτροφές που είναι υπό έλεγχο. Θυμίζω, στην Αρκαδία έχουμε 1.300 εκτροφές, 270.000 ζώα. Στην πρώτη και δεύτερη ζώνη τώρα των μέτρων έχουμε 660 εκτροφές με κοντά 60.000 ζώα. Άρα λοιπόν έχουμε έναν ικανό αριθμό ζώων και φυσικά υπάρχει αυτό το άγχος στους κτηνοτρόφους και για τα θέματα της μετακίνησης και των ζωοτροφών. Μιας και ανέφερε στον πρόλογο της εκπομπής για τα ζητήματα στην Κοζάνη και στη Ροδόπη, να σου πω ότι κρούσμα ευλογιάς μετά από 9 μήνες είχαμε σε εκτροφή στην Αμυγδαλιά του Δήμου Κοζάνης. Είναι σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης. Θανατώθηκαν εκεί 100 πρόβατα, όπως λένε και οι συνάδελφοι από την ΕΡΤ Κοζάνης. Μέτρα βιοασφάλειας υπάρχουν σε εξέλιξη. Απαγόρευση μετακινήσεων κοπαδιών και σε καθεστώς καραντίνας είναι η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έως τα τέλη Αυγούστου. Και βέβαια οι έλεγχοι και η επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζονται. Ενώ προκύπτει και στη Ροδόπη, όπως είπες, σε μια μονάδα του Δήμου Μαρονίας Σαπών, θανάτωση 400 προβάτων εκεί και βέβαια απολυμάνσεις δρόμων και όχι μόνο. Ήταν η δεύτερη εστία μετά από 3 μήνες. Είχαμε και ένα κρούσμα πριν 3 εβδομάδες στην περιοχή και φυσικά θανάτους 200 προβάτων. Συνολικά η Ροδόπη μετρά 188 εστίες και 48.151 θανατώσεις ζώων. Γενικά τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνολικά τα κρούσματα από το 2024 είναι 881. Έχουν προκύψει θάνατοι ζώων, 163.400 οι θάνατοι ζώων, μεγάλος ο αριθμός.
0: Ναι,
1: ωστόσο, Βίκυ, τις 95-96 μέρες έχουμε καθαρό τον Εύρο, την Ξάνθη και την Καβάλα. Και να σου πω επίσης ότι στην Κρήτη, ακόμα και στην περιφέρεια της Κρήτης, που είναι ελεύθερη από την Όσο, ωστόσο υπάρχει μια απόφαση της περιφέρειας όπου παρατείνονται προληπτικά μέτρα αυτές τις ημέρες. Από σήμερα ισχύει αυτή η παράταση των προληπτικών μέτρων μέχρι και τις 25 Ιουνίου, αφού προκύπτουν, όπως είπες, κρούσματα και στην Υπηρετική Ελλάδα και στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή είναι η εικόνα. Δεν ξέρω εάν τις επόμενες ημέρες εμφανιστούν με τις συχνηλατήσεις ύποπτα κρούσματα, τα οποία εξελιχθούν σε κανονικά κρούσματα. Είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα.
0: Και θα πρέπει να το δούμε πώς θα γίνει, καθώς οδεύει προς, θα λέγαμε, αφανισμό των ακτινοτρόφων ουσιαστικά. Χάνουμε πολλά ζώα.
1: Πραγματικά είναι πολλές οι θανατώσεις. Αυτό προβλέπει το πρωτόκολλο. Είπαμε ότι έχουμε πάρα πολλές θανατώσεις ζώων. Ανέφερα 163.400 ζώα από τον Αύγουστο του 2024 και μετά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι
0: τι
1: όταν έχουμε
0: αυτό,
1: ένα κρούσμα, πάμε αμέσως μετά και στη θανάτωση. Αυτό λέει το πρωτόκολλο. Και προκύπτουν και πολλά άλλα ζητήματα με τις μετακινήσεις των κοπαδιών, τι επιτρέπεται, πώς επιτρέπεται με τις ζώνες, με τις ζωοτροφές. Και βέβαια πηγαίνει πίσω δίκη και το θέμα της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Δηλαδή, εάν δεν περάσει ένα εξάμηνο να είναι καθαρή μια περιοχή,
0: δεν μπορεί να γίνει ανασύστασης. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Σταύρο. Να μείνουμε εμείς στο θέμα. Έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή, τον αντιπεριφερειάρχη, αγροτικής πολιτικής και κτηνιατρικής της περιφέρειας Πελοποννήσου, τον κύριο Σπύρο Ζαχαριά. Κύριε Ζαχαριά, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι.
0: Δυστυχώς και η Αρκαδία μπήκε, άργησε πολύ να μπει φυσικά στο θέμα αυτό της ευλογίας των εγωπροβάτων, αλλά δυστυχώς μπήκε και η Αρκαδία και η περιοχή, οπότε έρχεται και εκεί, έχετε κρίνει απαραίτητα να ληφθούν κάποια μέτρα, έτσι δεν είναι?
2: Όντως, παρόλο που είχαμε βάλει και τα σημεία απολίμανσης για να καλύψουμε όλη την Πελοπόννησο, παρόλα αυτά εμφανιστήκανε τα κρούσματα στην Αρκαδία. Τα είπε πάρα πολύ καλά ο κ. Ζουμπαλάς, είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένος. Την τελευταία λεπτομέρεια σας είπε. Ήδη οι κτηνίατροι μας είναι στο πεδίο και παίρνουν δείγματα για να κάνουμε ελέγχους. Εχθές έγινε ήδη από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, έγινε η κήρυξη της Αρκαδίας σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερους κτηνιάτρους, οδηγούς και οδηγούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε πιο γρήγορα και περισσότερες περιοχές.
0: Μάλιστα. Από όσο καταλαβαίνουμε, κύριε Ζαχαριά, θα η περιφέρεια, η απόφαση μάλλον την οποία έχετε λάβει για την Αρκαδία, θα παραταθεί, θα παραμείνει για ένα σεβαστό χρονικό διάστημα.
2: Η επιμένη είναι για 6 μήνες.
0: Μάλιστα.
2: Μετά, σύμφωνα με τα κρούσματα ή με τις καταστάσεις γενικά, θα δούμε την εξέλιξη.
0: Άρα για 6 μήνες η Αρκαδία βρίσκεται σε αυτό το καθεστώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ζαχαριά. Και να πάμε αμέσως στον αναπληρωτή καθηγητή παθολογίας μυρικαστικών κτηνιατρικών του ΑΠΙΘΙΤΑ, τον κύριο Παναγιώτη Κατσούλο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κατσούλο, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Κολτσίδα, καλό μεσημέρι, κύριε Κατσούλο. Η ευλογία σήμερα νομίζω έχει την τιμητική της, εγώ από εκεί κατάγομαι.
0: Δυστυχώς, αλλά έχει την τιμητική της. Έχουμε χάσει μεγάλο μέρος του κτηνοτροφικού κεφαλαίου και αναρωτιέμαι, κύριε Κατσούλο, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει έτσι ώστε να περιοριστεί η νόσος. Γιατί ας μην ξεχνάμε, αυτή την εποχή κιόλας έχουμε και την μετακίνηση των κτηνοτροφικών μονάδων, έτσι δεν είναι?
3: Αυτό είναι. Είναι ένας σοβαρός λόγος που θα μπορούσε να συμβάλλει σε μια έξαρση. Επίσης, είναι άλλος ένας λόγος είναι το ότι είναι ο καιρός που ανανεώνουν πλέον τα κοπάδια τους οι κτηνοτρόφοι, οπότε μπορεί να γίνουν κάποιες αγοραπολισίες που να θέσουν σε κίνδυνο, εάν δεν γίνουν βέβαια νόμιμα, κάπου πάντα έτσι, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ακόμα και μιας περιοχής ολόκληρης. Ναι, είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση. Πάντα περιμένουμε μετά την άνοιξη το καλοκαίρι σε τέτοια νοσήματα να υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να τηρούμε τα μέτρα.
0: Και όταν λέτε να τηρούμε τα μέτρα, άρα ουσιαστικά να μην μιλάμε ακόμη και για τη μετακίνηση των κτηνοτροφικών μονάδων που γίνεται συνήθως αυτή την περιοχή, την εποχή.
3: Καλύτερα να μην γίνεται. Καλύτερα να μην γίνεται.
0: Μάλιστα.
3: Κατά τη γνώμη μου, καλύτερα να μην γίνεται. Εάν μια περιοχή είναι ετοιμαρισμένη, ναι, καλό είναι να μην γίνουν μετακινήσεις για να μην συμβάλλουμε στη διασπορά. Η κίνηση που έκανα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, επειδή άκουσα τον κ. Ζαχαριά πριν, είναι πάρα πολύ σωστή. Okay. Για να αποδώσουν αυτά τα μέτρα, τα οποία σημειώνω ότι δεν τα έχουμε βγάλει εμείς οι Ελληνές από το κεφάλι μας, είναι ότι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα νοσήματα τύπου Α, έτσι.
0: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ κόσμο ώστε να γίνεται και η ρύθμιση των κρουσμάτων και ένα έλεγχο των κοπαδιών όσο το δυνατόν γρηγορότερα, όσο συντομότερα ολοκληρωθεί το screening που λέμε, τόσο περισσότερο περιορίζεται η διασπορά.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Κατσούλο. Εμείς θα παραμείνουμε στο θέμα, θα πάμε στην Κοζάνη και στη Δέσποινα Μαραντίδου για να μας πει περισσότερα. Όπως είπαμε, Δέσποινα, είχαμε αυτό το κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων, επιβεβαιωμένο τελικά κρούσμα σε κτηνοτροφική μονάδα, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Κάτι που το γνωρίζαμε βεβαίως, γιατί η κλινική εικόνα των ζώων και σύμφωνα με τους κτηνιάτρους της περιοχής που πήραν δείγματα και στάλησαν στη Λάρισα στο ειδικό εργαστήρι, επιβεβαίωσε το θετικό κρούσμα σε μια μικρή μονάδα στην Αμυγδαλιά Κοζάνης, κτηνοτροφική μονάδα 100 εγωπρόβατα, και δυστυχώς, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο Βίκυ, θα οδηγηθούν προς θανάτωση μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Να σας πω βέβαια ότι η περιοχή έτσι κι αλλιώς βρίσκεται σε αυξημένη επιτήρηση μέχρι τα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με όλα όσα της

0: πίνα 5 χιλιόμετρων, αλλά ακόμα και για τα σφαγιασμένα ζώα, δηλαδή αυτά που εγκρίνονται από τις υπηρεσίες για να πάνε για σφαγή, πλέον θα αποβάλλονται και θα καταστρέφονται τα εντόστια. Είναι επιπρόσθετη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη νόσο και με την διαχείριση των ζώων τα οποία στην περιοχή θεωρούνται ότι βρίσκονται στις κόκκινες περιοχές, όπως είναι η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Και μετά από 9 μήνες, δυστυχώς, επανερχόμαστε πάλι σε μια κατάσταση δύσκολη και οικονομικά δύσκολη, δίκη για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι συνεχώς μειώνεται το ζωικό τους κεφάλαιο, αλλά και οικονομικά είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Τώρα, Δέσποινα, να πάμε. Δεν θα φύγουμε μακριά από τα αγροτικά ζητήματα, αλλά χθες βράδυ είχατε μια ισχυρή χαλαζόπτωση και καταιγίδα στην περιοχή της Κοζάνης και σημειώθηκαν πολλές καταστροφές σε καλλιέργειες.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Στην περιοχή, στην κοιλάδα Σαριγκιόλ, μεταξύ Ελισπόντου και Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Ψηλάντη, όπου βρίσκονται δηλαδή περισσότερες καλλιέργειες, θα πρέπει να σας πω ότι από το πρωί έχουν φτάσει και συνεργεία του ΕΛΓΑ για να καταγράψουν τη ζημιά. Σε περίπου 1000 στρέμματα καλλιεργειών, κυρίως πατάτας, κρεμμυδιού, αλλά και οπωροκεπευτικών, η καταιγίδα που έπληξε χθες το βράδυ την περιοχή, που είχε χαρακτηριστικά την έντονη βροχόπτωση, την έντονη χαλαζόπτωση αλλά και τους ισχυρούς ανέμους, κυρίως το χαλάζι προκάλεσε τις ζημιές στις καλλιέργειες. Με το πρώτο φως της ημέρας φάνηκαν. Να πω βέβαια, Βίκυ, ότι μέσα σε πολύ λίγη ώρα είδαμε ένα φαινόμενο που δεν το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή το ύψος της βροχής. Ακόμα και σε καταγράφηκαν από τους μετεωρολογικούς σταθμούς στην κοιλάδα, ας πούμε, 81 εκατοστά, στην κοιλάδα που βρίσκομαι στον κάμπο του Σαριγκιόλ, 61, και όλοι μιλούν για ένα φαινόμενο που μέσα σε μία ώρα δημιούργησε πραγματικά αρκετά προβλήματα, ακόμα και με την ηλεκτροδότηση αρκετών τοπικών κοινοτήτων, η οποία βέβαια αποκαταστάθηκε νωρίς, μετά από ένα 2 ώρο περίπου, αλλά και ζημιές από επαρχιακούς δρόμους, από την ποσότητα του νερού, των φερτών υλικών αλλά και μεγάλων βράχων που πέσανε, κυρίως στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, εκεί σε μια γέφυρα που συνήθως έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως να σας πω ότι αυτή την ώρα έχει αλλάξει και πάλι ο καιρός και η αγωνία εντείνεται για το πώς θα εξελιχθεί και πάλι το φαινόμενο.
1: Για να μην έχουμε καινούργιες χαλαζοπτώσεις, έτσι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Την εκτίμηση τώρα ότι φέτος το καλοκαίρι οι αγρότες του Εύρου δεν θα στερηθούν το αρδευτικό νερό για τις καλλιεργίες τους, εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Βενετίδης, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, τόνισε ότι η σύμβαση που υπογράφηκε φέτος εγκαίρως με τις βουλγαρικές αρχές εγγυάται την απρόσκοπτη παροχή νερού από τον ποταμό Άρδα. Στον ακούσουμε.
2: Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν λυθεί, οπότε δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα, από τα λεγόμενα βέβαια της κυβέρνησης και από τη βουλγάρικη την πλευρά, ότι έγινε μια σύμβαση, θα έλεγα, και όχι συμφωνία, η οποία για τη φετινή τη χρονιά τουλάχιστον τις ροές των υδάτων που θα πρέπει να δώσουν οι Βούλγαροι στον ελλαδικό χώρο, νομίζω ότι θα είναι απαραίτητες και αυτές που πρέπει για να ποτίσουν απρόσκοπτα όλοι οι αγρότες. Πέρσι άργησε αυτή η σύμβαση να γίνει κατά πολύ και είχαμε στερέψει σχεδόν ο μισός νομός και είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα με συνέπεια να καταρρεύσει η αγροτική οικονομία.
1: Τώρα στην Ευρωβουλή τέθηκε το μεγάλο πρόβλημα των πλημμυρισμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων. Ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Σάκη, έχουμε πει πολλές φορές για αυτό το θέμα. Πολλές οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται κάτω από το νερό και τελικά έχει φτάσει το θέμα μέχρι και στην Ευρωβουλή.
3: Ακριβώς, Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου, Παγιώτης Γρηγόρης Γρουζίδης, μετέβη στις Βρυξέλλες στην Ευρωβουλή, συναντήθηκε με όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές και όχι μόνον, τους ενημέρωσε για το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, γιατί μιλάμε για 40.000 στρέμματα που είναι πλημμυρισμένα, δεν έχει γίνει καμία σπορά και οι άνθρωποι είναι στα όρια της οικονομικής καταστροφής. Τους έδωσε βιντεοληπτικό υλικό, έτσι ώστε να δουν πραγματικά ποια είναι η κατάσταση, αφού έχει γίνει ένα έλος και μάλιστα έχει αυξηθεί και ο πληθυσμός των κουνουπιών, υπάρχει πλέον και δυσοσμία και τα νερά παραμένουν εκεί ατάραχα. Επίσης τους ενημέρωσε και για το φράγμα του Μαρμαρά, που είναι από τα μεγαλύτερα στη Μακεδονία, έχει ολοκληρωθεί κατά 95% και

0: υπολείπεται το υπόλοιπο 5 και μετά να προχωρήσουν τις διαδικασίες και για την άδευση των χωραφιών. Οι ευρωβουλευτές δεσμεύτηκαν ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει απάντηση, έτσι ώστε να βρουν έναν τρόπο να αποζημιωθούν οι αγρότες και να μπορέσουν να παραμείνουν στο επάγγελμα. Γιατί, όπως είπε ο κύριος Γρουζίδης, πλέον αρκετοί είναι αυτοί οι συνάδελφοί του που σκέφτονται να εγκαταλείψουν το επάγγελμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αλλάζουμε θέμα. Ενώπιον τώρα της ανακρίτριας στο δικαστικό Μέγαρο Αιγίου για να απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για το θάνατο της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της, αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες και λέει ότι η μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Φως στην υπόθεση, αναμένεται να ρίξουν φυσικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων από το γενετικό υλικό που βρέθηκε στα νύχια της 54χρονης. Να πάμε όμως εμείς στην Αθανασία Σταμοπούλου από την Έρθα Πάτρας που βρίσκεται στην περιοχή του Αιγίου για να μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί από τον ακρίτρια Αιγίου ο 65χρονος, ο οποίος συνεχίζει και έχει την ίδια σκληρή στάση στις αστυνομικές αρχές. Λέει λοιπόν ότι δεν συμμετείχε στο δικλοφονικό το οποίο τελέστηκε μέσω σπίτι του, χωρίς να μπορεί να δώσει και πιστικές απαντήσεις γι' αυτό, γιατί από την στιγμή του φόνου μέχρι την ώρα που ειδοποιήθηκε η αστυνομία ήταν μεσολάβησε ένα διάστημα 6 ώρων που δεν μπορεί να το δικαιολογήσει. Επίσης δεν μπορεί να δικαιολογήσει διάφορα άλλα πράγματα, όπως το γεγονός ότι δεν βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας χθες, δηλαδή δεν βρέθηκε η συσκευή, αλλά βρέθηκαν κατεστραμμένα μεγάλα αρχεία από το τηλέφωνο, τα οποία λέει ο κατηγορούμενος ότι τα έχει διαγράψει η ίδια η γυναίκα. Δεν βρέθηκαν, περιμέναν να βρουν κάποια πράγματα με τα οποία ο 65χρονος είχε καθαρίσει το σπίτι, γιατί φαίνεται ότι είχε προχωρήσει σε καθαρισμό, δεν ήθελε να αφήσει ήχη. Mm-hmm. Γι' αυτό και όπως εκτιμούν δεν βρέθηκαν αποτυπώματα πάνω στο μακέρι με το οποίο σκοτώθηκε, με την οποία σκότωσε την 54χρονη γυναίκα του. Και ενώ δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, μύριζε αλκοόλ. Ναι. Αυτό οδηγεί τις αστυνομικές αρχές να πιστεύουν πως ίσως είχε καθαριστεί με αλκοόλ για να φύγουν οι πολύματα που θα τον ενοχοποιούσαν. Επίσης, μια κάμερα από γειτονικό σπίτι, κάμερα ασφαλείας, δεν δείχνει κάποια κίνηση το επίμαχο χρονικό διάστημα αυτών των ωρών. Είναι κάποια από τα στοιχεία που βοηθούν την αστυνομία να λέει ότι έχει δέσει την υπόθεση. Ωστόσο, ο ίδιος ακόμα επιμένει στην στάση του ότι δεν έχει καμία ανάμειξη στο φόνο αυτό και ότι είχε μια πολύ καλή σχέση και με το γιο του, όπως τον αποκαλεί, και με τη σύντροφό του.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 5ης προς Παρασκευής στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Λέσβου. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από στρώμα κρεβατιού, ενώ άμεσα ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των κρατουμένων. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δέσποινα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πυρκαγιά όντως ξεκίνησε από στρώμα κρεβατιού. Φέρεται να την έβαλε 22χρονος κρατούμενος υπό συνθήκες που διερευνώνται. Να σου πω ότι η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση. Ενεργοποιήθηκαν άμεσα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και για την προστασία των υπόλοιπων κρατουμένων. Απομακρύθηκαν εγκαίρως από το χώρο και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο προκειμένου να επιχειρήσουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς. Η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Από την προανάκριση προέκυψε ότι ως υπαίτιος της φωτιάς φέρεται ένας 22χρονος, mm-hmm. ο οποίος κρατούνταν, να σας πω, για υποθέσεις κλοπών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό και διατάραξη της ομαλής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας.
1: Δέσποινα, είχαμε και αναστάτωση χθες στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης, καθώς δεν λειτουργήσαν τα φρένα στην προσγείωση ενός αεροσκάφου mm-hmm. Πεντζετέλ, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, χθες το μεσημέρι έγινε. Ευτυχώς βέβαια να σου πω ότι ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. το αεροσκάφος επέστρεφε από περιπολία και κατά την προσγείωση mm-hmm. τα φρένα δεν λειτουργήσαν, με αποτέλεσμα να σημειωθεί το ατύχημα το συγκεκριμένο, να ουσιαστικά το πετζετέλ καρφώθηκε στο διάδρομο προσγείωσης.
1: Με τη μύτη.
3: Ευτυχώς, ωστόσο, ναι, με τη μύτη. Ευτυχώς, ωστόσο, όπως είπα, δεν υπήρξε βαρύς τραυματισμός του πιλότου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, και να πάμε στη Σάμο τώρα και στο Χαρί Ζαβουδάκη, καθώς έχουμε αντιδράσεις από τις τοπικές αρχές της Σάμου στην απόφαση για τη μεταφορά στη δομή του νησιού περίπου 300 μεταναστών από την Κρήτη. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν τις 10 το βράδυ χθες έφτασαν με σκάφος του λιμενικού 300 μετανάστες από την Κρήτη στο πλαίσιο του απεγκλωβισμού, θα λέγαμε, της ομάδας των μεταναστών που έχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα φτάσει στην Κρήτη. Ήταν από Μπαγκλαντές, από την Ερυθρέα, από το Σουδάν και άλλες αφρικανικές χώρες. Να πω ότι έχουμε επίσης 2 οικογένειες και 45 με 50 ανήλικα. Να σημειώσουμε ότι είναι στο πλαίσιο όπως απάντησε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε και ο βουλευτής Σάμου με τον αρμόδιο υπουργό, ότι έρχονται εδώ για την ταυτοποίηση αλλά και την διαδικασία της ταυτοποίησης, η οποία είναι χρονοβόρα, αλλά όσον αφορά την κλειστή ελεγχόμενη δομή στη Σάμου υπάρχει τεχνογνωσία και θα τρέξουν πιο γρήγορα όλες αυτές οι διαδικασίες, με αποτέλεσμα μετά από 25-30 ημέρες να μπορούν να φύγουν προς την ενδοχώρα. Ταυτόχρονα να σημειώσουμε ότι αυτή την ώρα βρίσκονται 1000 άτομα στην δομή, από αυτά τα 500 είναι έτοιμα για να φύγουν και στο δεύτερο κομμάτι της ανακοίνωσης του βουλευτή που έρχεται κατόπιν συνεννόησης με τον Υπουργό αναφέρεται ότι δεν θα μεταβληθεί ο αριθμός και με αυτόν τον τρόπο αναφέρεται, όπως είπαμε, ότι δεν θα ανεβεί παραπάνω από τα 1000 άτομα που υπηρετούν σήμερα. Τώρα, ναι, από την άλλη πλευρά, τόσο ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου, ο Ελισσέος Μαυρατζώτης, όσο και ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, Πάρης του Παπαγεωργίου, με έγγραφό τους υπενθυμίζουν ότι οι συμφωνίες ήταν στο κέντρο, τη κλειστή ελεγχόμενη δομή, να μην δέχεται από άλλες περιοχές της ενδοχώρας mm-hmm. και αυτό θα πρέπει να τηρηθεί. Έτσι λοιπόν ζητούν να μην ξαναγίνει αυτό και να σταματήσει οποιαδήποτε διαδικασία. Είδομεν τώρα το τι ακριβώς θα ακολουθήσει και το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας θα απολογηθούν στην Ανακρίτρια Ηρακλείου οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του 49χρονου Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Χθες η εισαγγελέας Ηρακλείου άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως από κοινού και για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας. Να πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Και οι διώξεις αυτές είναι βαρύτερες σε σχέση με την κατηγορία αυτή της θανατηφόρας σωματικής βλάβης που τους απέδωσε στη δικογραφία, την οποία σχημάτισε για την υπόθεση υποδιεύθυνση δίωξης και εξυγχρένισης εγκλημάτων Ηρακλείου. Δηλαδή, με αυτήν την κατηγορία πήγαν στην εισαγγελέα. Η εισαγγελέα όμως έκρινε ότι έπρεπε να ασκηθεί άλλη ποινική δίωξη, αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού για τον 32χρονο κτηνοτρόφο και τον 59χρονο βοσκό της οικογένειας και για ηθική αυτουργία στην πράξη αυτή για τον 57χρονο πατέρα του κτηνοτρόφου. Οι ίδιοι πάντως, όπως είπαν σε δηλώσεις τους και οι συνήγοροι των τριών, η Αλεξάνδρα Σπανάκη και η Θεονύμφη Μπέκη, αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με το θάνατο του 49χρονου και επισημαίνουν επίσης οι δύο συνήγοροι ότι δεν υπάρχουν ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις ενοχής από το υλικό το οποίο υπάρχει στη δικογραφία. Τη Δευτέρα λοιπόν το πρωί απολογία, να θυμίσω μόνο ότι ήταν μια υπόθεση η οποία ξεκίνησε ως τροχαίο, δηλαδή ο 49χρονος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο την 1η Μαρτίου στο Βενζέλιο νοσοκομείο με κρανιογκεφαλικές κακώσεις και πέθανε 21 μέρες μετά στη μέρα του νοσοκομείου. Αρχικά όλοι το αντιμετώπισαν, ακόμη και η οικογένεια, ως τροχαίο, όμως στην πορεία και με το πόρισμα της ιατροδικαστικής όπου έγινε λόγος για πιθανή ανθρωποκτονία. Άλλαξαν τα δεδομένα. Είχαμε την έρευνα από την πλευρά της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων Ηρακλείου. Βεβαίως δεν υπάρχει. Αυτό που είπαν και οι συνήγοροι, υπάρχουν ενδείξεις, υπάρχουν μαρτυρίες για τις σχέσεις του 49χρονου με την οικογένεια αυτή, αλλά δεν υπάρχουν μαρτυρίες αυτόπτων. Δεν υπάρχει βιντεολειπτικό υλικό, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε και πώς έγινε και πώς αυτοί οι άνθρωποι, αν με επιμενική ράβδο που υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα, χτύπησαν τον 49χρονο. Περιμένουμε, υπάρχει και αρκετό υλικό το οποίο υπάρχουν αιτήματα από την υποδιεύθυνση για DNA, για σάρωση κεραίων, για άρση τηλεφωνικού απορρίτου, μπας και βοηθήσουν προκειμένου να εξεχνιευτεί η υπόθεση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Να πάμε μέχρι την Ορεστιάδα τώρα, καθώς πάνω από 5.600.000 λαθρεά τσιγάρα σταμάτησαν στο Τελωνείο των Κήπων μετά από έλεγχο σε φορτηγό που είχε δηλώσει προορισμό την Γαλλία. Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα το πω λίγο πιο λαϊκά. Mm-hmm. Ας το κάνουμε τα λιράκια τώρα αυτό τον αριθμό που είπες. Είναι 5.627.600 λαθρέα τσιγάρα σε περισσότερα από 281.000 πακέτα, συσκευασμένα σε 28.100 κούτες μοιρασμένες σε 280 κιβώτια, Βίκη. Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν τα κιβώτια με όλα αυτά τα τσιγάρα βρέθηκαν μετά από έλεγχο που έγινε σε φορτηγό που έφτασε στον συνοριακό σταθμό των Κήπων, προφανώς από την Τουρκία. Μπήκε, ήθελε να περάσει μέσω Ελλάδας, για να, ο προορισμός που δήλωσε ήταν Γαλλία. Τα κιβώτια αυτά ήταν κρυμμένα πίσω από παλέτες με διάφορα άλλα νόμιμα εμπορεύματα. Τα νόμιμα εμπορεύματα ήταν κάτι πλακάκια, κάτι πιάτα, κάτι κυπελάκια του καφέ, τα οποία είχαν φορτωθεί στο φορτηγό μπροστά στην είσοδο του χώρου μεταφοράς, στην καρότσα δηλαδή, με σκοπό να κρύβουν το παράνομο φορτίο που ήταν από πίσω. Και είναι αυτό που οι τελωνιακοί δίκοι ονομάζουν μέθοδο τάπα. Οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί από τα λαθρέα αυτά τσιγάρα που κατασχέθηκαν εκτιμάται ότι ξεπερνούν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Τούρκος οδηγός του φορτηγού προφανώς συνελήφθη θα πάει εισαγγελέα και θέλω απλά να σας πω ότι είναι ίσως το μεγαλύτερο φορτίο λαθρέων τσιγάρων, τουλάχιστον εδώ και πολλά χρόνια, που σταμάτησαν ποτέ οι ελεγκτές στους κήπους. Το προηγούμενο μεγάλο έψαξα λίγο στο αρχείο των ειδήσεών μας και βρήκα ότι ήταν πέρυσι περίπου τέτοια εποχή που είχαν βρεθεί πάλι με τον ίδιο τρόπο που γινόταν η μεταφορά, mm-hmm. με τη μέθοδο τάπα, 2,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα τα οποία εκείνα πήγαιναν στη Γερμανία. Μάλιστα. Τώρα έχουμε υπερδιπλάσιο αριθμό βέβαια. Έτσι.
1: Ναι βέβαια, τόσα λαθρέα τσιγάρα. Να αφήσουμε όμως αυτή την επιτυχία θα λέγαμε των τελωνιακών και να πάμε στις πρωτόδικες αποφάσεις που έχουν βγει για την υπόθεση του φρικτού θανάτου του 35χρονου στον ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης το 2022.
6: Ναι, Βίκη. Τώρα ουσιαστικά μιλάμε για αυτή την υπόθεση του Μαΐου του 2022. Mm-hmm. Ο 35χρονος που βρήκε όντως, όπως είπες, φρικτό θάνατο στον ρομποτικό κάδο. Στην απόφαση λοιπόν, η απόφαση του τριμελούς πλημελιωδικού της Αλεξανδρούπολης επιβάλλει ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή στον πρώην αντιδήμαρχο καθαριότητας και στην προϊσταμένη του τμήματος καθαριότητας του Δήμου και σε 2 χρόνια φυλάκιση εξαγοράσιμη λόγω ποινικού μητρώου. Καταδικάστηκε ο κατηγορουμένος ιδιοκτήτης της κατασκευάστριας εταιρείας του ρομποτικού κάδου. Και για τους τρεις η ποινή αφορούσε ανθρωποκτονία από αμέλεια. Τώρα, συνολικά βέβαια κατηγορούμενοι σε αυτή την υπόθεση ήταν 8, οι τρεις καταδικάστηκαν, mm-hmm. οι άλλοι 5 αθώθηκαν, ήταν 2 υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου και άλλοι 3 υπάλληλοι της κατασκευάστριας εταιρείας. Οι καταδικαστέντες στον πρώτο βαθμό έχουν ασκήσει έφεση, οπότε πάμε και στον δεύτερο βαθμό, στο εφετείο Θράκης, Βίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
7: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και συνεχίζονται για ακόμη μία σεζόν οι συλλήψεις στην εξαιρετικά δημοφιλή παραλία του Ελαφωνησίου στην Κρήτη για άγρα πελατών και παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας οχημάτων. Στο σημείο που υπάρχουν ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης λόγω της απαγόρευσης προσέλευσης μηχανοκίνητων οχημάτων στην προστατευόμενη παραλία, εντοπίζονται και φέτος παραβάσεις με υπαλλήλους να οδηγούν τα αυτοκίνητα αυθαίρετα στα πάρκινγκ. Περισσότερα τώρα από τον Περικλή Κουκλάκη από την Ερτχανίων. Περικλή.
8: Και στο συγκεκριμένο χώρο, Βίκη, καλό μεσημέρι. Είχαμε για ακόμα μία φορά την έκτη συνεχή για τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Σύλληψη ενός υπαλλήλου χθες το απόγευμα στον δρόμο που οδηγεί ουσιαστικά στην παραλία του Ελαφωνησίου στα Χανιά. Η συγκεκριμένη επιχείρηση οργανώθηκε με μέρημνα του αστυνομικού τμήματος Κισάμου που έχει τη δικαιοδοσία στον χώρο. Σηκώθηκε και ντρόν που μάλιστα, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έχει αποτυπωθεί και δημοσιεύει το Earth News, υπάρχει η ουρά οχημάτων. Ένας άνδρας ο οποίος φοράει και ένα διακριτικό γυλαίκο σε κλασικό, αυτό το κίτρινο, το κλασικό που υπάρχει, και παραπέμπει σε άνδρα ασφαλείας, το οποίο σας απεικονίζεται να οδηγεί τα οχήματα από τον δρόμο προς συγκεκριμένο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην περιοχή. Το τελευταίο όχημα όμως, στο τελευταίο όχημα επέβαιναν ένα ζεύγος, τρία άτομα βασικά ουσιαστικά, αστυνομικοί, και με την καταγραφή ουσιαστικά του περιστατικού τον συνέλαβαν. Είναι μια περιοχή η οποία τα τελευταία χρόνια έχει απαγορευτεί η είσοδος σε οχήματα, τετρακίνητα, μηχανοκίνητα για την ακρίβεια, στην παραλία. Οπότε όλο αυτό έχει προκαλέσει από τη μία την άνθηση ιδιωτικών χώρων στάθμευσης για να εξυπηρετήσουν τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που δέχεται η παραλία κάθε σεζόν. Και βέβαια όμως έχει προκαλέσει και αυτά τα φαινόμενα της ανομίας, τα οποία είναι επαναλαμβανόμενα, καθώς όπως λένε οι ειδικοί, ενώ υπάρχουν συνεχείς συλλήψεις, οι άνθρωποι αυτοί με τη διάθεση του φθοφόρου δικάζονται και τους επιβάλλεται ένα σχετικό πρόστιμο διοικητικό, το οποίο όμως δεν τους εμποδίζει να συνεχίζουν και άρα χρειάζεται μια καλύτερη διαχείριση στο όλο σημείο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου, ώστε με παρέμβασή του να ακυρωθεί η αύξηση των ναύλων της τάξης του 12% στα φορτηγά, στην οποία έχει ενημερώσει ότι θα προχωρήσει η Attica Group από τις 16 Ιουνίου. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο, η Χριστίνα Μέγα έχει το ρεπορτάζ. Χριστίνα.
9: Καλό μεσημέρι. Νέα βόμβα αυξήσεων στα ναύλα των φορτηγών οχημάτων κατά 12% προκαλεί έντονη ανησυχία και αναβρασμό τόσο στην αγορά της Ρόδου όσο και των υπόλοιπων νησιών της Δωδεκανήσου. Μάλιστα, σήμερα μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, ο Γιάννης Πάπου, ανέφερε πως πρόκειται για ένα θέμα που ακουμπάει το σύνολο της κοινωνίας και όχι αποκλειστικά τους επιχειρηματίες, σημειώνοντας ότι η αύξηση μετακινείται στην αγορά. Ανέφερε ότι οι τοπικές επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη σε οριακό σημείο και δεν είναι δυνατόν να απορροφηθεί το σύνολο των αυξήσεων από τους εμπόρους. Κατά συνέπεια, είπε, το κόστος αυτό θα επιβαρύνει άμεσα το καλάθι του κάθε νοικοκυριού στα νησιά μας, εντείνοντας το κύμα ακρίβειας. Ο κύριος Πάπου επισήμανε πως ενώ είναι ορατή η προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκρατηθούν οι τιμές στα πλοία μέσω του μηχανισμού των επιδοτήσεων, οι εταιρείες δυστυχώς δεν ακολουθούν αυτά που έχουν συμφωνηθεί και φαίνονται παντελώς ανακόλουθες. Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου δεσμεύτηκε να εξαντλήσει κάθε περιθώριο πίεσης για να συγκρατηθούν οι τιμές των ναύλων πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη. Μάλιστα, υπενθύμησε ο κύριος Πάπου σήμερα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ότι η Ρόδος είναι το ακριβότερο λιμάνι, όχι απλώς στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Σήμερα συμπληρώνονται 9 χρόνια από το φωνικό σεισμό των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Λέσβο, με τους λιγοστούς πλέον κατοίκους του χωριού Βρύσα, που καταστράφηκε από τη σεισμική δόνηση, να περιγράφουν με μελανά χρώματα την κατάσταση που βιώνουν. Την ίδια ώρα, μάλιστα, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρος, έκανε γνωστό πως την επόμενη εβδομάδα θα καταθέσει αίτημα για την άρση της επικινδυνότητας του οικισμού Βρύσας. Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
10: Θα σας έλεγα ότι ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου περιμένει την σχετική εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας υπογεγραμμένη, προκειμένου και εκείνος στη συνέχεια να προωθήσει αυτό το αίτημα. Όταν επικοινωνήσαμε χθες προκειμένου να κάνουμε σήμερα το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ήταν φιδωλός στις δηλώσεις του, λέγοντας ότι περιμένω να δω υπογεγραμμένη την απόφαση της τεχνικής υπηρεσίας, προκειμένου και στη συνέχεια από την πλευρά μου να εισηγηθώ την άρση της επικινδυνότητας. Έχουν περάσει 9 χρόνια από τη 12η Ιουνίου, ήταν 15 και 28 το μεσημέρι, όταν ο φωνικός και ο καταστροφικός σεισμός των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτύπησε την περιοχή της Βρύσας. Θα έλεγα ότι οι καταστροφές ήταν πάρα πολύ μεγάλες, ενώ είχε και τραυματίες, αλλά είχε ως αποτέλεσμα και το θάνατο μίας γυναίκας. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει πολλά χρόνια. Ωστόσο, στην Ιβρίσα εξακολουθεί να είναι κολλημένη σε εκείνη την χρονική στιγμή. Οι κάτοικοι σήμερα περιέγραψαν με τα πιο μελανά χρώματα για το πώς είναι σήμερα το χωριό τους, το οποίο δεν έχει τη ζωή που είχε κατά το παρελθόν. Στο χωριό μένουν περίπου 160 άτομα από τους 550 νομίζω που ήταν, με αποτέλεσμα να εκφράζονται παράπονα για την καθυστέρηση υλοποίησης πολύ σημαντικών έργων, αλλά και για την καθυστέρηση υλοποίησης της άρσης της επικινδυνότητας. 15 ερυπωμένα σπίτια σταματούσαν την άρση της επικινδυνότητας. Έτσι σήμερα έχουμε φτάσει σε 4 ετοιμόρροπα κτίρια, τα οποία πάρθηκε η απόφαση για την καταεδάφισή τους. Εάν καταεδαφιστούν αυτά σε σύντομο χρονικό διάστημα, τότε μπορούμε να πούμε ότι οδηγούμαστε στην άρση της επικινδυνότητας. Αυτό ζητούν. Όχι ότι θα αλλάξει, λένε, πολλά πράγματα στο χωριό, γιατί έτσι κι αλλιώς εξακολουθούν να γίνονται εργασίες. Στα κτίρια φαίνονται οι συνέπειες του καταστροφικού σεισμού, οπότε ελπίζουμε στα 10 χρόνια να μην έχουμε να συζητάμε αυτά τα θέματα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα υποδέχθηκε στο γραφείο του στο Δημαρχείο Ζακύνθο ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος στο πλαίσιο πάντα της επίσκεψής του στο νησί για την παρουσίαση του έργου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και των μεταρρυθμίσεων που υλοποιεί η κυβέρνηση με στόχο ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και φιλικό προς τον πολίτη κράτος. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη.
11: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, όπου αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των δικαστηρίων του νησιού. Υπάρχει μεγάλη προστελέχωση στην εισαγγελία, να συγχωρείτε, και για τον λόγο αυτό υπήρχε και αποχή διαρκείας των δικηγόρων του νησιού, αρκεί να αναφέρουμε ότι υπάρχουν 4.500 εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις. Να πούμε λοιπόν ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα στη Ζάκυνθο, ο οποίος συνοδεύεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Φελοπίδα Λιάσκο, πραγματοποιώντας σειρά επαφών με θεσμικούς και δικαστικούς φορείς του νησιού. Ο Υφυπουργός επισκέφθηκε νωρίτερα το Δημαρχείο, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Δικαστικό Μέγαρο Ζακύνθου, όπου πραγματοποίησε κλειστή σύσκεψη με δικαστικούς λειτουργούς, εισαγγελείς, δικαστικούς υπαλλήλους και εκπροσώπους του νομικού κόσμου του νησιού. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου και ο τοπικός βουλευτής. Η επίσκεψη του κ. Μπούγα εντάσσεται στο πλαίσιο της παρουσίασης στο νησί για την παρουσίαση του έργου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Ειδικότερα αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί ειδική εκδήλωση συζήτηση στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, κατά την οποία ο Υφυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες και τις εξελίξεις που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης. Όπως τόνισε ο κ. Μπούγας, η ηλεκτρονική δικαιοσύνη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεσμικές τομές των τελευταίων ετών, καθώς μειώνει τη γραφειοκρατία, επιταχύνει την απονομή της δικαιοσύνης και διασφαλίζει ίση πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες του κράτους, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Την Κυριακή τώρα θα υπάρχει κινητοποίηση στο Διακόπτο για την επαναλειτουργία του Οδοντατού Σιδηροδρόμου. Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας, να μας πει περισσότερα. Νίκη, καλώς μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Εδώ και τρεις μήνες, κάθε μήνα που περνά χωρίς να πραγματοποιείται το δρομολόγιο του οδοντοτού από το διακοπτό στα Καλάβρυτα και αντίστροφα, είναι και μία μέρα μεγαλύτερης οικονομικής αιμορραγίας για δύο βασικές περιοχές, όχι μόνο της Αχαΐας αλλά και γενικότερα, αλλά μιλάμε για Καλάβρυτα και διακοπτό, που σε αυτή τη γραμμή έχουν βασίσει και ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας και της παραγωγής τους. Είναι μερικές από τις αναφορές που έγιναν κατά την πρόσφατη συνάντηση για την διοργάνωση αυτής της νέας κινητοποίησης με αίτημα βασικό που έχουμε ξαναπεί, την επαναλειτουργία του οδοντοτού σιδηροδρόμου. Η Επιτροπή λοιπόν Αγώνα πραγματοποιεί μια νέα μεγάλη κινητοποίηση και αυτή τη φορά την ερχόμενη Κυριακή στις 10 το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό του διακοπτού για να ζητήσουν τα γνωστά, το βασικό αίτημα της κινητοποίησης. Είναι η άμεση επαναλειτουργία του οδοντοτού με πλήρη πάντως δρομολόγια, έτσι όπως ορίζεται και από τις υποχρεώσεις που την συνδέουν βάσει σύμβασης με τον ΟΣΕ και την Hellenic Train. Επίσης, αυτό το οποίο ζητούν είναι να συντηρείται το δίκτυο και οι αμαξοστοιχίες και βεβαίως όλη η θωράκιση και αναβάθμιση της γραμμής. 10:30 το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό του διακοπτού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: Ο Δήμος Ήλιδας τώρα ανέλαβε τη διοργάνωση της επίσημης τελετής έναρξης του 28ου Διεθνού Συμποσίου της ΣΥΜΗΣ και ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Η τελετή έναρξης θα γίνει την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 η ώρα το απόγευμα στον χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ήλιδας. Το Διεθνές Συμπόσιο της ΣΥΜΗΣ είναι θεσμός ορόσημο που διοργανώνεται εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες από το Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου και αποτελεί μια αναγνωρισμένη και κορυφαία πλατφόρμα διαλόγου παγκοσμίως. Φέτος από τις 5 έως τις 9 Ιουλίου το συμπόσιο θα διεξαχθεί στον νομό Ηλία, στον νομό μας και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Αλντεμάρ της Καφιδιάς. Και το θέμα του είναι με τίτλο «Ενδυναμώνοντας τη δημοκρατία και τη θασέβοντας την εξουσία». Στη φετινή διοργάνωση αναμένεται να δώσουν το παρόν περισσότερες από 120 εξέχουσες προσωπικότητες από 35 και πλέον χώρες, μεταξύ των οποίων πολιτικοί ηγέτες, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι. Ανάμεσα στα ηχηρά ονόματα που θα κοσμήσουν το 28ο συμπόσιο είναι ο ύπατος εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών για τη Συμμαχία των Πολιτισμών, Μιγκέλ Άγκελ Μορατίνος, ο πρόεδρος των Διεθνών Μουσείων, Μουσικών Βραβείων, Γκράμι, Πάνος Πανάη, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής της Ινδίας, ο κύριος Θατρόρ, ο πρώην πρωθυπουργός της Κινησίας και άλλοι. Θα πρέπει να πούμε ότι κατά το παρελθόν έχουν φιλοξενηθεί προσωπικότητες σε αυτό το διεθνές συμπόσιο, όπως για παράδειγμα ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπιλ Κλίντον και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες.
0: Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε μέχρι την ΧΙΟ και τον Θοδωρή Πηλιώτη για να μας δώσετε νεότερα για τον καυγά ο οποίος κατέληξε στο θάνατο ενός 39χρονου. Θοδωρή, έχουμε τη σύλληψη ενός 51χρονου.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Χαίρετε από τη ΧΙΟ. Είχαμε ένας καυγάς οικογενειακός, από ό,τι φαίνεται ήταν θείος και ανιψιός, με τον θείο τελικά να χτυπά θανάσιμα με μαχαίρι τον ανιψιό του. Έγινε στην περιοχή της Ιχθυός Καλλας τα ξημερώματα χθες και αργά το μεσημέρι μεταφέρθηκε ο 31χρονος το θύμα 31 ετών που ήταν στο νοσοκομείο της ΧΙΟ. Υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις. Αρχικά αυτή η εικόνα που υπήρξε, όπως μας είπαν το νοσοκομείο της ΧΙΟ, ήταν ότι είχε εκτυπηθεί ο σπλήνας. Στη συνέχεια όμως είδαν ότι το τραύμα ήταν και σε άλλο μέρος ζωτικό του ανθρώπου αυτού που τελικά έχασε τη ζωή του. Κάποιο θέμα οικογενειακό ήταν που τους έκανε να πιαστούν στα χέρια και με τον θείο, εφόσον αυτές είναι σωστές πληροφορίες που έχουμε, τον μαχαίρωσε. Χθες αργά βρέθηκε και το φωνικό εργαλείο, ένα μαχαίρι μήκους Ιλάμα 16,5 εκατοστών, ο οποίος συνελήφθη ο δράστης και που την έρευνα την διεξάγει που διεύθυνση δίωξη και ξυχνίας εγκλημάτων ΧΙΟ για αυτό το θέμα, ενώ όπως είπαμε χθες το μεσημέρι υπέκυψε στα τραύματά του και ο 31χρονος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σοβαρά περιστατικά βανδαλισμού σημειώθηκαν στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πρέβεζας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών του. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο.
3: Ναι, Βίκη, όπως έγινε γνωστό, άγνωστοι εισέβαλαν, φαίνεται πως εισέβαλαν στο χώρο του κολυμβητηρίου και προκάλεσαν μεγάλες φθορές σε διάφορα σημεία της εγκατάστασης, ενώ πέταξαν παράλληλα και διάφορα αντικείμενα εντός της πισίνας. Οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν προφανώς καθιστούν αδύνατη την ασφαλή λειτουργία του κολυμβητηρίου. Έτσι λοιπόν, το Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να αποσταλούν και τα σχετικά δείγματα νερού για εργαστηριακό έλεγχο, αλλά και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες καθορισμού, αποκατάσταση των ζημιών και προφανώς του συνολικού ελέγχου των συνθηκών ασφάλειας. Τώρα, η Δημοτική Αρχή Πρέβεζας καταδικάζει απερίφραστα κάθε ενέργεια που στρέφεται κατά της δημόσιας περιουσίας και προφανώς οικονομεύει τη λειτουργία κρίσιμων αθλητικών υποδομών, οι οποίες εξυπηρετούν καθημερινά εκατοντάδες παιδιά, αθλητές, αθλητικούς συλλόγους και πολίτες. Παράλληλα, να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, Βίκη, ότι ο Δήμος έχει ήδη προχωρήσει στην κατάθεση μήνυσης κατά αγνώστων με στόχο τη διερεύνηση της υπόθεσης αλλά και την απόδοση των προβλεπόμενων ευθυνών. Τέλος, όπως τονίζεται, ο δημοσιοπρέπειος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και τη διασφάλιση της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας του πολυβητηρίου. Η ημερομηνία επανειδουργίας θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση από πλευράς του δημοσιοπρέπειας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σήμερα αναμένεται να εκδικαστεί στο πλημελιοδικείο Βόλου η μήνυση που έχουν καταθέσει δεκάδες κάτοικοι των Σταγιατών κατά του Δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου, με αφορμή τα γεγονότα που συνδέονται με τη διαμάχη για την πηγή Κρία Βρύση το καλοκαίρι του 2020. Να πάμε στη Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου και Φρόσο, τελικά θα εκδικαστεί αυτή η υπόθεση σήμερα. Φρόσο, μας ακούς?
4: Καλησπέρα, με ακούτε?
0: Ναι, σ' ακούμε πολύ καλά, Φρόσο, τώρα, ναι.
4: Ωραία. Δεν ξέρω να σας πω αν θα εκδικαστεί. Ξέρω σίγουρα ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει φτάσει, αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις. Mm-hmm. Αυτό το οποίο μένει να δούμε είναι αν όντως αυτή η δίκη θα προχωρήσει σήμερα, καθώς η πλευρά του Δημάρχου θα επικαλεθεί το άρθρο 59 για μια δίκη που προηγείται. Ποια είναι αυτή η δίκη? Είναι η μήνυση που έχει υποβάλει ο Δήμαρχος εναντίον των κατοίκων των Σταγιατών. Η πλευρά λοιπόν του κύριου Μπέου υποστηρίζει ότι θα πρέπει να προηγηθεί η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης και μετά να εκδικαστεί η παρούσα. Η κυρία Κωνσταντοπούλη έχει διαφορετική άποψη, την οποία θα εκθέσει στο δικαστήριο σήμερα και περιμένουμε να δούμε αν πράγματι θα προχωρήσει ή όχι η όλη διαδικασία.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φρόσο, και να πάμε στην Καλαμάτα, καθώς εκεί έχουμε έντονες αντιδράσεις στην περιοχή της Ιχαλίας για την σχεδιαζόμενη κατάσταση μονάδας βιομεθανίου στη βιομηχανική περιοχή Μελιγαλά. Κώστας Γαζούλης μαζί μας. Κώστα.
5: Βίκυ, είχαμε μια ειδική συνεδρίαση, γενική συνέλευση ουσιαστικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ιχαλίας τις προηγούμενες ημέρες, παρουσία πλήθος πολιτών, όπου αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα, η οποία θα ζητήσει άμεσα συνάντηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου με βασικό αίτημα την ανάκληση σχετικής απόφασης. Παράλληλα, θέλω να σου πω πως αποφασίστηκε να ζητηθεί η παρουσία και τη στήριξη όλων των βουλευτών με μια συνάντηση με τον Υπουργό, ενώ δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να προγραμματιστούν και ακόμα πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Κατά τη διάρκεια τώρα της συνέλευσης που έγινε στο Δημαρχείο, στο Μελιγαλά, στο πρωτεύουσα του Δήμου Ιχαλίας, εκφράστηκε καθολική αντίθεση στην εγκατάσταση της μονάδας με κατοίκους αυτοδιοικητικούς και εκπροσώπους φορέων να υποστηρίζουν ότι η περιοχή έχει ήδη δεχθεί σημαντική περιβαλλοντική επιβάρηση από υφιστάμενες δραστηριότητες. Να υπενθυμίσουμε ότι εκεί υπάρχει και η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και δεν αντέχει σε νέες ρηπογόνες εγκαταστάσεις. Ιδιαίτερη, θέλω να σου πω, αναφορά έγινε και στις παραβαλλοντικές επιπτώσεις, που σύμφωνα με επιστημονικές τοποθετήσεις δεν έχουν αξιολογηθεί σωρευτικά με τις ήδη λειτουργούσες μονάδες της ΒΥΠΑ, ενώ παρουσιάστηκαν και στοιχεία για την ατμοσφαιρική επιβάρηση της περιοχής τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι εκτός από τις πολιτικές παρεμβάσεις, θα κινηθεί και η νομική διαδικασία με προσφυγή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και εφόσον χρειαστεί προσφυγή και στο Συμβούλιο Επικρατείας. Κοινό μήνυμα, και να κλείσουμε αυτό, Βίκυ, είναι το συμμετοχόντων, είναι ότι η τοπική κοινωνία παραμένει ενωμένη απέναντι στο συγκεκριμένο σχεδιασμό και ζητά να ληφθούν υπόψη οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δήμου Ιχαλίας και των τοπικών κοινοτήτων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πήρε φέκα το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, που στοχεύει στη λύση του κυκλοφοριακού στην παλιά πόλη, αλλά και τον σχεδιασμό για μια πιο βιώσιμη πόλη. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαργαρίτα.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όντως, το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι σε ισχύ πλέον. Αποτελεί το στρατηγικό σχεδιασμό για την αναδιοργάνωση των μετακινήσεων και την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων με στόχο μια πιο ανθρώπινη πόλη. Μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων που προβλέπονται είναι ο περιορισμός κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και τουριστικών λεωφορείων στην παλιά πόλη. Θυμίζουμε ότι ο Σύλλογος Μόνιμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης έχει επανειλημμένα ζητήσει την απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης όλων των βαρέων οχημάτων, λεωφορεία, φορτηγά, τουριστικά τρενάκια, εντός των ορίων που καθορίζει ο UNESCO για την παλιά πόλη. Η παλιά πόλη είναι μνημείο UNESCO. Mm-hmm. Επίσης, το σχέδιο προβλέπεται η δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου προσβάσιμων πεζοδρομίων, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών και ο επαναπροσδιορισμός της πολιτικής στάθμευσης με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρησης στο ιστορικό κέντρο. Στόχος είναι να γίνει το αστικό λεωφορείο πραγματική εναλλακτική για τον κάτοικο που σήμερα αναγκάζεται να μετακινείται με γιοταχή. Βίκυ.
0: Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πάμε και στη Λάρισα, καθώς εκεί έχουμε μια εκδήλωση εθελοντικής αιμοδοσίας. Βαγγέλης Μητρούσιας μαζί μας. Βαγγέλη.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη, σε εσένα και στους ακροατές. Έτσι είναι. Στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντή αιμοδότη, που είναι την Κυριακή 14 Ιουνίου, τα δύο νοσοκομεία της πόλης, το Πανεπιστημιακό και το Γενικό, ενώσαν, θα έλεγα, για δεύτερη χρονιά τις δυνάμεις τους και πραγματοποίησαν αιμοδοσία στο κέντρο της πόλης. Και θα πρέπει να πούμε ότι η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη. Άλλωστε, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ευαισθησία, αλλά μέσα όμως από αυτές τις δράσεις προσπαθούν να επιστοποιήσουν περισσότερο κόσμο και κυρίως τους νέους να γίνουν εθελοντές αιμοδότες. Να πω μόνο ότι οι ανάγκες στα δύο νοσοκομεία το μήνα είναι περίπου στις 3.500 μεταγγίσεις, που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι ανάγκες για αίμα είναι μεγάλες και ειδικότερα το καλοκαίρι. Αυτός είναι και ο λόγος, δηλαδή, που αυτή η δράση έγινε στο κέντρο της πόλης, όπως είπαμε, περισσότερο να ευαισθητοποιήσουν τους νέους να γίνουν εθελοντές αιμοδότες, γιατί είναι μια πράξη, όπως λένε και οι γιατροί, η αιμοδοσία είναι μια πράξη ευθύνης αλληλεγγύης και αγάπης προς τον συνάνθρωπο, και αυτό ήταν και το μήνυμα ότι είναι μια στιγμή ανθρωπιάς. Mm-hmm. Δηλαδή δίνεις αίμα και σώζεις ζωές. Mm-hmm. Αυτό το σύνθημα, έτσι, λοιπόν. Και να πω ότι λόγω των καιρικών συνθήκων υπήρχε και συνέχεια το βράδυ, mm-hmm, να δοθεί μια συναυλία. Δεν θα γίνει όμως σήμερα, λόγω ότι υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε καταιγίδες στην περιοχή. Θα γίνει τη Δευτέρα την ίδια ώρα στο κέντρο της πόλης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σπανίες ασπρόμαυρες λήψεις από όλο τον κόσμο παρουσιάζονται σε φωτογραφική έκθεση στην Ήδρα. Φωτεινή Παλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
8: Δίκη, καλό μεσημέρι. Η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Βλέμμα στον κόσμο», οι φωτογραφίες της Joan Lee Fermor, φιλοξενείται στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ήδρας έως τις 26 Ιουλίου, αποτελώντας μια συνολική αναδρομή στο φωτογραφικό έργο της αγαπημένης συντρόφου του σπουδαίου Βρετανού συγγραφέα Patrick Lee Fermor. Η φωτογραφική έκθεση βασίζεται στο ομότιτλο «Λεύκομα» και παρουσιάζει περίπου 50 ασπρόμαυρες φωτογραφίες, ορισμένες από τις οποίες εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό, περιλαμβάνοντας εικόνες τόσο από την Ελλάδα, όπου το ζευγάρι βρήκε καταφύγιο για δεκαετίες, όσο και από τα πολυάριθμα ταξίδια του στην Ευρώπη και την Ασία. Με τη φωτογραφική της μηχανή Roy Flex, πάντα μαζί της, η δημιουργός κατέγραψε τις ιδιαιτερότητες του τοπίου και των κατοίκων μέσα από μια ανεξάρτητη ματιά, η οποία αποτυπώνει με ειλικρίνεια την ανθρωποκεντρική της προσέγγιση, καθώς και το σεβασμό της για τη φύση και την ιστορική ταυτότητα κάθε τόπου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Καιρός. Στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες, τα νησιά του Βορειοαιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, προβλέπονται αύριο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στη Χαλκιδική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στις Ποράδες και την Εύβοια έως τις προμεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως όμως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βορείες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ήταν ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφιο ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Πυρετώδεις οι διαβουλεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης στο ακροτήρι στο Πευκοχώρι εξαιτίας διαρροής λιμάτων μετά από θράψη σε αγωγό. Στη Χαλκιδική 13χρονη παρέδωσε κοσμήματα αξίας 5.500 ευρώ σε δίθεν ασφαλιστή. Ένοχος και στο εφετείο καρδιολόγους που κατηγορούνταν για φακελάκι από ασθενείς. Ιστορική μέρα για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, λαμπερά εγγένεια για το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε με τον Χρήστο Τσαλικίδη. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι και να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε τον μίνι ανασχηματισμό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και νωρίτερα τις ορκομοσίες των νέων μελών.
1: Ειρήνη, ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίστηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Στις δηλώσεις τους πριν την ορκομοσία αναφέρθηκαν στη μάχη που καλούνται να δώσουν τόσο μέσα από τα νέα τους κυβερνητικά καθήκοντα, όσο και στον προεκλογικό στίβο. Θυμίζω ότι με απόφαση του Πρωθυπουργού, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών ανέλαβε ο Γιώργος Κότσιρας. Υφυπουργός Ελληνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιων για τη Φορολογική Πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου ορκίστηκε και Υφυπουργός Εξωτερικών Αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις. Στην ορκομοσία ήταν παρούσα και η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία παραιτήθηκε από τον Υφυπουργό Εξωτερικών και ορίστηκε στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού Υφυπουργού που έχει θεσμοθετηθεί πάλι στο Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Μάλιστα. Και στο μεταξύ, εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ο Πρωθυπουργός νομίζω ήταν ξεκάθαρος ως προς αυτό.
1: Το επανέλαβε και στην χθεσινή συνέντευξη που παραχώρησε στον Αντένα και τον Χατζηνικολάου, εξηγώντας το σκεπτικό που κρύβεται πίσω από αυτή την απόφαση. Την 1η Ιουλίου η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στόχο στην Ελλάδα να χρησιμοποιήσει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αυτή τη σημαντική ευκαιρία για να αφήσει ένα αποτύπωμα ευδιάκριτο στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Παραδέχθηκε ότι δέχεται εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές. Ναι. Άλλωστε, έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο ξανά στο παρελθόν. Ωστόσο, επέμεινε ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν τον εκλογικό κύκλο, εκφράζοντας παράλληλα τον προβληματισμό του για το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και τη διαρκή τοξικότητα και κοινοβουλευτική εχθρότητα. Ωστόσο, φρόντισε να καταθέσει σαφές ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
0: Μιας και αναφέρθηκε στην χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Αντένα, εκεί λοιπόν μίλησε και για τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς.
1: Ναι. Για τον Αντώνη Σαμαρά έστειλε το μήνυμα ότι δεν μπορεί ο ίδιος ο Κυριακός Μητσοτάκης να διανοηθεί ότι θα κάνει κάτι, θα σημειώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό. Εξέφρασε την ευχή, όπως είπε, να μην διαψευστεί για αυτό που μόλις ανέφερα, καθώς αυτό θα κάνει κακό και στην υστεροθυμία του πρώην Πρωθυπουργού. Μίλησε για έναν καλό Πρωθυπουργό, για τον Αντώνη Σαμαρά, με συγχωρείτε, που πήγε τη χώρα προς τα σημεία πολύ δύσκολη συγκυρία. Ενώ ερωτηθείς για τον έτερο πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, επισήμανε ότι αντιμετωπίζει όλους τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας με σεβασμό και με αξιοπρέπεια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούν σε όλα. Από μένα, όπως είπε, η σχέση θα είναι πάντα αξιοπρεπής και λειτουργική. Σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή του αναφορά.
0: Και έστειλε και μηνύματα στην Τουρκία, Χρήστο. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά.
1: Ακριβώς. Μηνύματα, Ειρήνη, τα οποία φρόντισε να στείλει και μέσα από τη σημερινή του συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast του Case Battlegrounds, όπου τα ελληνοτουρκικά είχαν μια ειδική, έτσι αν θέλεις, αναφορά σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα της πώς βλέπει η Ελλάδα την εξωτερική πολιτική. Σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει μια λειτουργική και επικοδομητική σχέση με την Άγκυρα, αλλά ξεκαθάρισε πως η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Όπως τόνισε, η μοναδική διαφορά που αναγνωρίζει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ χαρακτήρισε αβάσιμες τις υπόλοιπες τουρκικές διεκδικήσεις. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα συνεχίζει να ενισχύει τις ενόπλες δυνάμεις, να επενδύσει στην αποτρεπτική του ισχύ και να αναπτύσσει στρατηγικές συμμαχίες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. πάμε τώρα και στην αντιπολίτευση, όπου είχαμε αντιδράσεις για τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, αλλά είχαμε και την πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τη δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους νέους έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς Αττικής αλλά και Θεσσαλονίκης. Πάμε στο Βασίλη Πεκλάρη.
2: Με σκοπτικό τρόπο σχολίασε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ο καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο, αλλά δεν προκύπτει από κανένα νούμερο αυτή η δυνατότητα, αναφερόμενος στην προσδοκία για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και μετά τις επόμενες εκλογές. Το ξέρει ο Πρωθυπουργός, απλά ο καθένας στο πολιτικό παιχνίδι βάζει τους στόχους του. Εδώ ακούμε και άλλα κόμματα να λένε για αυτοδυναμία, συμπλήρωσε ο κύριος Τσουκαλάς. Και πρόσθεσε ότι ο Πρωθυπουργός απαρίθμησε τις επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική, αλλά ξέχασε και το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και το δόγμα της γαλάζιας και την παρεμπόδιση της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο και την άφτεξ διαρκείας και τον νόμο τον οποίο φέρνει η Τουρκία που στοχεύει στο Μεσό Αιγαίο. Όλα αυτά έγιναν επί άλλης κυβέρνησης, γιατί χθες παρουσίασε περίπου ότι η Τουρκία απλά αντιδρά γιατί η χώρα μας πετυχαίνει νίκες. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα που έχουν οι Έλληνες από την ασκούμενη εξωτερική πολιτική, συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Η συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη είναι μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απληπισίας, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας πως ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι ελέγχον αλλά ελεγχόμενος. Εκεί όμως που είχαμε γύρω αντιπαράθεσης είναι με τον επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας λοιπόν δεν άφησε αναπάντητο το καρφί του Πρωθυπουργού αναφορικά με το δίπλωμα, το οποίο στο παίρνουν όταν παραβιάζεις τρεις φορές τους κανόνες και το χάνεις οριστικά. Είπε λοιπόν ότι στο παίρνουν όταν παραβιάζεις κανόνες και όχι όταν χάνεις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα και δεν παραβίασα κανέναν κανόνα, είπε ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα σε εκδήλωση του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε έχει κάνει μόνιμο πελάτη την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχει μοιράσει σε μέτερους. Συνεπώς, αν κάποιος δεν θα μπορούσε να έχει το δίπλωμα και να οδηγεί ούτε καν πατίνι είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Αλέξης Τσίπρας πρόσθεσε ότι η πολιτική αντιπαράθεση και οι εκλογικές μάχες μπορεί να μην κερδίζονται όλες, αλλά σημασία έχει να μαθαίνει κανείς από τις ήττες, και είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης τον αντιμετωπίζει με αλαζονία όπως αυτή που επέδειξε χθες. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες σε εκδήλωση του κόμματός του στην Δραπετσόνα και απευθυνόμενος σε νέους, ανακοίνωσε ότι θα κάνει πράξη τη δωρεάν μετακίνηση όλων των νέων ηλικίας έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις και την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλών αμοιβών. Γι' αυτό λοιπόν εξαγγέλω την καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στην ανακοίνωση αυτή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ απάντησε ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Κυρανάκης, λέγοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική, απλά μετακύληση του κόστου σε κάποιους άλλους. Εξάλλου, το δωρεάν του ΠΑΣΟΚ το πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα, και υπενθύμησε ο κύριος Κυρανάκης ότι η Αθήνα διαθέτει ήδη ένα από τα χαμηλότερα εισιτήρια δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλο το δίκτυο. Να πούμε τέλος, Ειρήνη, ότι συνεχίστηκε και σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση που προκλήθηκε από τις παραιτήσεις δύο γενικών γραμματέων. Η τελευταία, μόλις χθες, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, του κυρίου Διδασκάλου, όπου η οποία σύμφωνα και αυτή με κυβερνητικά στελέχη οφείλεται στο ότι βρισκόταν πολλά έτη στην ίδια θέση και έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, ενώ η αντιπολίτευση έχει αντιδράσει έντονα. Ο κύριος Αντουρλάκης είπε, αναρωτήθηκε μάλλον αν θα απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Μαρινάκης, τι έχουν τα έρμα και παρετούνται. Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Γιαννούλης ζήτησε εξηγήσεις γιατί παραιτήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες οι δύο γενικοί γραμματείς. Ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε ότι η διαφθορά της κυβέρνησης και τώρα λύση είναι η δίμευση περιουσιών και τα λεφτά να πάνε στους Έλληνες. Ενώ στο θέμα είχαμε και παρέμβαση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, το οποίο στο σχόλιο του είπε ότι η κυβέρνηση αντί να δώσει εξηγήσεις για τις μαζικές παραιτήσεις γενικών γραμματέων, προχωρά στα γνωστά κλισέ περί εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
0: Ευχαριστούμε πολύ και τον Βασίλη Πεκλάρη. Και πάμε τώρα εκτός συνόρων και πού αλλού, στη Μέση Ανατολή. Κοντά μας έχουμε στο στούντιο τη Βούλα Σαΐτη. Βούλα, καλό σου μεσημέρι. Πυρετώδεις οι διαβουλεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε τώρα και την Τεχεράνη, που σύμφωνα με πληροφορίες δημοσίευσε κείμενο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που τελικά ικανοποιεί πλήρως τις θέσεις της. Γενικά, η αλήθεια είναι ότι από χθες, από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι συμφωνήσαμε, μετά βγήκε το Ιράν, είπε ότι εμείς τελικά δεν συμφωνήσαμε. Σήμερα τελικά βλέπουμε την Τεχεράνη που λέει ότι ναι, συμφωνούμε. Γίνεται λίγο αλαλούμ.
3: Ναι, όπως τα λες είναι τα πράγματα, Ειρήνη, καλό μεσημέρι και από μένα. Παραμένουν αντιφατικά παρόλα αυτά τα μηνύματα, γιατί δεν έχουμε επίσημη επιβεβαίωση από πλευράς Ισραηλινών αξιωματούχων ή κυβερνητικών παραγόντων ότι υπάρχει αυτό το προσχέδιο συμφωνίας. Βλέπουμε ωστόσο μέσα ενημέρωσης της χώρας και πρακτορία και τηλεοπτικά κανάλια να παρουσιάζουν πιθανά προσχέδια. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει για υπογραφές εντός των ημερών, μάλιστα αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, είναι το φλέγον ζήτημα, ένα από τα πλέον φλέγοντα, και ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Η Τεχεράνη, η επίσημη, ξαναλέμε, φορείς της, δεν επιβεβαιώνουν μέχρι στιγμής, και ήταν χαρακτηριστική η δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκάι, που δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί καμία συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών. Άφησε όμως ανοιχτό, Ειρήνη, το ενδεχόμενο συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Τώρα, τα μέσα ενημέρωσης της χώρας, όπως είπαμε, μεταξύ των οποίων και το πρακτορείο Μάχρ,

0: το οποίο συμπεριλαμβάνεται και το Λίβανο. Δέσμευση των ΗΠΑ ότι δεν θα παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν και ότι θα σέβεται την εθνική του κυριαρχία. Άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού εντός 30 ημερών. Αποχώρηση των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από τις περιοχές γύρω από το Ιράν. Αναφέραμε ήδη την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μέσα στις επόμενες 30 μέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Κατάρτιση σχεδίου ανοικοδόμησης του Ιράν από τις ΗΠΑ και από συμμάχους ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων και βέβαια ένα πολύ φλέγον ζήτημα όπως είπαν με η επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Τώρα ανέφερες και εσύ ότι η Τεχεράνη δημοσίευσε κείμενο συμφωνίας με τις ΗΠΑ που φέρεται να ικανοποιεί πλήρως τις θέσεις της. Σε αυτό το κείμενο το πυρηνικό ζήτημα παραμένει ανέγγιχτο, έτσι τουλάχιστον μεταδίδει το IRNA. Και λέει ακόμη ότι το Ιράν δεν θα αναλάβει καμία δέσμευση σχετικά με τη μεταβίβαση της διαχείρισης του Ορμούς. Μένει να δούμε τι από όλα αυτά ισχύουν.
1: Πραγματικά.
0: Πάντως, σύμφωνα με τον Bloomberg, το τριήμερο 15 με 17 Ιουνίου ειρήνη που στη Γαλλία θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος της G7 στο Εβιάν, στις Γαλλικές Άλπεις, σύμφωνα με τον Bloomberg, θεωρείται πολύ πιθανό σε κοντινή περιοχή, δηλαδή στη Γενέβη, που βρίσκεται πολύ κοντά, να έχουμε πιθανώς και την Κυριακή την υπογραφή της συμφωνίας. Είδομεν, κρατάμε πολύ μικρό καλάθι.
1: Πραγματικά λίγο 24 ώρα απέμειναν για να δούμε τελικά τι θα γίνει, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά, ιδίως με τον Τραμπ, που μία πηγαίνει μπρος και μία πηγαίνει πίσω.
0: Και μία είμαστε ένα βήμα πριν τη συμφωνία και την επόμενη μέρα η συμφωνία απέχει έτη φωτός.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φουλά. Επιστρέφουμε τώρα στα δικά μας. 5 χρόνια από τη μέρα που μπήκαν μπουλντόζες στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά για τη μεταμόρφωση του χώρου έκτασης 340 στρεμμάτων σε ένα νέο πνεύμα αναπρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού, άνοιξε τελικά τις πύλες του το Μητροπολιτικό Πάρκο της Δυτικής Θεσσαλονίκης για να υποδεχθεί κατοίκους και επισκέπτες. Εκεί βρέθηκε ο Γιώργος Γεωργιάδης, καθώς είχαμε τα εγγένεια το πρωί. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι. Ιστορική στιγμή.
2: Καλό μεσημέρι. Ήστερα από πολλούχρονους αγώνες όλων των δημοτικών διοικήσεων του πρώην Δήμου Σταυρούπολης Πολύχνης, κ. Παύλου Μελά, έγιναν τελικά τα επίσημα εγγένεια σήμερα το πρωί στη Βόρεια Πύλη, παρουσία πλην του Δημάρχου Δημήτρη Σανίδη, του Ευρωπαίου Πρόεδρου του Γιώργου Σιμπόστα, του εκπροσώπου του Παναγιώτη Κέρτσου και άλλων υπουργών από τη Θεσσαλονίκη, του κ. Σκηνάς Καλαφάντη Δουλέκας, από την εξωματική αντιπολίτευση, από την περιφέρεια και από τους όμορους δήμους. Έγινε επίσημα με πάρα πολύ κόσμο. Είναι 340 στρέμματα αστικού πρασίνου με 10.000 δέντρο φυτέψεις και ενέργειες. Υπάρχει και ένα κτηριακό απόθεμα το οποίο πέρα από το Δημαρχείο και το νέο Υπουργείο Ταχυδρότητων της πόλης αναμένεται σταδιακά στις επόμενες δεκαετίες και αυτό να μπει σε λειτουργία. Υπάρχει δυνατότητα επίσης και μια ετήσια χορηγία από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο είναι πολύ σημαντική, 300.000 ευρώ για τη λειτουργία του, να καλύπτονται τα κόστη της λειτουργίας. Και βέβαια, όπως τόνισε τόσο ο Σεβασμιώτης Μητροπολίτης Νεαπόλης Σταυρούπολης Βαρνάβας, όσο και ο Δήμαρχος, ο κ. Σασανής, σήμερα δεν τελειώνουν τα έργα. Σήμερα ξεκινάει ουσιαστικά μια προσπάθεια για το επόμενο βήμα, που είναι ο εμπλουτισμός αυτού του τεράστιου χώρου, με όσα πράγματα μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα. Θεωρώντας ότι θα είναι μια διαρκής διεκδίκηση, μια διαρκής συζήτηση και με την κεντρική εξουσία, μια που ο κύριος Κέρτσος, ως παιδί της Θεσσαλονίκης που χαρακτήρισε τον εαυτό του, που μεγάλωσε, λέει, όπως είπε ο ίδιος, λίγα καμπτά μέτρα πιο μακριά στην Κερκίνη, οφείλω να συγγνώμη, όπως είπε, ως πολιτεία στη δική της Θεσσαλονίκη και όλα αυτά που επιδέχεται και γίνονται.
1: Σα ακούμε με διακοπές.
2: Και με την επέκταση του μετρό στα δυτικά, που είναι ένα ζητούμενο, και με το νέο ομπολογικό στο Καρατάσου. Και με όλα τα έργα τα οποία προγραμματίζονται και είναι σε εξέλιξη στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η Δυτική Θεσσαλονίκη, όπως είπε και ο Σκέρτσος, παίρνει αυτά που δικαιούται, αυτά τα οποία της στερήθηκαν τόσες πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τις δηλώσεις. Και βεβαίως θα πούμε ότι όλο το τριήμερο θα υπάρχουν δηλώσεις από σήμερα το βράδυ, συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών, παιδικά παιχνίδια, εκθέσεις, δραστηριότητες για την καλύτερη εξοικείωση των δημοτών αλλά και ευρύτερα των πολιτών, όχι μόνο του Δήμου Παύλου Μελά. Και των επισκεπτών με τον καινούργιο αυτό χώρο, ο οποίος έχει και μνημιακή και μνημιακή μορφή, αλλά είναι και οπωσδήποτε μια μορφή πρασίνου που λείπει πάρα πολύ μέσα στο πυκνοκατοικημένο περιβάλλον, το αστικό περιβάλλον.

0: με τις δικές σαόνες.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε θερμά, Γιώργο. Πάμε τώρα στη Δέσποινα Κρητικού, η οποία βρίσκεται στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στο Πευκοχώρι, εκεί όπου χθες είχαμε την διαρροή λιμάτων μετά από θράψη σε αγωγό, και μάλιστα ο Δήμος Κασάνδρας είχε βγάλει μια ανακοίνωση, που λέει προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης στην ακτή Ακροτήρη. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Όντως μέχρι αυτή την ώρα και ενδεχομένως και μέχρι αύριο θα απαγορεύεται η κολύμβηση μπροστά στο Ακροτήρι, στο Πευκοχώρι, σε περίπου 200 μέτρα από την 400 μέτρα συνολικά στην παραλία, 200 μέτρα εκατέρωθεν του σημείου όπου βγήκαν τα λίματα του αγωγού που έσπασε χθες τα ξημερώματα. Είναι ο αγωγός που ενώνει τις κατοικίες, περίπου 500-600 κατοικίες του Πευκοχωρίου, με την επεξεργασία λιμάτων, με την μονάδα επεξεργασίας λιμάτων και με τον βιολογικό καθαρισμό του Πευκοχωρίου. Ένας από τους τέσσερις αγωγούς οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των λιμάτων. Υπήρξε θράψη με αποτέλεσμα τα λίματα να ξεκυλήσουν, να φτάσουν μέχρι την επαρχιακή οδό Πευκοχωρίου Παλιουρίου, κάτω από τη γέφυρα, και έτσι να πάρουν έναν δρόμο προς την θάλασσα και να φτάσουν μέχρι την ακτή και μέχρι την θάλασσα. Οι υγειονομικές αρχές της αντιπεριφέρειας Χαλκιδικής που έφτασαν εδώ πήραν δείγματα,
1: ναι,
2: δύο φορές, μία χθες και μία σήμερα. Αναμένουμε σήμερα τα πρώτα αποτελέσματα από τα χθεσινά δείγματα και αύριο από τα σημερινά, για να δούμε την ποσότητα μικροβίων μέσα στα νερά. Επιφανειακά δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιοι που μόνοι τους αποφασίζουν, μεμονωμένοι, που μπαίνουν στα νερά. Κατά τα άλλα, οι υπόλοιποι ακολουθούν τις οδηγίες και μένουν στο beach bar. Ο αγωγός άμεσα αποκαταστάθηκε, δηλαδή η θράψη αποκαταστάθηκε, με αποτέλεσμα να έχει αρχίσει σταδιακά η διαχείριση των λιμάτων από τον βιολογικό, από αυτές τις κατοικίες, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί, γίνεται σταδιακή επεξεργασία. Υπήρξε και ένας σχεδιασμός κλήσης και απολύμανσης της περιοχής με χλωρίωση, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις του περιστατικού. Υπήρξε δυνατός άνεμος χθες το βράδυ, οπότε διαλύθηκαν τα λίματα που είχαν μπει στα νερά, και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα μετά και τις απαντήσεις της Διεύθυνσης Υγείας για τα αποτελέσματα της επεξεργασίας του δείγματος από τα νερά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Στο μεταξύ, κλειστή ήταν η οδός Ολυμπιάδος το πρωί στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών αποκατάστασης αποχευτευτικού αγωγού, ο οποίος το πρωί υπέστη θράψη. Από τις 8 το πρωί, συνεργεία της ΕΙΑΦ βρίσκονταν στο σημείο για την αποκατάσταση του αγωγού. Είχε γίνει και διακοπή κυκλοφορίας από το ύψος της Αγίας Σοφίας μέχρι και την Δημητρίου Πολιορκητού. Αυτή την ώρα οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί, ωστόσο είναι αρκετά μεγάλη το κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει σε εκείνο το σημείο. Κλειστοί δρόμοι, εκτροπές κυκλοφορίας, περιορισμοί για φορτηγά στην περιφερειακή οδό και απαγορεύσεις στάσεις και στάθμευσης σε βασικές οδικές αρτηρίες συνθέτουν ένα διαφορετικό σκηνικό για τις μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη από σήμερα το βράδυ και το απόγευμα μέχρι και την Κυριακή. Οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, καθώς τίθεται σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των εργασιών για το flyover και της κατεδάφισης του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος. Πάμε στην Σοφία Πακαλίδου που έχει και το ρεπορτάζ.
3: Θεσσαλονικοί και επισκέπτες αναμένεται να αντιμετωπίσουν αυξημένες δυσκολίες στις μετακινήσεις τους, καθώς οι αποκλεισμοί στην περιφερειακή οδό και στην αερογέφυρα Πηλαίας Πανοράματος θα μεταφέρουν μεγάλο όγκο κυκλοφορίας σε εναλλακτικές διαδρομές. Παράλληλα, οι απαγορεύσεις για βαρέα οχήματα και οι περιορισμοί στάσεις και στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους της πόλης αναμένεται να επιβαρύνουν περαιτέρω την κυκλοφορία. Από τις 11 το βράδυ διακόπτεται πλήρως κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο ύψος της πρώτης εξόδου προς την οδό Πρασακάκη κομματάκι του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζον Κένεντι και Ελαιώνων, από όπου τα οχήματα θα επανεισέρχονται στην περιφερειακή οδό στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας. Την ίδια ώρα διακόπτεται πλήρως κυκλοφορία και στο ρεύμα προς ανατολικά της εσωτερικής περιφερειακής οδού, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς την οδό Φωκά και του ανισόπεδου κόμβου K11. Τα οχήματα θα κινούνται μέσω της οδού Φωκά με ελεύθερη επιλογή κατεύθυνσης μέσω του πελοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Από τις 5 το πρωί τα ξημερώματα του Σαββάτου θα εφαρμοστεί επιπλέον αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της αερογέφυρας Πηλαίας Πανοράματος. Συγκεκριμένα διακόπτεται η κυκλοφορία στην οδό Τζον Κένεντι από το ύψος της Παρόδου Ελαιώνων ως την οδό Φωκά. Η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται μέσω των οδών Ανοίξεως, Αμπελώνων, Πρασακάκη, Δελφών και Εγνατίας. Επιπλέον, από τις 8 το πρωί ως και τις 4 το απόγευμα του Σαββάτου και από τις 10 το πρωί ως τις 10 το βράδυ της Κυριακής, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στην εσωτερική περιφερειακή οδό από τον κόμβο K16 της Λαχαναγοράς έως και τον κόμβο K13 του νοσοκομείου του Αγίου Παύλου. Παράλληλα, από τις 6 σήμερα το απόγευμα μέχρι και τις 6 το απόγευμα της Κυριακής απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στην οδό Κατσιμίδη, από την οδό Σκουφά ως την οδό Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην οδό 3 Σεπτεμβρίου από την οδό Αγίου Δημητρίου ως και την οδό Εγνατία και στην οδό Εθνικής Αμήνης από την οδό Αγίου Δημητρίου ως και την οδό Εγνατία. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου Flyover, το οποίο σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία έχει φτάσει στο 53% του φυσικού αντικειμένου του έργου με στόχο την ολοκλήρωσή του κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβόλης των φορολογικών δηλώσεων για το 2026, με ήδη περίπου 4,7 εκατομμύρια δηλώσεις να έχουν κατατεθεί και την προθεσμία να εκπνέει στις 15 Ιουλίου. Οι φορολογούμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία, καθώς ο φόρος εισοδήματος θα καταβληθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου, ενώ η τελευταία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2027. Παράλληλα, τρέχει και η δυνατότητα έκπτωσης φόρου για όσους επιλέξουν εφάπαξ εξόφληση. Εδώ και μια τριετία συνέχεια η τιμή του μοσχαριού ανεβαίνει. Φτάσαμε σε ένα σημείο να είναι πολύ ακριβό το μοσχάρι. Αυτά είπε μιλώντας στον 102 FM ο Σάββας Κεσίδης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών. Μάλιστα είπε ότι ο καταναλωτής σταμάτησε να αγοράζει τόσο πολύ μοσχάρι. Η εκτίμησή του είπε ότι είναι ότι δεν θα αυξηθούν, ότι αν δεν αυξηθούν ενέργεια και πετρέλαιο θα δούμε στο τέλος του καλοκαιριού να πέφτει ακόμη και 1 ευρώ η τιμή του μοσχαριού. Βέβαια υπογράμμισε ότι ακόμη και το αρνί και το κατσίκι δεν έχουν ζήτηση, παρόλο που είναι 3 ευρώ πιο φθηνά από ό,τι τα πουλούσαν το Πάσχα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κεσίδη.
0: Αν καίει και απασχολεί όλα τα νοικοκυριά, φανταστείτε πόσο καίει και απασχολεί εμάς που ζούμε από αυτό το προϊόν δίνοντας στα νοικοκυριά. Είμαστε δυστυχώς σε πολύ δύσκολη θέση. Βέβαια είναι η Ελστάτ και υποτίθεται εντός ή εκτός εισαγωγικών ότι δεν κάνει λάθος και αυτές είναι οι τιμές, αυτές είναι οι αποτυπώσεις. Όντως, από πέρυσι μέχρι φέτος έχουμε μία αύξηση πάνω από το 10%, κοντεύει το 15%. Η Ελστάτ λέει 17%, τέλος πάντων δεν θα μαλώσουμε για αυτά εδώ. Το πρόβλημα ξεκινάει πριν από 5 χρόνια, όταν όλοι οι Υπουργοί Γεωργίας των Ευρωπαϊκών Κρατών αποφασίσανε, στηριζόμενοι σε κάποιες δίθεν πολύ σοβαρές μελέτες πανεπιστημιακές, ότι για την τρύπα του όζοντος και φταίει το μεθάνιο που εκπέμπουν τα βοηδοί. Τα ξέρετε όλα αυτά εδώ. Τέλος πάντων, σταματήσαν την παραγωγή, τη χρηματοδότηση και αυτό φάνηκε τα επόμενα 2 χρόνια. Έχουμε μία τριετία που συνέχεια ανεβαίνει η τιμή. Συνέχεια. Μέχρι και πριν από ένα μήνα. Φτάσαμε σε ένα σημείο να είναι πάρα πολύ ακριβό το μοσχάρι. Ο καταναλωτής και ειδικά ο Έλληνας, γιατί το ίδιο ισχύει και για την Ευρώπη, σταμάτησε να ψωνίζει τόσο πολύ μοσχάρι όσο ψώνιζε και ψωνίζει σε μικρότερες ποσότητες, ίσως και το μισό από ό,τι ψώνιζε. Άρα έχουμε λιγότερη ζήτηση. Από το Μάρτι και μετά ισχύει η συμφωνία Mercosur. Τι λέει η συμφωνία Mercosur? Από τη Βραζιλία και από την Αργεντινή υπάρχουν βοηδοί, είτε σε κομμάτια, είτε σφαγμένα, είτε βαγκουματισμένα, που μπαίνουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι πουλούνται στα καταστήματα λιανικής. Παρόλα αυτά όμως χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία και στη βιοτεχνία, οπότε χαλαρώνουν λίγο από εκεί πέρα αυτοί που παίρνανε τα β' και τα γ' διαλογής από τα σφαγεία. Και το τρίτο και κυριότερο, αυτή τη στιγμή που ζούμε λόγω του πολέμου και του κλεισίματος στα στενά του Ορμούς είναι ότι οι Γάλλοι, κυρίως οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί και οι Δανείοι, κάνανε εξαγωγές ζώντων μοσχαριών προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Ντουμπάι, γιατί εκεί πέρα έχουν διαφορετική σφαγή, τα σφάζουν μόνοι τους, τα παίρνουν εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τουλάχιστον 250 με 300 χιλιάδες ζωντανά μοσχάρια το χρόνο δεν πηγαίνουν εκεί. Άρα έχουν μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την Έρτο Ρεστιάδας και την Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι. Μια μεγάλη επιτυχία στο τελωνείο των κήπων, καθώς οι αρχές εντόπισαν 5,6 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα. Απίστευτα μεγάλη ποσότητα.
5: Ναι, Ειρήνη, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Είχαμε τον εντοπισμό αυτό στο... και την κατάσχεση βέβαια,
1: ναι,
5: των 5.627.600 συγκεκριμένα λαθρέων τσιγάρων στο τελωνείο των κήπων. Αυτά τα τσιγάρα ήταν μέσα σε 281.000 πακέτα, σε 28.100 κούτες και μέσα σε 280 κυβότια. Βρέθηκαν σε έλεγχο που έγινε σε ένα φορτηγό που έφτασε στους κήπους, προφανώς προερχόμενο από την Τουρκία,
1: ναι,
5: και έχοντας δηλώσει προορισμό του τη Γαλλία. Ήταν κρυμμένα, Ειρήνη, πίσω από παλέτες με διάφορα άλλα νόμιμα εμπορεύματα. Δηλαδή τα νόμιμα εμπορεύματα ήταν κάτι πλακάκια, κάτι πιάτα, κάτι κυπελάκια του καφέ. Και από πίσω ήταν κρυμμένες αυτές τα 280 κυβότια με τα λαθρέα τσιγάρα. Αυτό οι τελωνιακοί το λένε όταν κρύβεται δηλαδή με αυτόν τον τρόπο το παράνομο φορτίο, είναι η μέθοδος τάπα. Τώρα, οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί από τα λαθρέα αυτά τσιγάρα που κατασχέθηκαν εκτιμάται ότι ξεπερνάνε το 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Τούρκος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη, θα πάει στον εισαγγελέα. Εγώ απλά κλείνοντας θα σας πω ότι είναι ίσως και το μεγαλύτερο φορτίο λαθρέων τσιγάρων, ναι, που έχει σταματήσει ποτέ από τους ελεγχτές τους κήπους. Το προηγούμενο μεγάλο που θυμόμαστε είναι πέρυσι, τέτοια εποχή, που είχαν βρει 2,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα. Τώρα μιλάμε για υπερδιπλάσιο αριθμό προφανώς.
1: Πολύ μεγάλος αριθμός. Πραγματικά σε ευχαριστούμε θερμά, Χρυσούλα. Και από τον τελωνείο των κήπων πάμε εδώ στη Θεσσαλονίκη και στον Κώστα Μπούρη, καθώς εντοπίστηκαν χθες νεαροί να έχουν στο αυτοκίνητό τους όπλο και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, ακριβώς. 3:10 τα ξημερώματα στην οδό Γεννητσών. Αστυνομικοί της όπλης, σταμάτησαν αυτοκίνητο για έλεγχο. Στο αυτοκίνητο επέμεναν 3 άτομα, όλοι Έλληνες, 19, 22 και 31 ετών. Και βρέθηκε στον κατά τον έλεγχο, βρέθηκε ένα πιστόλι και ένα διπλούμενο μαχαίρι που κατήχαν οι ίδιοι. Μετά στη συνέχεια συνελήφθησαν, κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο και το όχημα των νεαρών.
1: Μάλιστα.
6: Οδηγήθηκαν στην εισαγγελία για το περαιτέρω.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα και στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. 128 χιλιόμετρα την ώρα, σε δρόμο που το ανώτατο όριο είναι 50 χιλιόμετρα, χωρίς δίπλωμα, υπό την επίρρεια αλκοόλ, αν δεν κάνω λάθος. Ανασφάλιστο το αυτοκίνητο. Τι άλλο μπορεί να έχει ο οδηγός που οδηγήθηκε στα δικαστήρια, δεν ξέρω, ή τι άλλο μπορεί να μην έχει.
7: Δεν είχε πινακίδες.
1: Αυτό δεν
7: κάτι
1: το ήξερα.
7: Δεν είπε.
1: Ναι, δεν το ήξερα.
7: Οδηγήθηκε πριν από λίγο στην εισαγγελέα ο 26χρονος οδηγός, για τον οποίο, επειδή είπες, δεν είχε δίπλωμα και πινακίδες κυκλοφορίας, του είχαν αφαιρεθεί,
1: ναι,
7: επειδή είχε συλληφθεί ξανά να κινείται με υπερβολική ταχύτητα.
1: Μάλιστα.
7: Αυτή τη φορά είχε καταναλώσει και αλκοόλ πέραν του ορίου, αρκετά πέραν του ορίου. Συγκεκριμένα, οι εισαγγελέες του άσκησε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, οδήγηση χωρίς άδεια οδήγησης, αλλά και μη συνόρφωση σε σήμα αστυνομικών και το παρέβευσε στον οδηγητή να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίδικο. Το περιστατικό έγινε σήμερα το ξημερώματα, λίγο πριν τις 2, εντοπίστηκε εκεί στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου, στο ύψος των Πεύκων, σε δρόμο. Ο δρόμος εκεί έχει ανώτητο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας 50, αυτός κινούνταν, όπως είπες, με 128 χιλιόμετρα και είχε πιει. Τελικά δεν σταμάτησε. Ο αστυνομικός τελικά κινητοποίησε το αυτοκίνητο και έτσι συνελήφθη. Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε είναι 2.680 ευρώ.
1: Μάλιστα. Και είχαμε και άλλη μια υπόθεση τώρα με έναν γιατρό, ο οποίος, ναι, κατηγορούνταν ότι έπαιρνε φακελάκια.
7: καταδικάστηκε και σε δεύτερο βαθμό, μάλιστα, σε 28 μήνες με τριετή αναστολή, ότι είχε εισπράξει φακελάκια από διάφορους ασθενείς τη διετία 2018-2020, μάλιστα και μέσω κορονοϊού, προκειμένου να τους υποβάλει σε αγκιοπλαστικές. Σύμφωνα με την καταδικαστική απόφαση, εισέβαλε μέχρι και 5.000 ευρώ από ασθενείς, προκειμένου να τους υποβάλει σε αυτή την επέμβαση. Και ο συγκεκριμένος γιατρός είχε καταγγελθεί τον Νοέμβριο του 2020 από συγγενή 72χρονου, από τον οποίο απέτυχε 5.000 ευρώ, δεν ξέρω αν είπα δραχμές, συγγνώμη, 5.000 ευρώ, 5.000 ευρώ, συνελήφθη με προσημειωμένα, για εκείνη την υπόθεση δικάστηκε ξεχωριστά και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 μηνών, όμως οι εσωτερικές υποθέσεις Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας έκαναν ξεχωριστή έρευνα, εντόπισαν 20 περιπτώσεις για τις οποίες είχε κάνει έκτακτα χειρουργία, βάφτιζε τα χειρουργία έκτακτα, γιατί αλλιώς μέσα στον κορονοϊό δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, και έτσι τα έκανε, και αποκαλύφθηκαν αυτές οι 20 περιπτώσεις για τις οποίες καταδικάστηκε σήμερα για 9 σε δεύτερο βαθμό, για 9 περιπτώσεις, και του βρίσκεται η φυλάκιση 28 μηνών. Ο ίδιος αρνείται.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στην Κοζάνη και τη Δέσποινα Μαραντίδου. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι. Η χθεσινοβραδινή καταιγίδα πραγματικά δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Έπνιξε, θα λέγαμε, την Σεριγκιόλ. Είχαμε 85 χιλιοστά βροχή στην Κοιλάδα.
8: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ έντονο το φαινόμενο, καθώς και η βροχόπτωση αλλά και η χαλαζόπτωση που έπεφτε για μία ώρα και η ποσότητα του νερού που μαζεύτηκε σε πολλές περιοχές εδώ, και μιλάμε πάντα για την Κοιλάδα Σαριγκιόλη, δηλαδή στην περιοχή του Ελισπόντου και της Δημοτικής Ενότητας Ξυλάντη. Ναι. Ο κάμπος βεβαίως έχει πλημμυρίσει, η μεγάλη ζημιά έγινε κυρίως από τη χαλαζόπτωση που ήταν έντονη σε καλλιέργειες, σύμφωνα με τις πρώτες καταγραφές και από τον ΕΛΓΑ, καθώς συνεργείο έφτασε το πρωί μαζί με τους αγρότες που είδαν την τραγική κατάσταση και την εικόνα που έχει δημιουργήσει, έχει αφήσει πίσω της μάλλον η κακοκαιρία χθες, με 1000 περίπου στρέμματα, κρεμμύδια, απορροκυπτευτικά και πατάτες να έχουν σχεδόν ολοκληρωτικά καταστραφεί. Να σας πω ότι ήταν έντονο το φαινόμενο και η ποσότητα του νερού δημιούργησε αρκετά ποτάμια σε δρόμους και σε επαρχιακές οδούς, όπου κατέβηκε και το νερό και η ποσότητα του νερού και μαζί με αυτό φερτά υλικά, ακόμα και μεγαλύτερες πέτρες, έτσι λοιπόν δημιουργώντας πρόσχερα προβλήματα στη διέλευση των οδηγών. Είχαμε και διακοπή ηλεκτροδότησης για αρκετές ώρες και το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη, θα πρέπει να σας πω. Εδώ και μία ώρα επανήλθε στην ίδια περιοχή, έντονη βροχή, και βεβαίως η ανησυχία είναι μεγάλη για τον αγροτικό κυρίως κόσμο, ο οποίος βλέπει για μία ακόμη φορά στη συγκεκριμένη Κοιλάδα να έχει υποστεί και πάλι μεγάλες ζημιές. Θα ελπίσουμε ότι δεν θα είναι όπως τα χθεσινά φαινόμενα, Ειρήνη, που άφησαν πίσω τους το αποτύπωμά της σε ένα καλοκαιρινό μπουρίνι που δεν το είδαν τα τελευταία χρόνια. Με το χιλιοστό, όπως ανέφερε και εσύ, να φτάνει μέχρι και 81 εκατοστά στην Κοιλάδα, 61 στο σημείο που βρίσκομαι και ακόμα αυτή τη στιγμή στην Κοιλάδα Σαριγκιόλ, και σύμφωνα πάντα με τους μετεωρολογικούς σταθμούς βεβαίως που υπάρχουν στην περιοχή.
1: Μάλιστα. Να ευχηθούμε πραγματικά, όπως λες και εσύ, να μην είναι τόσο μεγάλη καταστροφή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν δει τις οδιές τους να καταστρέφονται και άλλες φορές και άλλες χρονιές και σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε.
8: Πολύ σωστά το λες. Έτσι ακριβώς είναι η κατάσταση, όπως και στον κτηνοτροφικό κόσμο.
1: Ακριβώς.
8: Μετά ένα ακόμα κρούσμα που έρχεται και πάλι να βάλει.
1: Με την ευλογιά των εγωπροβάτων.
8: Ακριβώς. Σε περιπέτειες και πάλι. Μεγαλύτερες από ό,τι μέχρι αυτό το διάστημα το οποίο διανύουμε.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα, την εκτίμηση ότι φέτος το καλοκαίρι οι αγρότες του Εύρου δεν θα στερηθούν το αρδευτικό νερό για τις καλλιεργίες τους, εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, Κωνσταντίνος Βενετίδης. Μιλώντας στον 102 FM, τόνισε ότι η σύμβαση που υπογράφηκε φέτος εγκαίρως με τις βουλγαρικές αρχές εγγυάται την απρόσκοπτη παροχή νερού από τον ποταμό Άρδα. Να ακούσουμε τον κύριο Βενετίδη.
9: Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν λυθεί, οπότε δεν θα νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα από τα λεγόμενα βέβαια της κυβέρνησης και από τη Βουλγάρικη την πλευρά, ότι έγινε μια σύμβαση θα έλεγα και όχι συμφωνία, η οποία για τη φετινή τη χρονιά τουλάχιστον τις ροές των υδάτων που θα πρέπει να δώσουν οι Βούλγαροι στον ελλαδικό χώρο, νομίζω ότι θα είναι απαραίτητες και αυτές που πρέπει για να ποτίσουν απρόσκοπτα όλοι οι αγρότες. Πέρσι άργησε αυτή η σύμβαση να γίνει κατά πολύ και είχαμε στερέψει σχεδόν ο μισός νομός και είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα με συνέπεια να καταρρεύσει η αγροτική οικονομία.
1: Στην τελική ευθεία μπαίνει η ενίσχυση του δυναμικού του ΟΑΣΤ, καθώς εγκρίθηκε η πρόσληψη 171 επιπλέον επαγγελματιών οδηγών με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών. Η σχετική έγκριση δόθηκε από τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και μετά την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων, ο ΟΑΣΤ προχωρά άμεσα στην αποστολή της σχετικής πρόσκλησης στον ΑΣΕΠ και εντός των επόμενων ημερών αναμένεται και τελική έγκριση από την ανεξάρτητη αρχή, προκειμένου να εκδοθεί η επίσημη προκήρυξη και να οριστούν οι ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Οι υποψήφοι πάντως για τις θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης, πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, ενώ τα αναλυτικά δικαιολογητικά και τα απαιτούμενα προσόντα θα περιγράφονται και στην προκήρυξη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Έτοιμοι για εντυπωσιακά άλματα μπροστά από την αψίδα του γαλερίου είναι 40 αθλητές από 8 χώρες, οι οποίοι θα βρεθούν στους δεύτερους διεθνούς αγώνες άλματος επί κοντό, Fly in SKG Sky, το Σάββατο. Ευγενία Γήτα θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλώς μεσημέρι. Μου ακούγεται εξαιρετική διοργάνωση.
10: Εξαιρετική και νομίζω θα πρέπει ο κάθε πολίτης εδώ πέρα που κατοικεί στη Θεσσαλονίκη να κάνει μια βόλτα αύριο από την Καμάρα. Είναι άλλωστε ένα σημείο αναφοράς πολλών όσων ζουν στην Θεσσαλονίκη. Έχουν όλοι δώσει κατά περίοδους ραντεβού εκεί, οπότε αξίζει να δώσουν ακόμη ένα για να δουν τους 42 αθλητές από 8 χώρες που έρχονται. Δεσπόζει η παρουσία της Χρυσής Ολυμπιονίκης στο Ρίο Κατερίνας Στεφανίδη στις γυναίκες, όπου ουσιαστικά θα γίνει ένας αγώνας υψηλού επίπεδου. Ξεκινάει στις 6 και 4 το απόγευμα με τη συμμετοχή των κορυφαίων Ελληνίδων του αθλήματος αυτή την εποχή. Αναμένονται ψηλές επιδόσεις, ρεκόρ. Άλλωστε, φέτος ο μεγάλος στόχος είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει στον Μπέρμιγχαμ τον Αύγουστο. Και η Κατερίνα Στεφανίδη, μετά την μητρότητα, επιστρέφει και θέλει να δείξει ότι είναι ξανά δραστήρια και ενεργή στα αθλητικά δρόμενα. Έχει αλλάξει ήδη η όψη στην Καμαρά, αν έχει κάνει κάποιος μια βόλτα από εκεί. Έχει στηθεί από χθες ο ειδικός διάδρομος. Εχθές οι ακαδημίες του Ηρακλή και του Προμηθέα πήγαν τους αθλητές τους, είχαν μια πρώτη επαφή, έπιασαν κοντάρι και δοκίμασαν σε αυτόν τον ειδικό διαμορφωμένο διάδρομο να επιχειρήσουν άλματα. Σήμερα το πρωί μαθητές δημοτικών σχολείων της περιοχής επισκέφθηκαν το χώρο και είχαν μια πρώτη επίσης επαφή με το άθλημα, με το κοντάρι. Τους άρεσε πώς έκαναν τις κολοτούμες στον αέρα, πώς πετούσαν ψηλά. Ήταν έκδηλος ο ενθουσιασμός στα μάτια των παιδιών και ελπίζουμε να φέρουμε την νεολαία κοντά στον αθλητισμό μέσα από αυτή τη διαδικασία, και γιατί όχι να αναδείξουμε και τους νέους επικοντιστές μετά τον Εμμανουήλ Καραλή, τον Γιάννη Ρίζο που έχουμε από εδώ πέρα που είναι Θεσσαλονικός και θα αγωνιστεί αύριο έχοντας καλύτερη επίδοση φετινή 5 μέτρα και 70 εκατοστά. Αντιλαμβάνεσαι το θέαμα, η Ειρήνη, να τρέχει αθλητής, να πηδάει και να, ουσιαστικά να το βλέπει να φτάνει περίπου στο ύψος της Καμάρας. Φυσικά δεν μπορεί να το ξεπεράσει, αλλά η αίσθηση και η εικόνα είναι μια πραγματική γιορτή. Είναι το επικοντό στον δρόμο που κερδίζει έδαφος όλο και περισσότερο σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις. Είναι μια διοργάνωση που το βλέπουμε να γίνεται σε διάφορα τοπόσημα και την έχει αγκαλιάσει ο κόσμος με ιδιαίτερη θέρμη.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Η αλήθεια είναι ότι θα περάσουμε όλη μία βόλτα, γιατί είναι εντυπωσιακό πραγματικά.
10: Η είσοδος είναι ελεύθερη, 6 και 4 αγώνας των γυναικών. 2 ώρες αργότερα θα ακολουθήσει ο αγώνας των ανδρών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευγενία. Τώρα Τώρα αλλάζουμε κλίμα και πάλι, καθώς θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια 13χρονη σε περιοχή της Χαλκιδικής, όταν άγνωστος επικοινώνησε στο σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού, εκμεταλλευόμενος την απουσία των γονιών της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης προσποιήθηκε ότι καλεί εκ μέρους ασφαλιστικής εταιρείας, ισχυρίστηκε πως ο πατέρας της ανήλικης κινδύνευε να επιβαρυνθεί με πρόστιμο. Με το πρόσχημα λοιπόν αυτό, έπεισε το κορίτσι να συγκεντρώσει ό,τι πολύτιμο υπήρχε μέσα στο σπίτι και να το παραδώσει προκειμένου να διευθετηθεί υποτιθέμενη εκκρεμότητα. Υπό αυτές τις συνθήκες η 13χρονη παρέδωσε σε μια γυναίκα, συνεργό των δραστών, όλα αυτά που είχε συγκεντρώσει, η οποία μετέβηκε στο σπίτι, δηλαδή παρέδωσε κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας περίπου 5.500 ευρώ. Το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι και καταγγέλθηκε στις αρχές και η υπόθεση ερευνάται από την αστυνομία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι οι επιτίδοι χτυπούν εκτός από ηλικιωμένους, το έχουμε πει και άλλες φορές, και ανήλικα παιδιά.

0: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ Βυζαντινή Θεσσαλονίκης αύριο το πρωί στις 11 μιλάει για τη φιλανθρωπία και τιμά συγχρόνους ανθρώπους που έχουν προσφέρει στον συνάνθρωπό τους. Στον 102 FM μίλησε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος, υπογραμμίζοντας ότι οι ανάγκες των ανθρώπων διαρκώς αυξάνονται. Να τον ακούσουμε.
1: Βλέπουμε τις ανάγκες των ανθρώπων τριγύρω μας να αυξάνονται και όλοι μας οφείλουμε να παραμένουμε αλληλέγγυοι ο ένας προς τον άλλον, ούτως ώστε να γίνεται πραγματικότητα αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι το περίσσευμα του ενός να πηγαίνει στο υστέρημα του άλλου και το περίσσευμα του δεύτερου, γιατί όλοι μας έχουμε περισσεύματα και υστερήματα, στο υστέρημα του πρώτου, και με αυτό το τρόπο να υπάρξει ισότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης, η οποία από το 2016 δραστηριοποιείται αυτή η οργάνωση, η εταιρεία στην πόλη μας, στο οποίο μάλιστα εκ της ιδιότητός μου ως Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης έχω την τιμή να προεδρεύω, θέλησε να διοργανώσει αυτήν την ημερίδα προκειμένου να καταδειχθεί η σημασία που έχει η φιλανθρωπία και η κοινωνική ευθύνη στις μέρες μας. Στη Θεσσαλονίκη, και εννοώ στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, γιατί σκεφτείτε ότι υπάρχουν και δύο ακόμη Μητροπόλεις στον αστικό ιστό της πόλης μας, και η Μητρόπολη Νεαπόλεως και η Μητρόπολη Καλαμαριάς. Στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι βοηθώνται από την Μητρόπολη στον τομέα μόνο αυτής της τροφής, του καθημερινού φαγητού, είναι γύρω στους 3.000. Υπάρχει μια μείωση, δηλαδή κάποτε είχαν φτάσει και στο σημείο να έχουν 4.000, αλλά υπάρχουν ανάγκες από πάρα πολλούς ανθρώπους και σκεφτείτε ότι έχουμε και πάρα πολλούς άστεγους.
0: Πάμε τώρα στην Πιερία για να συναντήσουμε τον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλώς σου μεσημέρι. Σωτήρια ήταν η επέμβαση ναυαγοσωστών και φυσικά και ενός γιατρού που έκαναν κάρπα σε μια 65χρονη τουρίστρια τις προηγούμενες μέρες από τη Σερβία, αλλά και σε έναν 70χρονο τουρίστα από τη Βόρεια Μακεδονία που έκανε διακοπές στους νέους πόρους και τους έσωσαν τη ζωή. Μικροί ήρωες της καθημερινότητας και πολύ σημαντικοί το καλοκαίρι.
2: Ναι, πράγματι. Είχαμε αυτά τα δύο περιστατικά στις θάλασσες της Πιερίας. Μάλιστα είχαμε την τύχη σήμερα να συναντήσουμε έναν από τους τέσσερις ναυαγοσώστες, τον 25χρονο Κωνσταντίνο Καρυπίδη, ο οποίος είναι νέος ναυαγοσώστης τα τελευταία 4 χρόνια και έχει εκπαιδευτεί και έχει επέμβει σε ούκολικα περιστατικά και τα προηγούμενα χρόνια, όπως και σε ένα από τα δύο περιστατικά αυτού της 65χρονης, και μας περιέγραψε τη στιγμή που έσπρωσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στην Λουόμενη, στην Λεπτοκαριά, και μάλιστα η γυναίκα είχε βγει από τη θάλασσα, είχε χάσει τις αισθήσεις της, έσπευσε ο 25χρονος, έκανε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση χωρίς απελιδωτή. Η γυναίκα επανήλθε, ωστόσο έπαθε ξανά ανακοπή, έσπευσαν στο σημείο άμεσα και ο επόπτης των ναυαγοσωστών, ο τοπικός γιατρός και το ΕΚΑΒ, συνέχισαν να κάνουν κάρπα, τελικά έπαθε ανακοπή τρίτη φορά μέσα στο ασθενοφόρο. Επανήλθε στο κέντρο υγείας Λιτοχώρου. Και όπως είπες και εσύ, είχαμε και το περιστατικό στους νέους πόρους με τον 70χρονο από την Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος και αυτός είχε άγιο, έχασε τις αισθήσεις του μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι.
2: Ο ναυαγοσώστης μόλις τον αντιλήφθηκε, έσπασε αμέσως, τον έβγαλε από τη θάλασσα, τον επανέφερε κάνοντας χρήση οξυγόνου. Και όπως μας είπαν και οι ίδιοι οι ναυαγοσώστες, αυτοί οι φύλακες, άγγελοι στις παραλίες, ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε αυτοί οι οποίοι ευθυνόμαστε για τον τραυματισμό, ακόμη και το θάνατό μας. Το 80% των περιστατικών οφείλεται σε παθολογικά αίτια, μόλις το 20% σε άλλα αίτια, και χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους να μην υπερεκτιμούμε δυνάμεις, να μην αγνοούμε τις υποδείξεις των ναυαγοσωστών που είναι εκπαιδευμένοι και γνωρίζουν σαφώς περισσότερα πράγματα από εμάς, και φυσικά ποτέ μα ποτέ φαγωμένοι ή
0: έτσι,
2: αν έχουμε καταναλώσει αγκούρ, να μην κρίνουμε στο θάλασσα.
0: Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο.

0: φωτογραφία και οι πειραματισμοί του διάσημου εκπροσώπου της σχολής, Λάσλο Μόνο Λιλνάκη, βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας έκθεσης με τίτλο «Λάσλο Μοχολινάκη», που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Μόμους Μουσείο Φωτογραφίας, από τις 13 Ιουνίου μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου του 2026. Ο Θανάσης Γογάτης έχει το ρεπορτάζ.
1: Η φωτογραφία και οι πειραματισμοί του διάσημου εκπροσώπου της σχολής Bauhaus, Λάσλο Μόνο Λινάκη, βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας έκθεσης με τίτλο «Λάσλο Μόνο Λινάκη Light Play», που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Μόμου, στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, από αύριο μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου του 2026. Ως μία από τις σημαντικότερες μορφές του Bauhaus, ο Μόνο Λινάκη συνέβαλε καθοριστικά στην ανανέωση της φωτογραφικής γλώσσας, αντιμετωπίζοντας τη φωτογραφία όχι απλώς ως μέσο καταγραφής, αλλά ως εργαλείο έρευνας, σύνθεσης και νέας οπτικής εμπειρίας, μέσα από φωτομοντάζ, διαφορετικές γωνίες λήψης και ερευνητικούς πειραματισμούς με το φως και το σκοτεινό θάλαμο, συνέβαλε καθοριστικά σε μια νέα αντίληψη για την εικόνα που επηρέασε βαθιά τη σύγχρονη φωτογραφία, καθώς και το design, τη γραφιστική και τον κινηματογράφο. Στα 68 φωτογραφικά έργα του πρωτοπόρου καλλιτέχνη που συγκεντρώνει αυτή η έκθεση, πρωταγωνιστούν σχήματα και σώματα που αιωρούνται, βλέμματα, σκιές, χειρονομίες και διαφάνειες, φωτίζοντας τη ριζοσπαστική συμβολή του Μόνο Λινάκη στη φωτογραφία, το φιλμ και τις πειραματικές τέχνες του 20ου αιώνα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα, ξαναγήσεις και εργαστήρια φωτογραφικού πειραματισμού.
0: Έχουμε και πάλι στο στούντιο τη Βούλα Σαΐτη για να δούμε την επικαιρότητα, την υπόλοιπη επικαιρότητα από τον κόσμο. Mm-hmm. Βούλα, να ξεκινήσουμε από το Κίεβο. Τι γίνεται εκεί?
2: Να ξεκινήσουμε από το Κίεβο, που είχαμε 2 άμαχους νεκρούς και 10 τραυματίες σε επιδρομή ουκρανικών. Όχι από το Κίεβο, από τη Ρωσία θα ξεκινήσουμε.
0: Από τη Ρωσία, από τη Ρωσία. Ναι. Εγώ σε μπέρδεψα.
2: Έχουμε λοιπόν 2 άμαχους νεκρούς και άλλους 10 τραυματίες από επιδρομή ουκρανικών μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης σε παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια, στην περιφέρεια Μπριάνσκ συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης της περιοχής. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λοιπόν, 10 οι τραυματίες ανάμεσά τους και ένα 5χρονο αγόρι σε διαφορετικές επιθέσεις. Μία από τις περιοχές που επλήγησαν ήταν και η πόλη Τολιάτη, όπου εδρεύει η μεγαλύτερη ρωσική αυτοκινητοβιομηχανία. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Άμυνας της Μόσχας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύχτας είχαμε 231 ουκρανικά drones να καταρρύπτονται. Να πάμε όμως στις Φιλιππίνες, Ειρήνη, γιατί εκεί μια τραγωδία εκτυλίσσεται. Μετά τη Δευτέρα που εκδηλώθηκε ο σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των ακτών του νησιού Μιντανάο, κατέρευσαν πολλά κτίρια, σημειώθηκαν μεγάλες κατολισθήσεις και δυστυχώς ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 55 νεκρούς, ενώ 31 είναι οι αγνοούμενοι που συνεχίζουν να τους αναζητούν οι αρχές, οι τοπικές, αλλά δυστυχώς λένε ότι σβήνουν οι ελπίδες, περιορίζονται, μειώνονται και πλέον πρέπει να συμβεί κάποιο θαύμα για να συνεχίσουν να βρίσκονται επιζώντες.
0: Δυστυχώς.
2: Και να πάμε και στην Κίνα, γιατί εκεί έγινε μια πρωτοφανή ανακοίνωση. Η Κίνα ανακοίνωσε λοιπόν σήμερα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών χρησιμοποιούν χελώνες και ψάρια εξοπλισμένα με αισθητήρες κατασκοπίας για να συλλέξουν μυστικά ευαίσθητα δεδομένα στα ύδατα της χώρας και να δημιουργήσουν υποβρύχιους χάρτες.
0: Το ακούσαμε και
2: το ακούσαμε και αυτό, ότι θαλάσσια ζώα μεγάλου μεγέθους εξοπλίζονται με αισθητήρες, δηλαδή μιλάνε για χελώνες κατασκόπους και ψάρια κατασκόπους και σημαδούρες κατασκόπους, αποτελούν, λέει, πολύ σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια της Κίνας και καλούν τις αρμόδιες υπηρεσίες να πραγματοποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους, Ειρήνη.
0: Όταν συναντούν χελώνες. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βούλα.
3: Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη στο Λος Άντζελες. Αυτό. Και πριν κλείσω, να μου επιτρέψεις, γιατί έγινε γνωστό, που ήταν λίγο πολύ γνωστό αλλά επισημοποιήθηκε από τη FIFA, τα ποσά που θα πάρουν οι νικητές της διοργάνωσης σε κάθε εθνική ομάδα. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής λοιπόν θα βάλει στο ταμείο του, εκτός όλων των άλλων, 43.300.000 ευρώ, 28.600.000 ευρώ θα πάρει ο φιναλής, δηλαδή ο χαμένος του τελικού, 25.100.000 ευρώ η ομάδα που θα τερματίσει την τρίτη θέση, ο νικητής του μικρού τελικού δηλαδή, ενώ στη χειρότερη, με μια απόλυτα απογοητευτική εμφάνιση στους ομίλους, η κάθε εθνική ομάδα, κάθε χώρα, κάθε ομοσπονδία τέλος πάντων, θα εισπράξει το ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ.
4: Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον πέμπτο τελικό εδώ στο μπάσκετ εδώ σε εμάς. Το επηρεάζει
3: αύριο
4: το. Επηρεάζει
3: αύριο
4: το.
3: Στις 6,
4: την ώρα μετάδοσης.
3: Ναι, το Μουντιάλ δεν το επηρεάζει. Επηρεάζει το τελικό που θα ξεκινήσει στις 6 ώρα αύριο. Έτσι, και θα είναι και αφιερωμένη η εκπομπή η αθλητική αύριο στις 8. Ωραία. Φυσικά σε αυτό το τελικό. Να πω μόνο ότι ο Ολυμπιακός χθες αποκλείστηκε από την Προρέκο στο Final Four του Champions League στο Πόλο. Και σήμερα, μια και έκανε αναφορά και στο μπάσκετ, στις 10 η ώρα τα κορίτσια του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν στο Φερεντσβάρος στο τελικό της ίδιας διοργάνωσης.
4: Τάσο, επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Τώρα, την πεποίθηση ότι τέτοιο έργο όπως η διπλή ανάπλαση δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά στην ιστορία της Αθήνας, εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη. Μίλησε για την ανάπλαση που πραγματοποιείται στην πίσω μεριά της πόλης, σε μια απολύτως υποβαθμισμένη περιοχή, εκεί όπου ήταν μια παράνομη χωματερή που τώρα μετατρέπεται σε ένα τεράστιο χώρο πρασίνου. Στη συνέχεια ο κύριος Δούκας ρωτήθηκε για την πολιτική αντιπαράθεση αναφορικά με το δάνειο που θέλει να πάρει ο Δήμος της Αθήνας και τις αιτιάσεις του πρώην Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος κατηγορεί την σημερινή διοίκηση ότι με το δάνειο επί της ουσίας θέλει να κλείσει διάφορες τρύπες και ότι βάζει τον πρώτο Δήμο της χώρας σε μια διαδικασία μνημονίων, όπως μπήκε και η χώρα τα προηγούμενα χρόνια και θα είναι χρεωμένος για πάρα πολλές δεκαετίες. Για να ακούσουμε την απάντηση του κύριου Δούκα.
6: Μου έκανε εντύπωση και εμένα η σύγκρουση που επέλεξε να κάνει για αυτό το θέμα ο κ. Μπακογιάννης. Δεν το περίμενα, είναι η αλήθεια, γιατί θεωρούσα, ήταν μάλιστα και ένα δάνειο το οποίο ήθελε τα 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήθελε δηλαδή 29 ανθρώπους να το στηρίξουν. Προφανώς είχαμε 29, θέλαμε όμως και μεγαλύτερη συμμετοχή. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η σύγκρουση για τους εξής λόγους. Mm-hmm. Λόγος νούμερο 1. Καταρχάς, όλοι οι δήμαρχοι έχουν πάρει δάνειο. Δεν υπάρχει ένας δήμαρχος τελευταία πολλά χρόνια που θυμάμαι, πως να μην έχει πάρει δάνειο, και μάλιστα τα περισσότερα είναι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως και αυτό. Είναι δραματική, διότι έχουμε 400 σχολεία, το 75% από αυτά έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών, το 50 μεγαλύτερη των 50 ετών, και υπάρχουν σχολεία με ηλικία μεγαλύτερη των 100 ετών. Θέλουν απίστευτα ποσά για συντήρηση. Είναι απίστευτα ενεργοβόρα, δηλαδή μιλάμε για λεφτά τα οποία ξεπερνάνε τα 5 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για ρεύμα και θέρμανση.
4: Μάλιστα.
6: Και αυτός είναι ο λόγος που είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει ένα ριζικό κύμα αναχαίνησης και ανακατασκευής.
4: Άρα... Τώρα, αναφορικά με τη διπλή με ανάπλαση, η οποία, όπως είπε, δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά τέτοιο έργο στην ιστορία της Αθήνας, ο κύριος Δούκας ρωτήθηκε πότε εκτιμά ότι θα γίνουν τα εγγένεια του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό.
6: Είμαστε σε μια φάση κατασκευαστική πάρα πολύ κρίσιμη, διότι τρέχουμε πολύ μεγάλες ταχύτητες. Το ποδοσφαιρικό γήπεδο, αυτή τη στιγμή, το σημείο κλειδί είναι το στέγαστρο. Θα πάω και εγώ στην Ιταλία, στο Τρεβίζο, να δω ακριβώς πώς προχωράει εκεί η κατασκευή του. Θα μεταφερθούν στη συνέχεια από τη θάλασσα κομμάτια, θα φτάσουν, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελευσίνα, και από εκεί θα μεταφερθούν στο γήπεδο και θα αρχίσει με προσωρινές στηρίξεις να χτίζεται κομμάτι-κομμάτι το στέγαστρο. Θέλουμε να ξεκινήσει η διαδικασία της μεταφοράς τέλος αυτού του μήνα, γι' αυτό και θα είμαι η Ιταλία και εγώ. Είναι δύσκολο συνδυαστικά πολύ. Βαριά φορτία, ειδικές κυρτώσεις. Όμως το πιο σημαντικό, που πολλές φορές δεν δίνεται σημασία, είναι ότι είναι ένα έργο που μια ανάπλαση, εγώ νομίζω τέτοια ανάπλαση δεν θα ξαναυπάρξει στην ιστορία της Αθήνας, η οποία είναι στην πίσω μεριά της πόλης, σε μια απολύτως υποβαθμισμένη περιοχή. Όλος ο χώρος εκεί ήταν μια παράνομη
7: χωματέρια.
6: Το γήπεδο πρέπει να είναι έτοιμο το 27, η ομάδα πρέπει να μπει στη σεζόν 27-28. Θέλω να ελπίζω ότι η ομάδα θα μπει τον Αύγουστο του 27.
7: Τον Αύγουστο του 27 θα είναι στο γήπεδο, μάλιστα. Τώρα,
6: και αμέσως μετά ξεκινάει η διαδικασία, όπως έχουμε πολλές φορές.
7: Της ανάπλασης του...
8: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
9: The Family Tapes.
8: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
9: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX η Δήμητρα Κακαουνάκη.
10: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Η Γάλη Ζαβά featuring Winston Macana for Bougie Bar, το εξαιρετικό νέο του σίγγλ για το καλό όρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6, είναι 4 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Ελπίδα Παπουτσί στη ρύθμιση του ήχου. Λέγαμε στην πρώτη ώρα για το live των Groundation που θα τους απολαύσουμε στο Πλήφα την Κυριακή που μας έρχεται μεθαύριο. Έτσι να θυμηθούμε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τους κομμάτια από το εξαιρετικό άλμπουμ το Each One Teach One του 2001.

0: patiently waiting for the day they can be. Serving dinner to the dope fiend, another child eats alone.
1: This is for the foster children, for the runaways, for the underworld, and the underpaid.
2: Ο Baby Kim, ένας από τους πιο ξεχωριστούς και επιδραστικούς ράπερ και παραγωγούς της νέας γενιάς του αμερικανικού hip-hop, που ξεκίνησε γράφοντας μουσική και κάνοντας παραγωγές σε καλλιτέχνες όπως ο Travis Scott αλλά και ο ξάδερφός του Kendrick Lamar. Εδώ μέσα από το πρόσφατο άλμπουμ του Καζίνο ακούσαμε το κομμάτι I'm Not a Lyricist και μάλιστα στο τέλος κάνει αυτή τη συγκινητική αφιέρωση σε περιθωριοποιημένες ομάδες και γενικώς ανθρώπους που παλεύουν για την επιβίωση. Κόσμος 93 6, κρατάμε το στυλ. Να περάσουμε όμως τη συνεργασία του Method Man. Μέλος των θρυλικών Wu-Tang Clan εδώ μαζί του, οι Blinds Hot Dog.

αυθεντικός lovers rock reggae ήχος από το δεύτερο άλμπουμ της Miss Dynamite, το Judgment Days του 2005, και με sample βεβαίως από το κλασικό του Ken Booth

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Γενέβη της Ελβετίας εξετάζεται ως πιθανός στόπος για την υπογραφή συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο μια πιθανή συμφωνία, αναφέρουν δημοσιεύματα, χωρίς να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις δύο πλευρές. Ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, ανακοινώνοντας ότι έπληξε 310 στόχους της Χεζμπολάχ την τελευταία εβδομάδα. Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές, υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου. Ορκίστηκαν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού τα νέα μέλη της κυβέρνησης Γιώργος Κότσιρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σούκουλη. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο podcast Today's Battlegrounds. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε από τον ανακριτή Αιγίου ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στον λόγο της Αιγιαλίας. Εξακολουθεί να αρνείται εμπλοκή του. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Πρόστιμα συνολικού ύψους σχεδόν 296.000 ευρώ από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στο πλαίσιο ελέγχων για αθέμητη κερδοφορία, παραπλανητικές εκπτώσεις και προϊόντα απομίμησης. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, σε έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6. The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος.
5: Cosmos Classic.

Καλωσορισμένα, Κόσμος Classic. Ανοίξαμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Το πρωτοπόρο λιβανέζικο indie pop συγκρότημα η Soap Kills. Με πρωταγωνιστές του Ζιτ και Γιασμίν Χαμντάμ και ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά τραγούδια της underground αραβικής σκηνής γενικώς, το Tango. Και έρχεται η καθηλωτική Νατάσα Άτλας εδώ, μια καλλιτέχνηδα που κουβαλά στις φλέβες της όλη τη Μεσόγειο. Γεννημένη στο Βέλγιο από πατέρα Αιγύπτιο, μαροκινής καταγωγής και Βρετανίδα μητέρα εδώ, δίνει νέα πνοή στο κλασικό γαλλικό κομμάτι της Φρανσουάζ Αρντί.

Η αγαπημένη Grace Jones από το 2008 στο Well, Well, Well. Θυμίζω σήμερα καλεσμένος στο στούντιο στις 6 ώρα το απόγευμα ο Jazzy B, καλεσμένος της Κλαούντια Μάτολα για μια αποκλειστική συνέντευξη. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Και τι ωραίο αυτό το dub reggae κομμάτι από τους Ezra Collective. Και μαζί τους η Green Team Peng στα φωνητικά. Helicopters.

Strange things, περίεργα, παράξενα πράγματα. Η κλασική σύνδεση νόση εν το ερήξατη εδώ παίρνει άλλη διάσταση. Με την ηλεκτροντάμ προσαρμογή ήταν η Γάλλη CDK. Είπαμε σιγά σιγά για φινάλε. Έρχονται οι γαλλοκουβανοί Passion Coco και ένα κομμάτι που μυρίζει ήλιο και θάλασσα. Playa Tropical.

Ηλία Tropical Passion Coco και μόλις δύο λεπτάκια πριν από τις 4 εδώ κάπου να σας χαιρετήσω για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα όμορφα μηνύματά σας. Έρχεται Κωνσταντίνος Παντζόγλου για το επόμενο 2ωρο. Εμείς τα λέμε ξανά το μεσημέρι της Δευτέρας στις 2 ακριβώς και κλείνουμε με τους Altons και το παιχνιδιάρικο Maldito από την Ελπίδα Παπουτσί και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Τζετζοά και Λιουτνάν Νίκολσον, και αυτό ήταν το Καϊπιρίνια εδώ στο Κόσμος 93,6. Ένα απόγευμα Παρασκευής και ήρθαμε, και είναι και 12 Ιουνίου και είναι και 7 λεπτά μετά από τις 4, και συναντιόμαστε λοιπόν σε αυτό το κάπως περίεργο απόγευμα Παρασκευής. Βλέπεις και τα σύννεφα, βλέπεις και τον ήλιο, και είναι πολύ ιδιαίτερη αυτή η εικόνα, αν κανείς σκεφτεί ότι είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι και σήμερα στη φροντίδα του ήχου, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλώς βρεθήκαμε λοιπόν.

Love Stellar και Lost in Us. Α, πάμε πάλι. Με μάτια σας, λοιπόν, Love Stellar και Lost in Amsterdam. Και σήμερα θέλω να ξεκινήσουμε την εκπομπή από μια απώλεια, καθώς έφυγε στα 88 του επιδραστικός Βρετανός καλλιτέχνης David Hockney, ο οποίος μετέφερε στον Καμβά το φως της Καλιφόρνια. Έφυγε λοιπόν ο Βρετανός ζωγράφος που ταύτισε το έργο του με τα χρώματα της Καλιφόρνια. Μεγάλωσε στο βόρειο τμήμα της Αγγλίας, γοητεύτηκε από το έντονο φως που έβλεπε στις ταινίες του Λόρε και Χάρντι, και όπως είχε πει στο BBC το 2009, οι έντονες σκιές στις ταινίες του έδειχναν ότι κάπου υπήρχε συνεχής λιακάδα. Από τη συμβολή του στο κίνημα της pop art τη δεκαετία του 60 μέχρι τη ζωγραφική ενός έργου 91 μέτρων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο David Hockney ήταν μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στον κόσμο της τέχνης. Μετακόμισε στο Los Angeles τη δεκαετία του 60, το 1960, όπου δημιούργησε τα έργα που τον καθιέρωσαν παγκοσμίως. Πισίνες, ηλιόλουστα τοπία και σκηνές της καθημερινής ζωής αποτυπωμένες με έντονα χρώματα. Γεννήθηκε στο Μπράντφορντ και ξεχώρισε από νωρίς για την αντισυμβατική του στάση. Σπούδασε στο Λονδίνο και εξελίχθηκε σε κεντρική μορφή του κινήματος της βρετανικής pop art. Συναναστρεφόμενος προσωπικότητες όπως ο Μικ Τζάγκερ και ο Ρούντολφ Νουρέγεφ. Η πρώτη του επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες τον έφερε κοντά στον Άντι Βόρχολ, ενώ λίγα χρόνια αργότερα εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Καλιφόρνια. Το 2018 ο πίνακας Portrait of an Artist πωλήθηκε έναντι 90,3 εκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας τότε το υψηλότερο ποσό που είχε δοθεί σε δημοπρασία για έργο εν ζωή καλλιτέχνη. Και παρά την τεράστια επιτυχία, το ίδιο συνήθιζε να λέει ότι παρέμενε μαθητής, διατηρώντας μια απλή και ανεπιτίδευτη στάση απέναντι στην τέχνη και τη ζωή. Τα τελευταία χρόνια ζούσε στη Νορμανδία, στη Γαλλία, όπου συνέχισε να ζωγραφίζει τοπία, λουλούδια και κήπους, και παρέμεινε ανοιχτός στις νέες τεχνολογίες, χρησιμοποιώντας ακόμη και τάμπλετ για τη δημιουργία έργων τέχνης. «Δεν συνταξιοδοτήσε κάνοντας αυτό», είχε πει στο BBC. «Απλώς συνεχίζεις μέχρι να πέσεις κάτω». Η αφοσίωσή του στη δημιουργία παρέμεινε αμύωτη μέχρι το τέλος της ζωής του, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που σημάδεψε τη σύγχρονη τέχνη.

Μουρ Τσίμπα από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις να μάθουμε τα τελευταία νέα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαψεύδει το Ιράν τα δημοσιεύματα για υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες την Κυριακή στην Γενέβη της Ελβετίας. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο ίδιος συμφωνούν απολύτως στο ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ορκίστηκαν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού τα νέα μέλη της κυβέρνησης Γιώργος Κότσιρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σουκουλή. Επιφυλάξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη. Επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων από τους δανειολήπτες και τις τράπεζες και τους σέρβισερς, τόνισε ο κύριος Τουρνάρας. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε από τον ανακριτή Αιγείου ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στον λόγο της Αιγυαλίας. Εξακολουθεί να αρνείται εμπλοκή του. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Συνελήφθη στην Καλλιθέα 33χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσω ταχυδρομικών δεμάτων. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Golden Brown για την επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο εκπομπή στο Κόσμο 93,6 και στο rtk.gr. Μας ακούτε και εκεί, σε αυτή τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκεί που υπάρχουν και music mixes και podcast με πολύ ενδιαφέρον και θεατρικά και εκπομπές που μπορεί κανείς να ακούσει. Και είμαστε εδώ και μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα, είναι απογευματάκι Παρασκευής και 2-10-6-0-6-64-29 ο ένας τρόπος επικοινωνίας με το στούντιο, διαφορετικά μέσω γραπτών μηνυμάτων στο Viber του σταθμού μας βρίσκεται Cosmos Radio, εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας, εκεί δίνετε στίγμα. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Και αφού ο καιρός δεν μας τα λέει καλά, ας ακούσουμε κάτι τρυφερό.

Γκίσμο Βαρέγιας και το Αλαβίδα από το 2021 και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και καθώς ακούγαμε το τραγούδι συνειδητοποίησαμε όλοι μαζί εδώ στο στούντιο ότι κάτι δεν πάει καλά με τα social και τελικά μπαίνω και διαβάζω πως παρουσιάζονται εκτεταμένα προβλήματα όπως αναφέρουν χιλιάδες χρήστες του Instagram, του Facebook και του Messenger αυτό το απόγευμα Παρασκευής. Δεν πειράζει, μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς και χωρίς μάλλον. Ειδικά σε αυτή την εκπομπή που συνήθως λέμε ότι πρέπει να αποσυνδεθούμε, μας πειράζει καθόλου η αδυναμία σύνδεσης και το σφάλμα. Έτσι γράφει, σφάλμα.

Brilliant Love Song. Και ξεκίνησε και το Μουντιάλ. Βέβαια η μπάλα δεν είχε αμέσως τον πρώτο λόγο, όπως συμβαίνει όλο και πιο συχνά σε αυτά τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική, το Azteca Stadium μετατράπηκε σε μια τεράστια σκηνή, φιλοξενώντας ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό σόου που έφερε κοντά pop stars, θρύλους της λατινοαμερικάνικης μουσικής και στοιχεία της μεξικανικής παράδοσης. Η διοργάνωση επέστρεψε έπειτα από 4 χρόνια μεγαλύτερη από ποτέ, με 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες, και η τελετή έναρξης φρόντισε να το υπενθυμίσει αυτό από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Το σκηνικό γέμισε χρώματα, αναφορές στην παράδοση και εικόνες που παρέπεμπαν περισσότερο σε μουσικό φεστιβάλ, η αλήθεια είναι, παρά σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Το μεγαλύτερο χειροκρότημα φυσικά και πήγε στη Σακίρα, η οποία επέστρεψε σε ένα περιβάλλον με το οποίο έχει συνδεθεί όσο λίγοι καλλιτέχνες, ερμηνεύοντας και το επίσημο τραγούδι του τουρνουά μαζί με τον Μπερναμπόη. Δεν ξέρω αν είδατε. Και ποια είναι η δική σας αίσθηση?

στο μεταξύ, αυτές τις μέρες είδα μια ανάρτησή τους, Μπάντα Μάγδα. Αν τους θυμάστε, Μάγδα Γιαννίκου. Και σκεφτόμουν, πρέπει να θυμηθούμε αυτό το τραγούδι από το 2010, το μακρινό 2010. Αμούχ τελά, έτσι λεγόταν, έτσι λέγεται βασικά. Και με αυτό θα κλείσουμε και την πρώτη ώρα.

χώρο στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Η ζωή μας
1: φυλάει ωραία. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ντανιέλ Μελίγκο και των Αρηγών εδώ στο Κόσμος και στους 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε συντονισμένοι και κάνουμε παρέα στο απόγευμα της Παρασκευής με τις μουσικές που ξεχωρίζουμε, καινούρια και παλιά, και όσα αγαπάμε και όσα έχουν κάτι να μας πούν. Εδώ η Ελπίδα Παπουτσή που φροντίζει τον ήχο, εδώ ο Κωνσταντίνος Παντζογλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά, μέχρι τις 6 μένουμε στην παρέα του απογεύματος.

Αυτό ήταν το Did You Know The Sinners, The Sincere's, για να διορθώσω το λάθος μου λοιπόν, ένα από τα καινούργια που αγαπάμε αυτό τον καιρό εδώ στο κόσμος. Και λέω ας, να γιατί έκανα λάθος, γιατί το μυαλό μου το είχα στην κίνηση, γιατί έβλεπα λίγο τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης και ήθελα να σας πω να έχετε, να κάνετε υπομονή όσο μπορείτε, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι κόκκινος ο χάρτης, πολύ κόκκινος και στον Κηφισό, πολύ αυξημένη κίνηση και στην Αττική Οδό και στα κλασικά στην Κηφισίας και στη Μεσογείο και στην Παραλιακή Οδό και στην Περιφερειακή εκεί στον Καρέα και στο κέντρο της πόλης και στο κέντρο της Αθήνας είναι δύσκολα τα πράγματα. Πολύ κόκκινο στο χάρτη αυτό το απόγευμα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι όροι του Ιράν που διέρευσαν στα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί γραπτώς, ανέφερε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη. Διέψευσε νωρίτερα το Ιράν τα δημοσιεύματα για υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες την Κυριακή στην Γενέβη. Επιφυλάξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη. Επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων από τους δανειολήπτες και τις τράπεζες και τους σέρβισερς, τόνισε ο κύριος Τουρνάρας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Συνελήφθη στην Καλλιθέα 33χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσω ταχυδρομικών δεμάτων. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Σε εξέλιξη η πιο επικίνδυνη φάση της κακοκαιρίας, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες σύμφωνα με τις προβλέψεις, ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο. Ο Tom Carmine από την Ισπανία.
9: Ακούτε Κόσμος.
10: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μα είναι τόσο τρυφερό αυτό το Every Time από Boogie Belzic, που η αλήθεια είναι πως τους έχουμε χάσει τον τελευταίο καιρό και θα θέλαμε με κάποιο τρόπο να επιστρέψουν. Λοιπόν, 22 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας στο Cosmos 93,6 και στο erteco.gr μας βρίσκεται και εκεί. Είναι απογευματάκι Παρασκευής, επιτέλους έρχεται Σαββατοκύριακο. Εμείς θυμόμαστε αυτό εδώ.

Marcel's To Be Loved κυκλοφόρησε πέρσι και είναι ένα από εκείνα που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται αυτές τις ημέρες, αυτό το Σαββατοκυριακό στην Αθήνα. Τι έχουμε να κάνουμε? Έχουμε να πάμε στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού για Chris Isaac, αυτό το special show στο πιο αγαπημένο ανοιχτό θέατρο του κέντρου της πόλης. Η αλήθεια είναι στο θέατρο του Λυκαβητού. Επίσης έχουμε DJ sets στο πεδίο του Άρεως, καθώς η στέγη έχει επιστρέψει στο πεδίο με πολλή μουσική και vibes από τις Μητροπόλεις όλου του κόσμου. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική δίνουν τον τόνο κάθε απόγευμα σε αυτό το πολυσυλλεκτικό 15ήμερο φεστιβάλ που ξεκινάει από σήμερα, live from the park στο πεδίο του Άρεως. Λοιπόν, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Και επίσης αύριο το απόγευμα φυσικά και έχουμε Athens Pride, έχουμε την μεγάλη παρέλαση στις 6:30, έχουμε ραντεβού στο Σύνταγμα, γιατί η LGBTQ ορατότητα παραμένει ζητούμενο, όχι και εκτιμένο στη σημερινή εποχή, και είναι η παρέλαση και η γιορτή που θα ακολουθήσει με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα στην κεντρική σκηνή του Athens Pride. Αυτά.

Φάζ και Μαλία και το Continental, ή αλλιώς I'm Kissing You, πάρα πολύ ωραίο και τρυφερό το λες, και όπως το ακούγαμε θυμήθηκα κάτι από τα παλιά, τα πολύ παλιά. Brazil. When stars were entertaining June. Από αυτή την μπάντα από το Portland. Από εκείνο το δισκάκι με το οποίο τους αγαπήσαμε πολύ, ειδικά εδώ το ελληνικό κοινό, Pink Martini.

έτσι πάμε για το φινάλε σιγά σιγά. Και όπως ξεκινήσαμε, έτσι θα φύγουμε. Ήρθαμε με καϊπιρίνια, φεύγουμε με Μπραζίλ.

Τόσα πολλά σήμαινε ο ήχος των Pink Martini τότε που τους πρωτογνωρίσαμε. Φαντάζομαι θυμάστε. Και πόσο έφεραν νέο και φρέσκο αέρα στη μουσική. Και εμείς ήρθε η ώρα να φύγουμε. Θα έρθουμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά από τις 4. Για το επόμενο 2ωρο Κλαούντια Μάτωλα. Μείνετε εδώ. Ήταν η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ευχαριστούμε για την παρέα, να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό, να ξεκουραστείτε. Και να πάρετε πολλές ανάσες από τη δύσκολη καθημερινότητα. Ευχαριστούμε για την παρέα.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
5: Earth Zakynthou.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Η σημερινή εκπομπή είναι εξαιρετικά αφιερωμένη σε όλους όσοι είτε είναι στη ζωή είτε έχουν φύγει, εργαζόμενοι της ΕΡΤ Ζακύνθου, αλληλέγγυοι και πολλοί άλλοι που αγωνίστηκαν κατά του μαύρου της ΕΡΤ και κατάφεραν μια πολύ σημαντική νίκη. Και δεν το αναφέρω τυχαία, αν και έπρεπε να το αναφέρω στη χθεσινή εκπομπή. Πότε δεν είναι αργά. Εχθές λοιπόν, 11 Ιουνίου 2026, συμπληρώθηκαν 13 ολόκληρα χρόνια από το Μαύρο στην ΕΡΤ, 11 Ιουνίου του 2013. Δεν μου επιτρέπει η συνείδησή μου να ξεχάσω και να σιωπήσω. Νιώθω πολύ περήφανος που ανήκω στην ΕΡΤ Ζακύνθου, η οποία κατά κοινή ομολογία έγραψε ιστορία, γιατί ήταν στην πρώτη γραμμή και στην πρωτοπορία του μεγαλειώδους αγώνα κατά του μαύρου στην ΕΡΤ, αφού δεν έκλεισε ποτέ, κάνοντας πράξη το σύνθημα «ΕΡΤ Ζακύνθου, ανοιχτή φωνή στην κοινωνία». Με τη συγκλονιστική συμπαράσταση των αλληλέγγυων και όλης σχεδόν της τοπικής κοινωνίας σε ένα ανεπανάληπτο αυτοδιαχειριζόμενο τοπικό πρόγραμμα που κινήθηκε σε συλλογικό και κινηματικό πλαίσιο και δεν περιορίστηκε μόνο στη διεκδίκηση επίσημης επαναλειτουργίας του τοπικού σταθμού και συνολικά της ΕΡΤ με όλες τις δομές της, αλλά και στην ανάδειξη τοπικών και κοινωνικών προβλημάτων και την απέτηση κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής αλλαγής κόντρα στις μνημονιακές πολιτικές και στο μαύρο στις ζωές μας, στις ζωές των απλών καθημερινών ανθρώπων. Ένας αγώνας νικηφόρος, αφού στις 11 Ιουνίου 2015, δύο χρόνια μετά το Μαύρο, η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, παραδεχόμενη ότι την ΕΡΤ που κρατήθηκε ανοιχτή και ζωντανή την άνοιξε η ίδια η κοινωνία και ο αξέχαστος αυτός αγώνας των εργαζόμενων, όχι όμως όλων. Γιατί κάποιοι επέλεξαν άλλο δρόμο. Να στελεχώσουν την τότε κουτσουρεμένη Δουτού και μετά Νέριτ που δεν είχε πολύ ζωή. Ένας αγώνας με στυλοβάτες στην ΕΡΤΟΠΕΝ, την ΕΡΤΡΙΑ και τους περισσότερους από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, με την ΕΡΤ της Ζακύνθου στην πρώτη γραμμή, σε όλη τη χώρα, καθώς το ραδιομέγαρο που το πρώτο καιρό ήταν εκεί αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι, έγινε όπως είναι γνωστό νυχτερινό ντου των ΜΑΤ, διακόπτοντας τον αέρα το ραδιοφωνικό πρόγραμμα και το δημοσιογράφο Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος το μόνο που πρόλαβε να πει ήταν «ψυχή βαθιά», μια φράση που έγραψε ιστορία. Την ΕΡΤ που την έκλεισε εν μία νυχτή και εν είδη μνημονιακού μέτρου η τότε συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και αποχώρησε Δημάρ, αφού πρώτα κατασυκοφάντησε την ΕΡΤ. Καθώς δεν μπορούσε να την θέσει υπό πλήρη έλεγχο, προχωρώντας ένα πραξικόπημα που δεν έχει προηγούμενο σε υποτιθέμενη δημοκρατική και ευρωπαϊκή χώρα, προκαλώντας και τη διεθνή κατακραυγή, έχοντας στείλει 2.656 εργαζόμενους στην ανεργία, την εξαθλίωση, ενίοτε και στο θάνατο. Μπορεί πολλές προσδοκίες τόσο για την ΕΡΤ όσο και για την πολιτική αλλαγή να μην δικαιώθηκαν, αλλά η μάχη ήταν νικηφόρα με τον πόλεμο να συνεχίζεται για μια άλλη ΕΡΤ, για μια άλλη κοινωνία. Το πλευρό της βαλόμενης πανταχώθων κοινωνίας με φωνή ελεύθερη, ανεξάρτητη και αδέσμευτη που θα ελέγχει την εξουσία και που θα δικαιώνει το ρόλο της ως δημόσιο ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Μάλιστα. Πάντως, τη μέρα που άνοιξε η ΕΡΤ, ένα πανό είχε αναρτηθεί στα κάγκελα μπροστά από το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, αυτό που πάνω του έγραφε «ΕΡΤ Open, ΕΡΤ Ζακύνθου νικήσαμε». Μάλιστα, ήταν η ΕΡΤ Ζακύνθου που εκτός όλων των άλλων πρωτοπόρησε και με τη δημιουργία ενός συλλεκτικού CD του αγώνα με το χαρακτηριστικό τίτλο «Μέχρι τη νίκη», με την ενεργό συμμετοχή αλληλέγγυων τραγουδοποιών από τη Ζάκυνθο και άλλων πολύ γνωστών και όχι μόνο καλλιτεχνών, που έγινε για να στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια και έγινε και πανελλαδικά ανάρπαστο. Από αυτό το συλλεκτικό CD «Μέχρι τη νίκη» της ΕΡΤ Ζακύνθου ακούμε και το τραγούδι που παίζει τώρα στην αέρα, «Βιντόκ», με τον Γιάννη Γεωργάνο. Μια κατάθεση ψυχής και από καρδιάς αφιερωμένη και η εκπομπή μαζί σε όλους όσοι είτε είναι εν ζωή, είτε έχουν φύγει, είτε εργαζόμενοι της ΕΡΤ, όπως η αγαπημένη μας Αδαμαντία Παντή, που τη χάσαμε άδικα και πρόωρα το 2014, ένα χρόνο μετά το Μαύρο και δεν έζησε τη δικαίωση του αγώνα μας, είτε αλληλέγγυοι, είτε πολιτικοί, κοινωνικοί, συνδικαλιστικοί, πολιτιστικοί και άλλοι φορείς, σύλλογοι και συλλογικότητες, μεμονωμένα άτομα, περαστικοί, περίεργοι, Έλληνες και ξένοι επισκέπτες, συντηρητικοί που όμως δεν συμφωνούσαν με το Μαύρο και ήταν μαζί μας, και όλοι οι συντελεστές του τότε τοπικού προγράμματος και των άπειρων εκδηλώσεων και κινητοποιήσεων εντός και εκτός του τοπικού σταθμού, και τόσοι άλλοι που δεν έχω χώρο ή χρόνο να αναφέρω, και μπορεί και συγγνώμη γι' αυτό να τους ξεχνώ αυτή τη στιγμή.
Το κινητό είναι από τη, μας καλούν από την περιφέρεια. Έχουμε προγραμματίσει ένα τηλεφωνικό ραντεβού με τον Περιφερειάρχη Όνιων Νήσων, Γιάννη Τρεπετλή. Αυτά για να μην ξεχνιόμαστε.

0: την κάθε στιγμή.
1: Έρτσα και ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Αλέξανδρος Λάσης στα μαγικά κουμπάκια του ήχου, Σάκης Νέκα στα μικρόφωνα. Να κάνουμε μια σύντομη σύσταση. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, για λίγα λεπτά της ώρας, γιατί είναι εν μέσω συνεδρίου, τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων Άννη Τρεπεκλή. Πάμε στην Κέρκυρα μέσω Ερτσιανών, καθώς σήμερα ξεκινά ένα πολύ σημαντικό συνέδριο στην Κέρκυρα, μικρά νησιά του Ιωνίου, πρόσβαση, διασύνδεση και ποιότητα ζωής, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Τι θα γίνει σήμερα με τα κινητά, το κλείνω για να ησυχάσουμε. Κύριε
2: Τρεπεκλή. Καλή σας μέρα, κύριε Νέγκα, σας και στους ακροατές μας. Και την καλημέρα και από την Κέρκυρα.
1: Καλημέρα στην πανέμορφη Κέρκυρα, την αρχόντισσα του Ιωνίου.
2: Πάρα πολύ.
1: Το νησί των Φεάκων, την έδρα της περιφέρειας. Τι γίνεται σήμερα εκεί?
2: Έχουμε μια ημερίδα, όπως είπατε και εσείς κύριε Νέγκα, που αφορά τα μικρά νησιά του Ιωνίου. Και το θέμα είναι η πρόσβαση, η διασύνδεση και η ποιότητα ζωής.
1: Ναι.
2: Μιλάμε για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης για τις μικρές νησιωτικές περιοχές. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα είναι με την ημερίδα μας να υπάρχει μια πρωτοβουλία με ένα ξεκάθαρο στόχο. Να φέρει τα μικρά νησιά του Ιωνίου στο επίκεντρο της περιφερειακής, εθνικής και ευρωπαϊκής ατζέντας. Γιατί όπως ξέρετε η βιωσιμότητα των μικρών νησιών δεν είναι ένα τοπικό ζήτημα που αφορά μόνο τους μονίμους κατοίκους τους. Αποτελεί ζήτημα της κοινωνικής μας συνοχής, των ευκαιριών, της δημοκρατικής ισότητας.
1: Ναι, όταν λέμε μικρά νησιά του Ιωνίου ή λέτε, σίγουρα είναι τα διαπόδια που ανήκουν στην Κέρκυρα, δηλαδή Μαθράκη, Ρικούσα, Οθονή, σωστά τα λέω?
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Να υποθέσω μέσα ότι είναι και η Παξή και Αντίπαξη, σωστά?
2: Παξή, βεβαίως, η Θάκη, Κάλαμος, Καστός, βεβαίως.
1: Κάλαμος, Καστός, στη Λευκάδα, η Θάκη.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Μεγανήσι.
1: Μεγανήσι, σωστά, σωστά.
2: Βεβαίως. Μιλάμε για όλα τα μικρά νησιά τα οποία...
1: Είναι πανέμορφα κατά τα άλλα, πανέμορφα.
2: Πανέμορφα νησιά με μια... Είναι τα μικρά νησιά της περιφέρειάς μας αποτελούν ένα απόσπαστο μέρος της ιστορίας μας.
1: Αν όχι και τόσο πολύ διαφημισμένα.
2: Και ακριβώς, και έχουν και μεγάλη συμμετοχή στην αναπτυξιακή προοπτική.
1: Και τα δικά τους ιδιαίτερα και σοβαρά προβλήματα.
2: Ακριβώς, έχουμε όμως δυστυχώς καθημερινές προσκλήσεις όπως είναι η γεωγραφική απομόνωση, το αυξημένο κόστος μετακινήσεων, τη δημογραφική συρρήκνωση, τη δυσκολία στις πρόσβασης, όπως ξέρετε, στις υπηρεσίες και εν πάση περιπτώσει σε κάθε περίπτωση δημιουργεί αρκετές δυσκολίες, ιδιαίτερα για τους νέους που θέλουν να εργαστούν και να παραμείνουν στον τόπο τους. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς κύριε Νέγκα, πλέον αυτά τα προβλήματα των μικρών νησιών που έρχονται εδώ και αρκετά χρόνια και τα γνωρίζουμε όλοι μας, έχουν επηρεάσει σήμερα και τα μεγάλα μας νησιά.
1: Ναι.
2: Βλέπετε ότι η ακρίβεια, το κόστος της κατοικίας δημιουργεί προβλήματα στη στελέχωση υπηρεσιών. Άρα, από τη μια μεριά, ναι, μπορεί να έχουμε μια ιδιωτική πρωτοβουλία οικονομική η οποία μπορεί να καλπάζει. Από την άλλη πλευρά, όμως, βλέπουμε ότι στερούμε στις υπηρεσίες, στις υποδομές. Αλλά να πούμε για τις υπηρεσίες που κάνουν την ποιότητα ζωής των μονίμων κατοίκων καλύτερη και βεβαίως και των επισκεπτών κατ' επέκταση. Γιατί όταν έχουμε πει ότι ζούμε καλά εμείς οι μόνιμοι κάτοικοι.
1: Βέβαια, ημερίδα ή με ένα συνέδριο που δεν λύνονται τα προβλήματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποια χρηματοδότηση.
2: Απλούστατα, εμείς προσπαθούμε τώρα γιατί οι διαπιστώσεις υπάρχουν, όπως ξέρετε, τις γνωρίζουμε όλοι εδώ και αρκετά χρόνια.
1: Από διαπιστώσεις, άλλο τίποτα.
2: Ακριβώς. Αυτό τώρα, αν μπορούμε από τις διαπιστώσεις και από αυτά τα προβλήματα που γνωρίζουμε όλοι και έχουμε κατηγοροποιήσει, μπορούμε να περάσουμε στις δεσμεύσεις. Γι' αυτό έχουμε φωνάξει. Έχουμε καλέσει και ευρωβουλευτές. Είναι όλοι οι δήμαρχοι, οι βουλευτές, η κυβέρνηση, οι εκπρόσωποι.
1: Είναι ο Στέφανος Γκίκας, υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και βουλευτής Κέρκυρας. Είναι η Έλενα Ράπτη, υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
2: Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι αυτά τα μηνύματα, αυτά τα προβλήματα που όλοι αναγνωρίζουμε και τα βιώνουν κυρίως οι μικροί, αλλά και εμείς τα μικρά νησιά. Αλλά και εμείς τα ξέρουμε πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε σε δεσμεύσεις. Είπατε μία λέξη πολύ σωστή. Ποια θα είναι τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, ποια θα είναι η εθνική στρατηγική.
1: Και η εθνική πόρη, γιατί
2: η
1: όχι.
2: Η τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό λέω, η εθνική πόρη. Και βεβαίως ποια θα είναι η διαχείριση αυτών των χρηματοδοτικών εργαλείων. Γιατί άμα είναι πάρα πολύ δύσκολη με βαριά γραφειοκρατία, καταλαβαίνετε ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση και ο πρώτος βαθμός δεν μπορούν
1: να. Και μιλάμε για μικρές νησιωτικές περιοχές.
2: Περιοχές δεν μπορούν να τα διαχειριστούν.
1: Που εν μέσω χειμώνα πολλές φορές δεν δεν έχουν καν πρόσβαση στη δημόσια υγεία και παιδεία. Και καλά δημόσια παιδεία, στη δημόσια υγεία.
2: Ξέρετε τι συμβαίνει τώρα. Βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, και το ξέρετε καλά, θα πω ένα παράδειγμα, Ερίκουσα.
1: Ναι.
2: Ένα από τα μικρό νησί, δεν είναι η οθονή της, το οποίο το καλοκαίρι έχει και αρκετό τουρισμό, μπορούμε να πούμε, στο νησί πάνω, και κυρίως με Ιταλούς, οι οποίοι κάθε χρόνο έρχονται και περισσότεροι. Το χειμώνα είναι 10 κάτοικοι, δεν υπάρχει κανένας, δεν ναι. υπάρχει ψυχή, διότι δεν υπάρχουν υπηρεσίες, δεν υπάρχει ο γιατρός, δεν υπάρχει
1: σχολικές υποδομές κτλ.
2: Ακριβώς, η πρόσβαση, δεν υπάρχει το ίντερνετ, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα, το φάρμακο, φαρμακείο, όλα αυτά είναι μια δύσκολη εξίσωση.
1: Μιλάμε για τα αυτονόητα.
2: Για τα αυτονόητα, αλλά θέλω ένα σχεδιασμό για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Ναι. Διότι ξέρετε, από τη μια μέρα στην άλλη δεν σημαίνει πάμε πάνω να ζήσουμε. Πώς θα πάει, για να πάει μια νέα οικογένεια, δεν είναι μόνο με θα δώσω ένα επίδομα.
1: Μου λέτε
2: να
1: για την Ερικούσα. Ερίκουσα ή Ερικούσα.
2: Ερίκουσα.
1: Εδώ η Ιθάκη με 3.000 μόνιμο πληθυσμό.
2: Το ίδιο και στους Καστούς, στον Καστό, στον Κάλαμο, και βεβαίως και η Ιθάκη τα δικά της προβλήματα και η Παξί τα δικά
1: της. Η Ιθάκη είναι το μεγαλύτερο από τα μικρά νησιά του Ιωνίου,
2: εντάξει,
1: με 3.000 μόνιμο πληθυσμό ίσως και παραπάνω, και έχει ένα κέντρο υγείας και μόνο υποστελεχωμένο, για παράδειγμα.
2: Ακριβώς. Είναι οι υπηρεσίες, είναι ότι λείπουν οι τράπεζες. Ακόμα και στα μεγάλα νησιά, θα σας πω, εδώ στην Κέρκυρα. Έχουμε τράπεζα μόνο στην πόλη της Κέρκυρας.
1: Αυτό και στη Ζάκυνθο. Τα περισσότερα υποκαταστήματα έχουν κλείσει, κύριε Τρεπεκλή. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση. Μας ακούτε? Δεν ξέρω τι έγινε, έπεσε η γραμμή.
2: Όλα αυτά, ναι. όταν δεν υπάρχει παιδεία, πώς θα μπορεί να παραμείνει κανείς?
1: Και οι νέοι άνθρωποι ειδικά.
2: Και οι νέοι άνθρωποι, πώς θα κάνεις οικογένεια? Δεν μπορεί να έχεις ένα εισόδημα καλό. Άμα δεν έχεις τον δάσκαλο,
1: το γιατρό.
2: Θα πάει το παιδί στο σχολείο και τον γιατρό, πώς θα παραμείνεις σε αυτά τα νησιά? Άρα θέλει μια ολοκληρωμένη.
1: Και το νερό, γιατί πολλά. Και το νερό.
2: Το νερό, η διαχείριση των απορριμμάτων, μια σειρά από προβλήματα.
1: Έτσι.
2: Γι' αυτό είπαμε.
1: Λιμενικές υποδομές.
2: Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, και βέβαια οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, και για να μπορέσουμε να γυρίσουμε το δίσκο, όπως λέμε, απλά και λαϊκά, θα πρέπει να υπάρχουν και τα ανάλογα χρηματοδοτικά
1: εργαλεία.
2: Ευρωπαϊκά εργαλεία, εθνικά και βεβαίως και περιφερειακά.
1: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν μια πρώτη συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε αναλυτικότερα
2: εντός
1: της ερχόμενης εβδομάδας και με μεγαλύτερη άνεση χρόνου.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σε
2: όλους.
1: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα. Δεν το είπαμε στην αρχή. Στις φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακύνθο στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr, επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθο, στα email του σταθμού ertzakinthou@er.gr, erazak@yahoo.gr, erazak1 πιο σωστά, μην το ξεχάσετε αυτό, papakiyahoo.gr. Και χθες είχαμε ένα έτσι πρωτόγνωρο περιστατικό που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική υπηρεσία Ζακύνθου μαζί με την ομάδα ΕΜΟΔΕ στο νησί, όπως Αλέξανδρε Λάση, που είσαι και εσύ φιλόζωος, τον απεγκλωβισμό ενός σκύλου που βρέθηκε στον κρεμό στην περιοχή Πισίνες, στην νοτιοδυτική πλευρά της Ζακύνθου και συγκεκριμένα στην περιοχή του Κερίου. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζακύνθου, Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο Πύραρχο. Κύριε Αλεξόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Μια επιχείρηση που είχε αίσιο τέλος ευτυχώς και σώθηκε το καημένο το σκυλάκι.
1: Ναι, χθες είχαμε τη διάσωση αυτού του συμπαθέστατου τετράποδου φίλου.
0: Ναι. Τώρα πώς βρέθηκε εκεί, 30 μέτρα κάτω από το πλάτωμα, δηλαδή από το πλάτωμα που είναι εκεί, 30 μέτρα κάτω.
1: Ναι, ήταν περίπου στα 30 μέτρα, ακριβώς δεν ξέρουμε κι εμείς πώς βρέθηκε εκεί εγκλωβισμένος.
0: Ναι.
1: Ειδοποιηθήκαμε από κάποιον άνθρωπο που περνούσε με κάποια βάρκα.
0: Είναι ένας από τους πιο γνωστούς και δραστήριους φιλόζωους του νησιού, ο Τάκης Οστρούζας.
1: Μπράβο του.
0: Που βρισκόταν στο σημείο με τη βάρκα του.
1: Μας ειδοποίησε λοιπόν ο άνθρωπος.
0: Έχει κάνει το ρεπορτάζ ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, να πω εδώ.
1: Ναι. Μάλιστα. Πήγαμε εκεί πέρα. Συμμετείχαν συνολικά 14 άτομα, τόσο από την πυροσβεστική υπηρεσία Ζακύνθου όσο και από την ΜΟΔΕ. Είναι μια εργασία, οι επιχειρήσεις αυτές είναι μια ομαδική εργασία. Μια ομαδική εργασία.
0: Δύσκολη και επικίνδυνη μαζί.
1: Χρειάζεται, είναι ιδιαίτερη
0: υπομονή και προσοχή.
1: Εκεί, υπομονή και προσοχή ώστε να γίνει μια ασφάλεια. Εντοπίσανε οι συνάδελφοι το σκύλο.
0: Σε καλή φυσική κατάσταση από ό,τι έμαθα. Δεν είχε τραυματιστεί.
1: Δεν είχε τραυματιστεί, ναι, ήταν απλώς, πώς να το πω, λόγω της ζέστης έτσι ταλαιπωρημένο.
0: Ναι.
1: Και τον αφιστή, ναι, ήταν απλώς, πώς να το πω, λόγω της ζέστης έτσι ταλαιπωρημένο.
0: Ναι.
1: Και τον

0: για δέσποτο ζώο, γιατί δεν υπήρξε κάποιος ιδιοκτήτης του που να το αναζητήσει.
1: Όχι, δεν
0: σωστά.
1: Ξέρουμε για κάποιον που το αναζήτησε. Πληροφορίες μας και εμάς είναι ότι δεν είχε τσιπάκι τέτοιο.
0: Δεν είχε τσιπάκι. Ναι. Προφανώς ήταν αδέσποτο. Υπάρχει και ένα σενάριο ότι μπορεί να κυνηγούσε κάποιο λαγό και τελικά να κατέληξε στον κρεμό το...
1: Δεν αποκλείεται να ξεκίνησε να κυνηγάει κάποιο θύρεμα και να
0: εγκλωβίστηκε
1: εκεί πέρα. Ναι. Δεν αποκλείεται.
0: Τώρα, να υπάρχει και ένα άλλο ακραίο σενάριο ότι κάποιος πέταξε το σκύλο στον κρεμό.
1: Δεν θέλω να πιστέψω κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Δεν υπάρχει πάντως, δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι τέτοιο.
1: Όχι, δεν ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν το συμβάν που συνέβη εδώ στο νησί μας εχθές.
0: Και συγχαρητήρια και στους άντρες της πυροσβεστικής και της ΕΜΟΔΕ. Ξέρουμε ποιος κατέβηκε, ήταν της ΕΜΟΔΕ.
1: Ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Δεν ξέρω, πρέπει να πούμε και το όνομά του.
1: Οι άνθρωποι εδώ, οι συνάδελφοι, κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια.
0: Ποιος έκανε την καταρρίχηση στον κρεμό?
1: Εντάξει, επειδή είναι συλλογική η προσπάθεια, ναι, δεν θα ήθελα να...
0: Όχι βέβαια, το σεβόμαστε απόλυτα.
1: Οι άνθρωποι κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να μπορούν να αποκτούν εκείνες τις γνώσεις που χρειάζονται,
0: ναι,
1: ώστε να επιχειρούν και με ασφάλεια.
0: Και με το σχέδιο τι θα γίνει?
1: Αφιερώνουν χρόνο τόσο την ώρα που είναι στη δουλειά, αλλά και από τον προσωπικό τους χρόνο για να...
0: Είναι ένα θέμα στο οποίο δεν είστε αρμόδιος να απαντήσετε εσείς. Θα κοιτάξουμε εμείς να δούμε πώς θα...
1: Τώρα,
0: για την τύχη του σκύλου. Ωραία, πάλι. Ναι, ναι. Από την κτηνίατρο, αλλά τι θα γίνει?
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Θα το δούμε αυτό με τον Δήμο Ζακύνθου, τις φιλοζωικές οργανώσεις κτλ.
1: Υποθέτω ότι θα δοθεί για κάποια ευθυσία, ίσως.
0: Αν ήταν κυνηγό σκυλό, δεν μπορείτε να ξέρετε.
1: Δεν μπορώ να σας.
0: Κανονικού μεγέθους, ούτε πολύ μικρό, ούτε πολύ μεγάλο.
1: Όχι, ένα σκύλο κανονικού μεγέθους.
0: Μάλιστα. Ωραία. Επί τη ευκαιρία, μια και σε...
1: Ναι,
0: σας έχουμε στον αέρα, δύο λόγια για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, γιατί τελειώνει η προθεσμία, είναι 15 Ιουνίου, αν και όπως μάθαμε θα δοθεί παράταση.
1: Δεν το ξέρω.
0: Γιατί εμπλέκεται και η πυροσβεστική.
1: Δεν το ξέρω αν θα δοθεί παράταση.
0: Αυτό έχει ακουστεί.
1: Αυτό που ξέρω μέχρι στιγμής είναι ότι τελειώνει 15 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό προληπτικό μέτρο ο καθαρισμός των οικοπαίδων.
0: Ναι.
1: Γιατί μειώνει την καύσιμη ύλη, οπότε μειώνονται και οι πιθανότητες έναρξης, έναυσης μιας πυρκαγιάς, αλλά και αν υπάρξει κάτι...
0: Να μην επεκταθεί περαιτέρω.
1: Μπράβο. Εάν... μπορεί να αντιμετωπιστεί πιο εύκολα.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέτρο που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν όλοι όσοι και όσοι δεν έχουν ακόμα προβεί να προβούν στον καθαρισμό και να το δηλώσουν στην εφαρμογή που είναι εκεί στο ίντερνετ, να δηλώσουν ότι κάναν τον καθαρισμό.
0: Μάλιστα. Σε ποιο σημείο εμπλέκεται πάντως και η προσβεστική στην όλη διαδικασία μαζί με το Δήμο?
1: Η πυροσβεστική ελέγχει τις καταγγελίες. Όταν γίνουν τις καταγγελίες, μέσω της εφαρμογής πρέπει να γίνει.
0: Και πραγματοποιεί αυτοψίες.
1: Και γίνονται αυτοψίες και ακολουθείται η διαδικασία.
0: Για να επιβεβαιωθούν.
1: Για τα πρόστιμα και για τον καθαρισμό που πρέπει να κάνει μετά ο Δήμος Αυτοπάγια.
0: Ναι. Ας ελπίσουμε όλοι να το κάνουμε αυτό.
1: Πιστεύω ότι πλέον ο κόσμος είναι αρκετά ευαισθητοποιημένος. Δεν είναι η πρώτη χρονιά.
0: Μα πρώτα και κύρια πρέπει να το κάνουμε όλοι για τους εαυτούς μας, γιατί έτσι σώζονται σπίτια και περιουσίες.
1: Ακριβώς.
0: Πέρα από το φυσικό περιβάλλον.
1: Όλοι το αντιλαμβανόμαστε δηλαδή το σκοπό του μέτρου αυτού και είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο.
0: Προληπτικό. Και
1: προληπτικό. Προληπτικό φυσικά.
0: Γιατί εδώ στη χώρα μας γίνεται όλα κατόπιν εορτής και εκ των υστέρων. Και αυτό το κακό έχει ήδη γίνει.
1: Η πρόληψη πάντα είναι πολύ πιο εύκολη.
0: Μάλιστα.
1: Από την αντιμετώπιση. Και ακόμα πιο εύκολη από την αποκατάσταση.
0: Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Αλεξόπουλε. Ναι. Έχουμε κάποια εκδήλωση ή έναρξη πυρκαγιάς με αφορμή την αντιπυρική περίοδο στο νησί? Μέχρι τώρα τουλάχιστον.
1: Δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα δεν είχαμε κάτι έτσι σημαντικό.
0: Ελπίζουμε να κυλήσει και το υπόλοιπο καλοκαίρι.
1: Ας ελπίσουμε όλοι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην έχουμε μεγάλα προβλήματα.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.

Άνοιξε ο Άδωνης καφέ. Δεν ξέρω. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα από τηλεφωνική συνέντευξη σε τηλεφωνική συνέντευξη. Το πάμε σήμερα. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, αν και είναι καθοδόν προς την Πάτρα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σπύρος Καμπίτσης, και όχι τυχαία, πάντα με αιτία και αφορμή, καθώς υπάρχει μια καταγγελία από το Σωματείο Τουριστικών Επαγγελμάτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ότι από τα μέσα Μαΐου με ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα το Σωματείο και το Εργατικό Κέντρο γίνονται καθημερινά αποδέχτες πάμπολων καταγγελιών για εργοδοτικές αυθαιρεσίες που περιλαμβάνουν από απαράδεκτες συμπεριφορές, προσβλητικές, υποτιμητικές, υβριστικές, έως και απολύσεις μέσα στη σεζόν, σπάζοντας με το έτσι θέλω συμβάσει ορισμένου χρόνου χωρίς κανέναν λόγο. Άνω τελεία εδώ τα υπόλοιπα εν συντομία και επί της ουσίας, ο κύριος Σπύρος Καμπίτσης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Μας ακούτε, κύριε Καμπίτση? Ναι, μας ακούτε? Να ξανακαλέσουμε?

0: ο δαίμον του τυπογραφείου ή ο ταξικός αντίπαλος, κύριε Καμπίτση? Μας ακούτε?
1: Σας ακούω.
0: Λέω, ο δαίμον του τυπογραφείου ή ταξικός αντίπαλος?
1: Μάλλον ο δαίμον του τηλεφώνου.
0: Αν μπορείτε λιγάκι πιο δυνατά.
1: Ναι, θα προσπαθήσω.
0: Λοιπόν, ναι, αναφέρθηκα και πριν, να μην τα επαναλάβω.
1: Ναι, θα...
0: ναι, ναι. Είστε και από τα Καμπιτσάτα στην Κεφαλονιά?
1: Μπορείτε να επαναλάβετε λίγο, συγγνώμη.
0: Λέω, είστε και από τα Καμπιτσάτα στην Κεφαλονιά?
1: Εγώ δεν είμαι από τα Καμπιτσάτα προσωπικά. Είμαι πολλές γενιές πίσω, αλλά ναι, το τοπονύμιο του χωριού υπάρχει.
0: Ναι,
1: ως ένδειξη καταγωγής όλων των, έτσι, των φαμιλητών που λέμε κι εμείς.
0: Τέλος πάντων, έχουμε και εδώ το Θοδωρή Καμπίτση, σκηνοθέτη, ηθοποιό, ενδεχομένως να κατάγεται και αυτός από τα Καμπιτσάτα της Κεφαλονιάς. Δεν είναι αυτό το θέμα τώρα. Με αφορμή την καταγγελία του Σωματείου Τουριστικών Επαγγελματιών Κεφαλονιάς και Ιθάκης.
1: Το Σωματείο Τουριστικών Επαγγελμάτων, δεν είναι
0: επαγγελμάτων. Το Σωματείο Τουριστικών Επαγγελμάτων Κεφαλονιάς Ιθάκης, ναι.
1: Εργαζομένο στον τουρισμό και στον ψηφισμό, δηλαδή στα ξενοδοχεία.
0: Όπως είναι στη Ζάκηδο, το Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι. Μαζί με τους εργαζόμενους στα εστιατόρια, τις καφετέρειες, τα μπαρ, τους φούρνους, τα σαχαροπλαστεία.
0: Και τα ξενοδοχεία, εννοείται.
1: Έκανε την κίνηση αυτή το Σωματείο να βγάλει μια πρώτη ανακοίνωση μαζί με το Εργατικό Κέντρο. Δηλαδή, ήμασταν κι εμείς παρόντες σε πολλές από αυτές τις συζητήσεις και σε χώρους δουλειάς και στα γραφεία του Σωματείου που έρχονταν εκεί οι συνάδελφοι και κουβεντιάζαμε. Είναι η κορυφή του παγόβουνου όσο περιγράφει η ανακοίνωση. Δεν λέει καν τα μισά από όσα έχουμε συναντήσει ως τώρα. Φανταστείτε ότι ακόμα και χθες το βράδυ που κάναμε έτσι ένα μάζεμα της κατάστασης, είχαμε κι άλλα καινούργια φαινόμενα τα οποία κάθε φορά που ακούς κάτι λες, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να γίνει κάτι χειρότερο ή κάτι πιο περίεργο από αυτό που ακούω.
0: Όπως για παράδειγμα.
1: Ας πούμε, χθες μας λέγανε συνάδελφοι για καταλήμματα που λειτουργούν χωρίς άδειες και καταλήμματα που λειτουργούν με συνταξιούχους που δεν τους ασφαλίζουν επισκοπών, για πράγματα τα οποία πραγματικά το λέω, δηλαδή και εγώ που έχω μια εμπειρία στους χώρους αυτούς, τα συνδικαλιστικά κτλ. Σε ρίχνω τα σύννεφα, λες πώς μπορεί να γίνονται όλα αυτά, ποιος θα σκέφτεται όλα αυτά, τέλος πάντων, για να συμβαίνει. Αυτά περιγράφουν την εικόνα του τουρισμού συνολικά στη Κεφαλονιά αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Περιγράφουν δηλαδή ως φαινόμενα αυτή την ατμομηχανή που λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας της οικονομίας, η οποία απαιτεί, για να μπορεί να λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί, απαιτεί σακατεμένα δικαιώματα, απαιτεί σακατεμένους εργάτες, απαιτεί όλη αυτή την κατάσταση που βιώνετε και εσείς στη Ζάκυνθο, γιατί ξέρουμε και εκεί πώς πάνε τα πράγματα και δεν είναι καθόλου καλύτερα από εδώ, απαιτεί τους κουτσουρεμένους μισθούς, απαιτεί την ανυπαρξία των ελεγκτικών μηχανισμών και οποιασδήποτε πραγματική κύρωση.
0: Και δει του ΣΕΠΕ, του Σώματο Επιθεώρηση Εργασία, που είναι υποστελεχωμένο. Φαντάζομαι ότι αυτό συμβαίνει και στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη.
1: Ναι, είναι σε διαλυτική κατάσταση. Δηλαδή, μέχρι πρόσφατα, μέχρι και 3-4 μήνες πριν, είχε έναν άνθρωπο.
0: Στην Κεφαλονιά. Για ολόκληρη Κεφαλονιά και Ιθάκη μαζί να υπάρχει.
1: Για ολόκληρη Κεφαλονιά και Ιθάκη. Και μιλάμε μόνο για το τμήμα που έχει στην ευθύνη του τον έλεγχο των εργασιακών σχέσεων. Δεν μιλάμε για το τμήμα που έχει την ευθύνη του την υγιεινή και την ασφάλεια. Το οποίο υπάρχει
0: σημαντικό κομμάτι και αυτό της υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους.
1: Το οποίο, εντάξει, ναι, αν μη τι άλλο, είναι όσο πιο σημαντικό από ότι είναι ο έλεγχος των εργασιακών σχέσεων.
0: Από ό,τι βλέπω εδώ, μιλάτε για δεκάδες περιστατικά εργοδοτικής ασυδοσίας, όπως ενδεικτικά την ανέτεια απόλυση συναδέλφη σας από γνωστό πολυτελές κατάλημα του Λουρδά, που είχε έρθει από τη Βόρεια Ελλάδα για αυτή και μόνο τη δουλειά και βρέθηκε στον δρόμο επειδή βρέθηκαν φτηνότερα εργατικά χέρια από δουλεμπορικά γραφεία, τον εξαναγκασμό σε οικειοθελή αποχώρηση συναδέλφου οδηγού λεωφορείου, την απαράδεκτη και προσβλητική συμπεριφορά προς την προσωπικότητα συναδελφισσών από διάφορα μέρη της υπηρετικής Ελλάδας αλλά και από Φιλιππίνες, Μπαγκλαντές, σε ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης, σε σάμι, τραπεζάκι, πόρο, και ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Γιατί και εκεί υπάρχουν σίγουρα αυλοδαποί εργαζόμενοι από κάθε γωνιά του κόσμου, όπως συμβαίνει και στη Ζάκυνθο.
1: Ναι, έτσι. Από παντού. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό είναι και ένα στοιχείο που δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Κατά την εκτίμησή μας τώρα, αυτό που θα πω, βέβαια, έτσι. Φαίνεται ότι με την έγκριση, όσο προχωράνε οι μήνες, τέλος πάντων, και εγκρίνονται όλο και περισσότερες μετακλήσεις εργαζομένων από τρίτες χώρες, οι οποίοι κοστίζουν πολύ φθηνότερα από εργαζόμενους με εμπειρία πολλών χρόνων, τριετίες, επιδόματα κτλ., προβαίνουν σε απολύσεις, κι ας είναι Μάιος, κι ας είναι Ιούνιος. Για εσύ είναι Ιούλιος.
0: Αλλά είμαι δαπών εργαζόμενων.
1: Ναι, είμαι δαπών. Εντάξει, και οι άνθρωποι που έρχονται από τη Θεσσαλονίκη για να δουλέψουν στην Κεφαλονιά Εντάξει, μπορεί να είναι μεταπή, μπορεί και να μην είναι.
0: Αυτοί είναι εσωτερικοί μετανάστες.
1: Είναι με πολλά χρόνια δουλειά.
0: Ναι.
1: Και πώς να το πω, κοστίζουν κάπως ακριβότερα.
0: Το θέμα είναι να μην λειτουργήσει εδώ ο κοινωνικός αυτοματισμός από τη μία η μεταπή και από την άλλη αλλοδαπή εργαζόμενοι. Γιατί
1: αυτό
0: δεν έχουν να μοιράσουν τίποτα.
1: Εμείς, ότι γίνονται θύματα οι συνάδελφοι μετανάστες των δουλεμπορικών γραφείων, γιατί αυτό γίνεται τώρα εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Τους φέρνουν σε έναν τόπο που δεν έχουν ξαναπατήσει ποτέ, με μηδενικά εργασιακά δικαιώματα, με την κατώτατη σύμβαση του τουρισμού, τέλος πάντων, να ισχύει για αυτούς. Ποιος ξέρει πόσες ώρες, πόσες μέρες δουλεύουν, ποιος ξέρει πώς φεύγουν. Είναι ορισμένοι από αυτούς λίγοι, η αλήθεια είναι. Προσπαθούμε και εμείς να αποκτήσουμε ένα διάβλο επικοινωνίας, δεν είναι εύκολο όμως.
0: Πού και, ναι. Πού και πώς διαβιούν, κάτω από ποιες συνθήκες εργασιακές, πού μένουν.
1: Ναι, όλα αυτά. Όπως λέμε, ήταν και ένας άνθρωπος από τον Μπαγκλαντές, ας πούμε, ο οποίος ήρθε και μας βρήκε. Ο άνθρωπος είχε συμφωνήσει, αυτό συνέβη τώρα, θα σου πω, τώρα, ήρθε τώρα το. Τι μήνας ήταν, τώρα τον Απρίλιο που ξανά έφυγε δουλειά εδώ. Στην περσίνη του δουλειά μας έλεγε, είχε συμφωνήσει τα λεφτά που είχε συμφωνήσει, ας πούμε, να παίρνει για όλο το καλοκαίρι. Φανταστείτε ότι αυτά που είχε συμφωνήσει ένα μήνα τα πήρε σύνολο για όλο το καλοκαίρι.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Και όταν του είπαν και όταν διαμαρτυρήθηκε για αυτά, του είπαν το εξής αμίμητο, ότι έγραφε σύμβασή σου πήρες. Γιατί είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό αυτό στον τουρισμό, ότι γίνονται πάνω στα ανάγκη του εργαζόμενου, είτε είναι μεδαπός είτε είναι ελλοδαπός, δεν έχει καμία σημασία.
0: Οι συμβάσεις είναι πάνω σε λευκό χαρτί και μπαίνει υπογραφή και μετά τα υπόλοιπα.
1: Είναι ένα
0: μπαίνει
1: χαρτί κενό. Εργαζόμενο. Σου λέει, αδερφέ, έχεις ανάγκη για δουλειά. Θα έρθεις να δουλέψεις 7 μέρες, 10 ώρες. Έχεις ανάγκη για δουλειά, ναι ή όχι, έχω. Απαλλάξει, θα πάρεις τον κατώτατο, θα πάρεις κάτι παραπάνω. Ξέρω εγώ πόσα.
0: Ή σου προσφέρουμε ένα παλιό δωμάτιο και ένα πιάτο φαΐ. Για να πιάνω φαΐ.
1: Και
0: ό,τι παίρνεις. Και ό,τι θα πάρεις χρήμα.
1: Ευχαριστώ, ναι. Αλλά σκεφτείτε ότι ακόμα και αυτά, στο τέλος του καλοκαιριού, είναι πολλοί οι οποίοι δεν τα δίνουν.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ.
0: Ακόμα και τα μαύρα.
1: Ακόμα και αυτά, ναι.
0: Άντε μετά να αποδείξουν οι εργαζόμενοι ότι είναι δεδουλευμένα τους.
1: Ναι, πώς να αποδείξουν ότι είναι δουλευμένα.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο με την οργάνωση στο σωματείο, μόνο με την κόντρα, μόνο με το να συγκρουστείς μαζικά και όχι ατομικά για να διεκδικήσεις δικά σου λεφτά, δικά σου πράγματα. Και να σας πω και κάτι, δεν είναι μόνο τα λεφτά. Όταν ένας άνθρωπος δουλεύει 7ήμερο, 10ωρο.
0: Είναι και σωματική και πνευματική εξάντληση.
1: Στορεύει, όλο αυτό που νιώθει ο οργανισμός του δεν μπορεί να ξεπεραστεί με τους 4-5 μήνες το χειμώνα που δεν δουλεύει. Ναι. Δεν λειτουργεί έτσι ο ανθρώπινος οργανισμός. Δεν είναι μηχανή, δουλεύω σε 6 μήνες, σταματάω 6 μήνες.
0: Ναι,
1: έχει ανάγκες καθημερινές. Και αυτές πρέπει να καλύπτονται και σε ανάπαυση και σε διατροφή και σε ψυχαγωγία.
0: Εδώ δεν έχουν το δικαίωμα οι εργαζόμενοι στον τουρισμό να αρρωστήσουν. Καλά τα υπόλοιπα. Για οικογενειακή προσωπική ζωή κτλ. Και αναψυχή μαζί. Αφήστε το καλύτερα.
1: Ναι, είναι γεγονός. Όπως επίσης οι εργαζόμενοι στον τουρισμό δεν πάνε διακοπές. Παρότι δουλεύουν στον τουρισμό.
0: Εξυπηρετούν αυτούς που κάνουν διακοπές, τέλος πάντων. Ναι. Κάτι τελευταίο να ρωτήσω, γιατί και εσείς δεν έχετε πολύ χρόνο, αλλά ούτε και εγώ. Συμβαίνει και στην Κεφαλονιά και η Θάκη, αν ξέρετε αυτό που συμβαίνει και στη Ζάκυνθο, γιατί υπάρχουν και σχετικές καταγγελίες από το Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων του νησιού, ότι οι εργοδότες σε πολλές των περιπτώσεων και με αφορμή την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας για τις υπερορίες, χτυπούν οι ίδιοι εργοδότες την κάρτα αντί για τους εργαζόμενους και προσαρμόζουν ανάλογα το ωράριο και τα δουλευμένα.
1: Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό ότι γίνεται και έτσι όταν πάει ο άλλος στην επιθεώρηση να βάλει κάτω τα χαρτιά, πόσα έπαιρνα, πόσα θα έπρεπε να πάρω, ότι λέει κάρτα, η κάρτα είναι πάντα σωστά χτυπημένη. Πάντα. Δεν λείπει λεπτό, ποτέ.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερό. Όπως πέρυσι το 15 Αύγουστο που δεν δούλευε κανένα σε όλη την εστίαση.
0: Αλλά δούλευαν όλοι.
1: Όλοι, ναι, ναι.
0: Αλλά δεν δούλευε κανένα. Αυτό λένε οι κάρτες.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Και αφού το λένε οι κάρτες.
1: Πήγαινε να αποδείξει, δεν είσαι ελέφαντας.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό λέμε ότι και εμείς καλούμε κιόλας και ως εργατικό κέντρο της Κεφαλονιάς Θάκης στην απεργία την κλαδική 24 του Ιούνιου που έχουν
0: οι ομοσπονδίες. 24 Ιουνίου, ναι.
1: Ναι, ναι, οι ομοσπονδίες των τροφίμων ποτών, οι ομοσπονδίες του τουρισμού επιστημισμού, οι ομοσπονδίες των οικοδόμων και οι σύλλογοι υπαλλήλων των περιφερειακών ενωτήτων, διότι χρειάζεται να αποδειχτεί και στην πράξη ότι ένα πολυτελές ξενοδοχείο χωρίς τους εργαζόμενούς του. Πάλι πολυτελές θα είναι, αλλά δεν θα δουλεύει.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτοί που κινούν τα νήματα της οικονομίας, τη δουλειά είναι οι εργαζόμενοι και κανένας μέτοχος.
0: Οι οποίοι δεν ξέρουν τη δύναμή τους, φοβούνται, τα δέχονται όλα με ταπεινωτικό τρόπο. Ναι, αλλά βέβαια το θέμα είναι, ποιος θα συμμετέχει σε αυτή την απεργία, κύριε Καμπίτση?
1: Οι ίδιοι εργαζόμενοι. Ποιος θα συμμετάσχει? Αν δεν συμμετάσχουν οι ίδιοι εργαζόμενοι.
0: Εννοείται θα το κάνουν όμως. Δεν μπορούν να το κάνουν και να θέλουν.
1: Εμείς λέμε ότι μπορούν και πρέπει να το κάνουν και είμαστε στο πλευρό τους, όπως και σε όλους τους κλάδους, εφόσον πάρουν την απόφαση να το κάνουν, να προχωρήσουν και θα αντιμετωπίσουμε τα πάντα από κοινού. Διότι μόνο έτσι μπορεί να μπει ένα φρένο στην εργοδοτική ασυδοσία, την οργάνωση στα σωματεία, τη μαζική δράση και όχι τον ατομικό δρόμο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλό ταξίδι. Γιατί είστε πολύ
1: καλά,
0: καλό ταξίδι, και λέει ο άνθρωπος, γιατί είστε καθοδόν προς την Πάτρα. Βιάζομαι να τα πω. Σπύρος Καμπίτσης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κεφαλονιάς Ιθάκης.
1: Χαιρετίσματα στη γειτονική Ιθάκη.
0: Χαιρετίσματα και στην Κεφαλονιά και στην Πάτρα επί τη ευκαιρία. Στη γειτονική Πάτρα.
1: Γεια σας.

να σας δώσουμε και μια αποκλειστική πληροφορία. Σταύρο πρέπει. Σταύρο, σταύρο σαν αυτόν. Είναι στη Ζάκυνθο το ελληνικό FBI, εδώ και 3-4 μέρες. Καταλαβαίνετε όταν έρχεται το ελληνικό FBI στη Ζάκυνθο και όχι μόνο, ότι έχει να κάνει με χοντρές υποθέσεις. Έχουν γίνει κάποιες προσαγωγές, αν όχι και συλλήψεις. Περισσότερα τη Δευτέρα. Ίσως η άφιξη του ελληνικού FBI στο νησί, προκειμένου να παρουσιαστεί και κάποια επιτυχία, προετοιμάζει το έδαφος για την επικείμενη επίσκεψη στο νησί του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Λέμε τώρα. Και σήμερα το πρωί είχε προγραμματιστεί έκτακτη σύσκεψη στο Δήμο Ζακύνθου για τα της μεταφοράς του νερού. Καθώς έχουν σκοτωθεί μεταξύ τους, να το πω απλά και λαϊκά, οι ιδιοκτήτες ιδιωτικής χρήσεως και δημόσιας χρήσεως οχημάτων που μεταφέρουν νερό και το πουλάνε μαζί. Και δικαστήριο υποτίθεται ότι έχει προγραμματιστεί για σήμερα, γιατί έχουν μια διένεξη δικαστική και όχι μόνο. Για θέμα το ανταγωνισμό, για θέματα νομιμότητας και πληρώνουν τα σπασμένα όλοι οι υπόλοιποι. Και δει στα ορεινά, αρκεί βέβαια να έχουν νερό οι βίλες στην περιοχή. Αυτό προέχει στην παρούσα βάση. Να δούμε τι θα βγει από αυτή τη σύσκεψη στο Δήμο και αν υπάρξει λευκός καπνός, λέμε τώρα. Και ο Δήμος τι ρόλο παίζει, το ρόλο του τροχονόμου ανάμεσα σε αντιτιθέμενα συμφέροντα. Γιατί δεν βγαίνει να πάρει σαφή και ξεκάθαρη θέση? Σε άλλες περιπτώσεις περισσεύουν τα δελτία τύπου και οι εκθέσεις ιδεών. Μήπως παίζει το ρόλο του πόντιου Πιλάτου ή κινείται ως άλλος πόντιος Πιλάτος που νύπτει τα σχήρας του? Πρέπει να πάρει ξεκάθαρη θέση. Γιατί ο Δήμος, ως έχει υποχρέωση, πρέπει να προασπίσει ένα δημόσιο αγαθό, υποτίθεται, το νερό, και να προασπίσει πάνω απ' όλα το δημόσιο συμφέρον, το οποίο είναι πάνω από κάθε ιδιωτικό συμφέρον. Οποιαδήποτε πίεση υπάρχει, ναι, και από τη μία και από την άλλη πλευρά των μεταφορέων του νερού, υδρομεταφορέων, και κυρίως να μην υπολογίζει, αλλά το κάνει, το πολιτικό κόστος. Περισσότερα στην εκπομπή της Δευτέρας. Τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα υποδέχθηκε στο γραφείο του στο Δημαρχείο Ζακύνθου ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υφυπουργού στο νησί για την παρουσίαση του έργου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και των μεταρρυθμίσεων που υλοποιεί η κυβέρνηση με στόχο ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και φιλικό προς τον πολίτη κράτος. Ο Υφυπουργός, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πελοπή Δαλιάσκο, επισκέφθηκε το Δημαρχείο Ζακύνθου, όπου εκεί για τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες και τις δυνατότητες. Είχε τη δυνατότητα μάλλον για μια έτσι εκτενή συζήτηση με το Δήμαρχο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναπτύχθηκε ένας ουσιαστικός διάλογος γύρω από τις προκλήσεις που δημιουργούν οι μεταρρυθμίσεις της πολιτείας για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της καθημερινότητας των πολιτών. Ο κύριος Μπούγας, υφυπουργός δικαιοσύνης, υπογράμμισε ότι η ηλεκτρονική δικαιοσύνη αποτελεί μια από τις σημαντικότερες θεσμικές τομές των τελευταίων ετών, καθώς μειώνει τη γραφειοκρατία, επιταχύνει την απονομή της δικαιοσύνης και διασφαλίζει ίση πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες του κράτους ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μπούγα στη σημασία των ψηφιακών εργαλείων για τις νησιωτικές περιοχές, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση υλοποιεί στην πράξη πολιτικές που περιορίζουν τις ανισότητες και φέρνουν το κράτος πιο κοντά στον πολίτη. Παράλληλα, εξέφρασε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του να ενημερωθεί για τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και τις ανάγκες του νησιού, επισημένοντας ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων προϋποθέτει διαρκή συνεργασία μεταξύ κεντρικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Κεντρικό θέμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι η ηλεκτρονική δικαιοσύνη, περισσότερα τη Δευτέρα. Και αν καταφέρουμε, θα προγραμματίσουμε και μια τηλεφωνική συνέντευξη με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα με αφορμή την επίσκεψή του στο νησί. Έχει προγραμματιστεί και σχετική εκδήλωση σήμερα στην αντιπεριφέρεια Ζακύνθου.

0: Και γίνεται των ανακοινώσεων, επιγραμματικά και ότι προλαβαίνουμε. Πασόκ, κίνημα αλλαγή Ζακύνθου, ανακοίνωση. Το φάντασμα τη αφαλάτωση ξαναπλανάται πάνω από τη Ζάκυνθο. Όχι σε προαποφασισμένη λύση και έρανο 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στου πολίτε. Ναι στι μελέτε και στη δίκαιη δημόσια χρηματοδότηση και έχει να κάνει με το πρόβλημα τη ίδρυψη στον Άγιο Νικόλαο Βολιμών, Σκινάρι, Λάπρεδα, Κάνο Βολίμε. Ένα υπαρκτό και σοβαρό και επίγον θέμα σύμφωνα με την τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες περιοχές της Ζακύνθου χωρίς οργανωμένο δίκτυο ύδρευσης, η ευρύτερη περιοχή της Άνω Βολίμας, με πάνω από 2.000 μόνιμους κατοίκους, εποχικούς και δεκάδες επιχειρήσεις να επηρεάζονται μέσα στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Να δούμε τώρα τι προκύπτει. Γιατί υπάρχει και έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ σήμερα για αυτό το θέμα και ειδικότερα για την ευρύτερη περιοχή της Άνω Βολίμας όπου και δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης. Γιατί χθες μιλήσαμε με τον κύριο Τουρκάκη και έκανε λόγο ότι η ΔΕΙΑ κινείται σε μια λογική αυτοχρηματοδότησης έργων ύδρευσης στην περιοχή. Να δούμε λοιπόν μέσα αν είναι και η αφαλάτωση. Γιατί κάποτε πήγε να γίνει η αφαλάτωση στο νησί. Και πίσω από την αφαλάτωση είναι πολλά τα συμφέροντα και πολλά τα λεφτά, Άρη, και δεν προχώρησε. Με τη στεναρή τότε αντίδραση του βουλευτή Διονύση Γκούσκου. Να εκφράσουμε και εμείς τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικία του Μάκη Δρογκίτη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο εκπαιδευτικός και τέος δήμαρχος Αρκαδίων Μάκης Δρογκίτης. Τα τελευταία χρόνια έμενε με την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ να ξέρεις θα τραβιέμαι γύρω εδώ. Εγώ να ξέρεις.
0: Υπάρχει μια ανακοίνωση από το υποσύσταση σωματείο ιδιοκτητών δημόσιας χρήσεως οχημάτων μεταφοράς νερού. Κανονικά αυτά τα οχήματα μεταφέρουν υγρά τρόφιμα, τώρα μεταφέρουν και νερό στη Ζάκυνθο, αλλά υποτίθεται ότι δεν έχουν ειδική άδεια. Αυτό λέει η αντίπαλη πλευρά. Και ότι δεν παίρνουν νερό, παίρνουν νερό παράνομα και από οπουδήποτε, ενώ οι ιδιοκτήτες ιδιωτικής χρήσεως οχημάτων έχουν εκ του νόμου αδειοδοτημένες γεωτρήσεις και ειδική άδεια για τη μεταφορά νερού. Βέβαια είναι πολλά τώρα που δεν προλαβαίνω να τα πω. Περισσότερα τη Δευτέρα. Καλλιόπη Βέτα, βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει στον αυτόματο πιλότο τουρισμός το φιάσκο στην προετοιμασία και εφαρμογή του νέου συστήματος εισόδου-εξόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης αναδεικνύει την κυβερνητική ανεπάρκεια, εκθέτει τη χώρα και πλήττει την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος στη χώρα και στο νησί. Είναι δήλωση της βουλεύτριας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, και η οποία είναι και τομεάρχης τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ, ο λόγος για την Καλλιόπη Βέτα. Που έχει να κάνει με τη Ζάκυνθο, τις καθυστερήσεις και τις ουρές στο αεροδρόμιο του νησιού, με αφορμή τους ελέγχους βιομετρικούς κτλ. Σε επισκέπτες και τουρίστες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι οι Βρετανοί τουρίστες, ένεκα της συνθήκης Σέγγεν. Και τελειώνει η δήλωση της κυρίας Καλλιόπης Βέτα. Η ομαλή εφαρμογή αυτού του συστήματος εισόδου-εξόδου από τη χώρα δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική υποχρέωση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί ζήτημα εθνικής αξιοπιστίας, απόδειξη αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και παράγοντα ενίσχυσης της εικόνας και κατά συνέπεια της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού. Καταλογίζει ευθύνες και στην τοπική διοίκηση και στον τοπικό βουλευτή και στην κεντρική εξουσία και δυτική κυβέρνηση. Για αυτή την κατάσταση, περισσότερα και για αυτό το θέμα τη

Είναι και πολλές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, θα τα πούμε αυτό το χρόνο. Και τα αθλητικά δρόμενα αυτά κάπως έχουν κοπάσει 11 καλοκαιριού. Είναι βέβαια και το Μουντιάλ που ξεκίνησε χθες και μπορείτε να το βλέπετε στα γήπεδα του Μεξικού και, και των Ηνωμένων Πολιτειών, και μπορείτε να το βλέπετε από την ΕΡΤ 2, το αθλητικό κανάλι της ΕΡΤ 2. Και τα του αστυνομικού δελτίου στην ημερήσια διάταξη και η Ζάκη εντός μέσα. Ας είναι ό,τι θέλει. 11:59 πρώτα λεπτά και θα κλείσω με την ησυχία μου. Δεν θα με αγχώνεις εσύ, γιατί με σε κρίσιμη ηλικία μπορεί να πάθω εγκεφαλικό και καρδιακό μου, ό,τι αυτό σημαίνει για την ενημέρωση. Ήρθε και έδεσε το τραγούδι στο αφιερώνω εξαιρετικά Αλέξανδρε Δάση, και για κακή σου τύχη θα πιέσω κι εγώ προς κάθε κατεύθυνση να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό οι εργασίες για την κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου στην Αγία Ελένη Σαρακινάδου. Πάνε τα μουράγια, οι ρίγανες, τα φιόρα, οι λεμονιές, οι πορτοκαλιές, τα κυπευτικά, όλα. Αστειεύουμε, Αλέξανδρος Λάσης στην επιμέλεια του ήχου, Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Άκης Νέκα στα μικρόφωνα, λιγάκι βιαστικά σήμερα, αλλά έπρεπε να σας δώσουμε το στίγμα της επικαιρότητας, να σας κρατάμε σε επαγρύπνηση και εγρήγορση μαζί. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθο, το δικό σας σταθμό. Καλό Σαββατοκύριακο λέμε τώρα. Για κάποιους δεν υπάρχει ούτε Σαββατοκύριακο, ούτε διακοπές, ούτε αργίες, ούτε απεργίες, τίποτα. Κάποιοι άλλοι είναι κάπως πιο τυχεροί. Ακολουθεί η εκπομπή Βεραμέντε. Μάλλον, θα δούμε. Με το δίδυμο, που δεν είναι πάντα δίδυμο. Θοδωρής Λιβαδάς, Νίκος Μελωνάς. Μπορεί να είναι μόνο ο Θοδωρής Λιβαδάς και όχι ο Νίκος Μελωνάς, γιατί και ο δεύτερος εργάζεται και τρέχει όλη μέρα. Θα περάσετε καλά μαζί τους όπως και να έχει, ακόμα και να είναι και σε επανάληψη εκπομπή. Δεν προλαβαίνω να πω όλα τα υπόλοιπα. Μείνετε συντονισμένοι, για και χαρά, φυλάκια και πάντα με το κεφάλι ψηλά.

0: Πέρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το κόσμος.
2: Προσωπώ ένα δυνατό μπάσο για μια φιλή που αγαπά. Το μότο των Soul to Soul, των Funky Dread, και μέσα στη δική μας μουσική κοινότητα δεν υπάρχουν σύνορα. Από εκεί ξεκινούν όλα και αυτό είναι που με εμπνέει. Και αν κάθε μέρα που ξυπνάω για να απολαύσω τη μουσική και να τη μοιραστώ με άλλους ανθρώπους που επίσης την απολαμβάνουν, έξω από αυτό το κλουβί, αυτό έχει σημασία. Επειδή ξέρετε, λέει ο Jazzy B, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, βλέπει τα πράγματα που συμβαίνουν και την αδικία διαρκώς. Θα είχε ενδιαφέρον αν υπήρχε ισότητα ποτέ. Αλλά νιώθω ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Όμως μέσα από τα όρια της μουσικής μας κοινότητας υπάρχει μια δόνηση και μια συχνότητα που μοιραζόμαστε όλοι. Και νιώθω ευλογημένος που είμαι μέρος αυτού. Αν υπήρχε λοιπόν κάποιος τρόπος να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, αυτός είναι το χαρούμενο πρόσωπο, το δυνατό μπάσο για μια φιλή που αγαπά. 8 Αυγούστου Sunny Festival, Jazzy B και η παρέα του η Soul to Soul στη σκηνή. Κοιτάζοντας πίσω την πορεία σου, αν ήθελες να πιστεύουν κάτι οι άνθρωποι για σένα, να σε θυμούνται, τι θα ήταν? Μου λέει ότι είμαι εδώ για να προσφέρω ευχαρίστηση, να σας δώσω χαρά, να απολαύσουν μαζί τις μουσικές μας συχνότητες, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι της δικής μου γενιάς είναι η πιο cool γενιά που υπήρξε ποτέ στο πλανήτη Γη.
3: For us to enjoy our musical frequencies together, but equally it's important to understand that the people of my generation are the coolest generation that ever existed on

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Están escuchando Radio 420 con Cypress Hill.

Απεώνε, Cypress Hill και Μέλεο Μανέις μέσα από το Dios Bendica, το καινούριο άλμπουμ 2026. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας, Κόσμος 93,6. Βραδάκι Παρασκευής έρχεται με καταιγίδες και βροχές. Διαβάζοντας τα μηνύματά σας, δεν βρέχει στη Νέα Ιωνία. Θα βρέξει. Έρχεται, θα έρθει και εκεί, μάλλον, πιθανότατα. Σιγά σιγά κατεβαίνει, σε διάφορα σημεία βρέχει. Αυτό το τρελό που δεν το περιμέναμε τώρα, 12 Ιουνίου. Σαββατοκύριακο έρχεται, γι' αυτό και η συναυλία της Μισελ Γκούρεβιτς μεταφέρθηκε για ασφάλεια στο Γκαγκάριν από το Κήπο Θέατρο Παπάγου απόψε, έτσι, Μισελ Γκούρεβιτς, και αύριο Chris Isaac. Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου, η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο μας. Η Genesis Owusu διασκευάζουν το Painted Black στο σήμερα, στο 2026, από την Γκάνα.

Black Lilies, Power of Stellar, που έκλεψε την παράσταση στη Eurovision με τον Black Lilies. J-Lo, διαβάζω εδώ πέρα δηλώσεις φοβερές. Δεν είναι να είσαι J-Lo και να κάνεις τέτοιες δηλώσεις στο podcast του Films to be Buried With του Brett Goldstein, που είσαι πρωταγωνιστής στην ταινία Office Romance. Συζητούσαν τις ταινίες που διαμόρφωσαν τη ζωή τους και είπε για μια ταινία για το True Romance, το thriller, αστυνομικό thriller του 93, το ρομάντιο της κακιάς ώρας, ότι είναι, λέει, πιο σεξι ταινία που έχει γίνει και ότι το cast, λέει, ήταν τόσο φοβερό που θα μπορούσε, λέει, να κάνει σεξ με οποιονδήποτε, όχι όλους τους πρωταγωνιστές της ταινίας, και αστιεύτηκε ότι και καλά, το λέω αυτό τώρα, αποκαλύπτω τη σκοτεινή μου πλευρά. Βέβαια εννοείται ότι ξετριχιάστηκε αυτή η δήλωση. Κλασικό αυτό, η J-Lo και να πεις αυτό. Όπως και η πώς τη λένε, η Σαρλίζ Θερόν, που έλεγε για ένα 26χρονο, άμα η Σαρλίζ Θερόν και η J-Lo, θα πάει όχι σε social media, την τρίχια τριχιά έγινα με τέτοιες δηλώσεις.

Black Magic Woman από τη Lila Downs και το Raoul Midon. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Στο Viber διαβάζουμε τα μήνυματά σας στο Messenger. Ακολουθείς σελίδες μας, κάνεις like, follow, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν στα social media βέβαια. Και στο 210-6066-421 για πιο γρήγορα. Ertekko.gr, διαδικτυακά Κόσμος Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Και η ICATS του ΑΕΚ. You can have your cake and eat it too. Δεν μπορείς να έχεις την πίτα ολόκληρη και το σκελί χορτάτο που λέμε. Έτσι το ερμηνεύουν εδώ. Θα ταιριάζει στο ΑΕΚ. Hit the road, Jack, με την ορχήστρα του Jules Holland.

Hit the road, Jack, ακούσαμε με Χωσέ Φελιτσιάνο, Ρίμπι Τέρνερ και η ορχήστρα του Jules Holland παρέα σε πάρτι. Πάντα πάρτι είναι ό,τι κάνουν με τον Jules Holland, το παίζουν όλοι και είναι και φοβερές οι εκτελέσεις αυτές.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 100 χρόνια Buster Keaton The General. Παρασκευή 19 Ιουνίου στον κήπο του Μεγάρου γιορτάζουμε έναν αιώνα ζωής της κορυφαίας κομμωδίας του κινηματογράφου. Το βοβό αριστούργημα The General του Buster Keaton προβάλλεται με live μουσική από το Στάθη Άνινο σε πιάνο και synthesizer. Μια μοναδική κινηματογραφική μουσική βραδιά στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Βραζιλία, The Other Side, ο τίτλος του άλμπουμ. Κάντος εγώ στο 2026, 8 παρα 25. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα σε ένα road trip μουσικό. Για λίγο ακόμη παρέα με την Ελπίδα Παπουτσή να φροντίζει τον ήχο μας. Μύκονος και Σαντορίνη είναι οι προορισμοί που αποφεύγουν πλέον οι Έλληνες, γιατί δεν νιώθουν σαν να είναι δικός τους τόπος. Αυτό δείχνει μια έρευνα. Έχουν βαθμολογηθεί, εντάξει, στα πιο εκτεθειμένα μέρη, ας πούμε, που πάει κόσμος, λογικό, γιατί είναι και πανέμορφα. Οι Έλληνες στράφηκαν σε προορισμούς με ευκολότερη πρόσβαση, συχνά δρομολόγια, καλύτερη σχέση κόστους εμπειρίας. Δεν θέλουν πια να υπάρχουν τόσες ουρές, τόσος κόσμος, τόσος συνωστισμός, πρόβλημα, κόπος, αλλά να είναι κάπου που ένιωθαν οι Έλληνες όπως παλιά, στα μέρη που μπορούσαν να είναι λίγο πιο άνετα, γιατί ξαφνικά έχει γίνει όλη αυτή η κατάσταση που δεν μπορείς να βρίσκεσαι πουθενά, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Είδατε εικόνες από το Αμάλφι και το Ποζιτάνο. Δεν περπατάει άνθρωπος στο Αμάλφι και στο Ποζιτάνο. Δηλαδή, μαρτύριο είναι. Δεν τις λες και διακοπές, αφού οι κάτοικοι νιώθουν ότι δεν μπορούν, που μένουν εκεί στο Αμάλφι και στο Ποζιτάνο, να δυσκολεύονται. Στην Ελλάδα, εμείς, που έχει πολλά πολλά όμορφα μέρη που τα βρίσκουμε, τα καταφέρνουμε. Ακόμα.

heart begins to sing. Μία έρευνα που διαβάζω και έχει ενδιαφέρον εδώ, είδαν οι ερευνητές ότι οι άνθρωποι λένε ότι υπάρχουν ναρκισιστικά κίνητρα πίσω από τις selfies των άλλων, αλλά όταν οι ίδιοι ανεβάζουν ή βγάζουν selfies, πιστεύουν ότι δεν είναι το ίδιο case, δεν συμβαίνει το ίδιο για τις δικές τους selfies, είναι μόνο για τις selfies που βγάζουν οι άλλοι ναρκισιστικό.

Φέρβις λέει you don't care. Διαβάζω εδώ στα μηνύματά σας. Για... Σας άρεσε πολύ αυτή η εκτέλεση που ακούσαμε, έτσι, το edit του Πέτρο Έκο στο «Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει». Και εδώ πέρα έχουμε και requests να γίνει έτσι σε swing version, όπως το έκανε ο DJ Πέτρο Έκο, και το «Άστα τα μαλλιάκια σου ανακατεμένα». Έχουμε request, έτσι, για edit σε swing version. Όποιος ξέρει τον Πέτρο Έκο το λέει, το θέλει ο λαός να διασκευαστεί αυτό το κομμάτι.

Πιόβε, Ντομένικο Μοντούνιο εδώ στον κόσμο. Κυριακή 14 Ιουνίου, φιλοζωική εθελοντών Παλαιοφαλήρου και Νέας Σμύρνης διοργανώνει στην πλατεία Νέας Σμύρνης ημέρα υιοθεσίας. Από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι, 12 δέσποτα σκυλάκια περιμένουν για ένα σπίτι. Only the Lonely. Chris Isaac το διασκευάζει, το Only the Lonely. Για τα 12 σκυλάκια. Θα τον δούμε και τον Chris Isaac αύριο. Αύριο θέατρο Λυκαβητού, ας ελπίσουμε δεν θα βρέξει, δεν νομίζω. Και υπάρχει μια περιέργεια, πώς θα είναι live ο Chris Isaac,

Υποθετικά μιλώντας, μιλούν για μια δολοφονία τα δύο κορίτσια στο άλμπουμ Pink Pocket Pistol που κυκλοφόρησε μόλις. Θυμίζει πολύ, αν και είναι πιο όμορφο τραγούδι, το Maxwell Silverhammer των Beatles. Το τραγούδι που βασάνισε όλους τους Beatles, γιατί θέλει ο McCartney να το ηχογραφήσει και τους έβγαλε την πίστη. Το έλεγαν σε συνέντευξη και του Λένον δεν το άρεσε καθόλου. Δεν άρεσε σε κανέναν από τους Beatles γενικότερα, ούτε στο Χάρισον. Παρ' όλα αυτά τους είχε ο Paul McCartney όλη μέρα στο στούντιο να γράφουν. Για κάποιο λόγο πέρασε το δικό του Paul McCartney. Σίγουρα όλα τα τραγούδια αρέσουν σε κάποιον. Αυτό δεν έλεγε ο Λέοναρντ Κοέν, ότι δεν υπάρχει άσχημο τραγούδι. Ακόμη και αυτό που κάποιος θεωρεί το χειρότερο ή δεν έχει πάει καλά για μία μπάντα, για κάποιον είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Δεν ξέρω. Να μάθουμε αν είναι αγαπημένο σας τραγούδι το Maxwell Silverhammer, που μιλάει και αυτό για μια δολοφονία. Δεν είναι και από τα πιο δυνατά τραγούδια των Beatles. Νομίζω ότι είχαν δίκιο οι υπόλοιποι που βασανίστηκαν στο στούντιο μαζί με τον Paul McCartney που ήθελε να το γράψει. Θα κλείσουμε με Beatles βέβαια. Παρασκευή είναι. Καταιγίδες, βροχούλες σε διάφορα σημεία. Συγγνώμη που είπα για τη Νέα Ιωνία ότι θα βρέξει. Μου λέει η Ελπίδα Παπουτσί που φροντίζει τον έχω. Ωραία, είπε τώρα για τη Νέα Ιωνία, επειδή μου γράψατε ότι στη Νέα Ιωνία δεν έχει βρέξει. Δεν ξέρουμε που θα βρέξει, σε διάφορα σημεία. Καταιγίδες υπάρχουν. Πάντως, χωρίς καμία βροχή, ήρθε ο Πέτρος Αδάμ. Έτοιμος να σας κρατήσει παρέα. Μείνετε εδώ, Πέτρος Αδάμ. Ακολουθεί η Ελπίδα Παπουτσί, φροντίζει τον ήχο. Κλάουδια Μάτωλη ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό Σαββατοκυριακό, προσοχή εκεί έξω και με τη βροχή και με όλα. Ticket to ride. Beatles, φιλιά.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Ελικαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Ελικαβητού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τσίκο Τρουχίλιο. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Κανονικά έπρεπε να ξεκινήσουμε αυτό το τραγούδι που παίζουμε τώρα, με το Σέμπα Κάμπος και το Φίδα, όπου ο τίτλος του τραγουδιού αυτού είναι Summer Rain. Αλλά γιατί να χαλάσω τη σειρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε με την χαμογελαστή, πάντα χαμογελαστή, Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Summer Rain, ακόμα δεν έχει βρέξει το πάνω, αλλά το τι έχει μαζέψει έξω. Μια χαρά, ας ρίξει και μια καλοκαιρινή βροχή, δεν πειράζει. Και ας είναι 12 Ιουνίου. Φανταστείτε να βρισκόσασταν σε τίποτα από Ταϊλάνδες, Φιλιππίνες, Ινδονησίες. Βρέχει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Κιάντε μετά να μαζευτείς. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Να μην χαλάσουμε το Σέμπα Κάμπος. Είναι και καινούριο. Summer Rain με το Φίδα. Καλωσορίσατε στην παρέα μας. Όπου και αν βρίσκεστε. Και καλή ακρόαση.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο. Όπου κι αν είστε, μας ακούτε και όπου κι αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου. Α, να το πω για να μην το ξεχάσουμε. Το έχουμε ξαναπεί βέβαια, το λέμε σήμερα όλες αυτές τις μέρες. Αν είναι να πάτε στη Μισελ Γκούρεβιτς, μην πάτε στο Κυπροθέατρο του Παπάγου, γιατί έχει αλλάξει ο τόπος της συναυλίας για ευνοϊκούς λόγους, διότι μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να βρέξει. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχει αλλάξει. Μην πάτε στο Κυπροθέατρο του Παπάγου. Όσοι έχετε βγάλει εισιτήρια, κανονικά το live θα γίνει, θα λάβει χώρα στον Γκαγκάριν, στη Λωσίων, για ευνόητους λόγους, γιατί κανείς δεν μπορεί να τα βάλει ούτε με το Θεό, ούτε με τον καιρό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο χώρος πολύ καλά έκανε και άλλαξε, και άπαξ και υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Η Μισελ Γκούρεβιτς σε λιγότερο από μία ώρα θα εμφανιστεί στον Γκαγκάριν, Λωσίων 205. Αυτή είναι η νέα δισκογραφική δουλειά των Soul Jazz Orchestra. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like. Στις σελίδες μας στα social media τρέχουν για διαγωνισμοί, να μπαίνετε με στα reels, να τα κοιτάτε. Και καλωσορίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Soul Jazz Orchestra λοιπόν από την Ottawa, από το Οντάριο. Από το 2002 μέχρι και τις μέρες μας, εκεί που χθες το βράδυ ο Μισελ Μπουμπλέ τραγούδησε για τα εγγένεια, για να καλησπερίσουν και οι Καναδοί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο ξεκίνησε στο Mexico City και στο Azteca με μια πολύ ωραία συναυλία, με ένα πολύ ωραίο τελετουργικό και με τη Σακύρα και με πολλούς πολλούς άλλους καλλιτέχνες και με τη Σάλμα Χάγιεκ να καλησπερίζει όλες τις χώρες που θα αγωνιστούν. Μια γιορτή του ποδοσφαίρου, μια γιορτή του αθλητισμού. Αυτός είναι ο Ντεζίεζι. Ντεζίεζι με τη νέα του δισκογραφική δουλειά από τη γαλλική Πολυνησία, αλλά ο ίδιος ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία και φυσικά στη Γαλλία δραστηριοποιείται.

Αυτό το σημείο παντός στο τραγούδι, στον Τεζίεζη, θυμίζει πολύ You Keep Me Hanging On από τη δεκαετία του 60 και φυσικά τη Motown. Γι' αυτό βέβαια δεν το συζητάμε. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Είναι μια κατηγορία μόνο του. Morgan Wallen παρέα, το τελευταίο τραγούδι, Morgan Wallen παρέα με την Bella Langley μαζί του ετώ.

Είναι το τραγούδι που τραγουδούν παρέα ούτως ή άλλως στην περιοδία που έχει κάνει ο Morgan Wallen αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει στο πλευρό του την Ella Langley. Το έχουμε πει αυτό για την Ella Langley. Είναι το νούμερο ένα όνομα παρέα με τη Lani Wilson στο χώρο της country μουσικής. Εγώ δεν την έλεγα μόνο στο κομμάτι της country. Αρχίζει και ανοίγει σιγά σιγά το δρόμο και πέραν από την country μουσική. Χθες λοιπόν είχαμε την πρώτη μέρα και φυσικά τα μεγάλα εορταστικά γεγονότα που γίνονται πάντα ως τελετή έναρξης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Στη Γαλλία όμως χθες δόθηκε μια τεράστια συναυλία στο Stade de France. Στο Stade de France, το οποίο ξέρετε δεν γεμίζει εύκολα αν έχετε πάει. Αν δεν έχετε πάει, να σας πω ότι πάνω κάτω μαζεύει 80.000 ανθρώπους. Χθες λοιπόν, και το λέω για το Stade de France γιατί το 1998 οι τρεις εμφανίσεις του Johnny Hallyday στο Stade de France εξακολουθούσαν να θεωρούνται μέχρι και σήμερα σπάνια και πρωτοφανή γεγονότα. Και 30 χρόνια αργότερα ο χώρος εκεί στο Σεντενή, βόρεια από το Παρίσι, έχει γίνει σχεδόν απαραίτητο ορόσημο για κάθε Γάλλο καλλιτέχνη που θέλει να μετρήσει το μέγεθος της επιθυμίας του, της επιτυχίας του, της επιθυμίας του. Επιθυμία είναι να παίξει στο Σεντενή, να παίξει στο Stade de France. Αλλά για επιτυχία όμως είναι να μπει μέσα και να το γεμίσει. Αυτό λοιπόν έκανε χθες το βράδυ ο Νταβίτ Γκετά, ο οποίος Νταβίτ Γκετά δίνει τρεις συναυλίες αυτές τις μέρες. Την Πέμπτη έπαιξε μετά από μια προθέρμανση με τον Superstar, με τον Arvin Van Buuren, και αργότερα ανέβηκε πάνω υποβροχή πυροτεχνημάτων για να γιορτάσει τα 25 χρόνια του και αύριο η συναυλία του είναι sold out. Τρία live στο Stade de France λοιπόν με 240.000 ανθρώπους, completely sold out. Και χθες λοιπόν για να γιορτάσει και να πει τα χρόνια πολλά ανεβαίνει επάνω στη σκηνή και η Τζένιφερ Λόπες, αρχίζει και χορεύει, τραγουδάει δύο κομμάτια, όπως και ο Ακόν με τον οποίο είναι ούτως ή άλλως φίλοι και βέβαια έχουν κάνει ένα κάρο παραγωγές μαζί. Και ακούστηκε και αυτό παρακαλώ. Αλλά όχι με τον Teddy Swims. Τη σημασία έχει όμως όταν ανεβαίνει απάνω ο Νταβίτ και ήταν να παίξει. Είχε ανοίξει ο George Michael το 7, τους Black Peas το 11, τη Ριάννα το 13. Κάτι λέγεται ότι θα κάνει κάτι με τους Stones. Μη σας φάνηκε περίεργο αν όταν έρθει στην Ευρώπη ο Teddy Swims τον δείτε παρέα δίπλα του.

Και όπως μας λέτε χαρακτηριστικά, το έβλεπα και εγώ στο site του, τα εισιτήρια του Νταβίτ Γκετά έχουν πουληθεί ακριβώς πριν από ένα χρόνο μέσα σε 7 ώρες. 7 ώρες λοιπόν πούλησε ο Νταβίτ Γκετά πέρυσι το Σεπτέμβριο του 25, πούλησε 240.000 εισιτήρια. Μέχρι τις 8.30 ζωντανά από το Glastonbury, πέρυσι τέτοιο καιρό. Ολίβια Ροντρίγκο πάνω στη σκηνή με τον αρχηγό, τον άνθρωπο που είχε αλλάξει τα μουσικά δεδομένα στην Bang, το μυαλό και την ψυχή των Cure, που θα τον δούμε εδώ στην Αθήνα σε λιγότερο από 20 μέρες, σε ένα μήνα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Five more days till summer. Αυτός είναι ο Lenny Kravitz. Λάθος εδώ πέρα, δεν υπάρχουν πέντε μέρες ακόμα για το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έχει έρθει, απλά το καλοκαίρι κάνει τα δικά του. Και δεν νομίζω ότι ο Ιούνιος ήταν και ένας, είναι γενικά ένας μήνας άστατος. Παλιά τον Ιούνιο, αν θυμάστε καλά, όσοι είστε λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία, δεν έκανε 40 βαθμούς και 41. Συνήθως έκανε μετά τον Ιούλιο, άντε τον Αύγουστο. Και τον Αύγουστο υπήρχαν πολλές φορές και τα μελτέμια. Αλλά επειδή έχει αλλάξει ο καιρός, δεν ξέρουμε ακριβώς τι εννοεί εδώ ο ποιητής. Εν πάση περιπτώσει, Five More Days Till Summer, αυτός είναι ο Lenny Kravitz. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, 35 λεπτά μετά τις 8. Πάντα απέναντί μου βρίσκεται χαμογελαστή η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ολίβια Ροντρίγκο λοιπόν από το τραγούδι και το live που είχε δώσει πέρυσι στον Glastonbury μπροστά σε 100.000 ανθρώπους, και επάνω στη σκηνή φυσικά κάλεσε τον frontman, τον Cure. Σήμερα ούτως ή άλλως κυκλοφόρησε το καινούριο άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγκο με τίτλο You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ξέρουμε ότι την Παρασκευή πάντα είναι οι μέρες που βγαίνουν οι νέες κυκλοφορίες. Αυτό που κρατάω όμως από την Ολίβια Ροντρίγκο και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι έδωσε μια συνέντευξη στη Μεγάλη Βρετανία και ενώ μίλησε και για το καινούριο της άλμπουμ και γενικά για την παραγωγή, ευνηδίασε τους πάντες και πολύ περισσότερο τους παραγωγούς, λέγοντας ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα κοής, λέγοντας πως είναι περίπου κατά 60% κοφή από το αριστερό της αυτή. Και αυτό, φίλες και φίλοι, είναι ότι το εξήγησε ότι αν κάποιος λέει βρισκόταν από την αριστερή πλευρά και προσπαθούσε να της το ψιθυρίσει, να της πει κάτι, πιθανότατα δεν θα μπορούσε να το ακούσει. Εμείς που είμαστε άνθρωποι στο ραδιόφωνο εδώ και φοράμε και ακουστικά όταν μιλάμε, κατά 90% ή ηχολήπτες ή τεχνική ή γενικά κάνοντας μια εκπομπή, ή εσείς ακόμα απ' έξω έχοντας το φυσικό ήχο πάντα από μπροστά σας ή από πίσω σας, αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, αν βρίσκεστε στο σπίτι, σε οποιοδήποτε σημείο της ζωής μας και της δραστηριότητάς μας, αλλά μιλάω λίγο περισσότερο για τους μουσικούς και για το κομμάτι του ήχου και της παραγωγής, είναι φοβερό το να μην μπορείς να έχεις, να έχεις απώλεια ακοής από το ένα αυτή, γιατί δεν μπορείς να εστιάσεις σωστά. Ναι, και εγώ θα κάνω το σταυρό μου, όπως ακριβώς κάνει η Ελπίδα. Για να μπορείς να εστιάσεις και να μπορείς να ηχογραφήσεις και σωστά, γιατί είναι ένας εντελώς διαφορετικός τρόπος προσέγγισης το πώς ηχογραφούμε, το πώς γράφουμε, το πώς μιλάμε, το πώς τραγουδάμε, γιατί είναι διαφορετικό με το πώς ακούμε. Ακριβώς το ίδιο βέβαια γίνεται όταν βρίσκεσαι σε ένα stage επάνω, όπου υπάρχει θόρυβος, υπάρχει οτιδήποτε. Μπράβο λοιπόν στην Ολίβια Ροντρίγκο, μπράβο καταρχήν που το είπε, και δεύτερον δεν νομίζω κανένας να πει τίποτα ότι ξέρετε τι γίνεται, ναι, δεν έχει τραγουδιάσει καλό, δεν έχει τραγουδίσει καλά ή οτιδήποτε. Chloe Barrows εξάλλου, που είχε σχολιάσει αυτό το γεγονός που ήταν και παρουσιάστρια για την εκπομπή, είπε ότι είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, δεδομένου ότι η Ολίβια Ροντρίγκο είναι επαγγελματίας τραγουδίστρια και βέβαια συχνά χρησιμοποιεί ακουστικά κατά τις εμφανίσεις ηχογραφήσεις της. Δεν φοράει ακουστικά, φοράει in-ear όποιος γνωρίζει, γιατί πάνω στη σκηνή δεν μπορείς να φοράς ακουστικά, γιατί πρέπει να περπατάς πάνω κάτω στο stage. Όλα αυτά λοιπόν για την Ολίβια Ροντρίγκο, κατάω αυτή τη μικρή παρένθεση, γιατί το θεωρώ εντυπωσιακό και μπράβο της που μπορεί να βγάζει και να κάνει τέτοιες παραγωγές και κάτι το οποίο δεν είχε πει και μέχρι σήμερα. Αφροκινέτικ. Από το νέο άλμπουμ των Νικόντιμους. Jungle Brothers. Από το 2026.

Αυτός λοιπόν είναι ο Σάγκη, ο 57χρονος πια Σάγκη, μας έρχεται από το Kingston, από την Τζαμάικα. Ακολουθεί φυσικά τον ήχο του Rocksteady και όλες αυτές τις μελωδίες του dancehall, του hip hop και της reggae fusion που έχει χτίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξάλλου Σάγκη δεν μένει στην Τζαμάικα, μένει στη Νέα Υόρκη και δεν ήταν και η πρώτη φορά που είχε συνεργαστεί με τον Sting. Με τον Sting, ο οποίος Sting το είχε πει πριν από πολλά χρόνια ότι του αρέσει πάρα πολύ η reggae. Εντάξει, δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να μην του αρέσει η reggae μουσική, να μην είχε επηρεαστεί από τον ήχο της reggae, και δεν μιλάω μόνο για το βαθμό και για τον ήχο που είχε φτιάξει ο Bob Marley και οι Scatterlights, αλλά μιλάω γενικά για ένα μουσικό περιβάλλον που υπήρχαν από την εποχή των Toots and the Maytals και αργότερα, και φυσικά σε όλο τον κόσμο και σε όλο τον πλανήτη που έχουν ανοίξει με τον ήχο της reggae και φυσικά με τον ήχο του dancehall και με όλες αυτές τις επιρροές που έχουν βάλει σήμερα πάνω στη μουσική. Ένας από αυτούς λοιπόν είναι και ο Sting. Ο Sting, ο οποίος από αλλού ξεκίνησε και αλλού έχει καταλήξει, και βέβαια ένας καλλιτέχνης που παίζει 50 χρόνια μουσική, να κάνει από κινηματογραφικά έργα μέχρι μουσικές δωματίου που έχει κάνει ο ίδιος, acoustic set, πράγματα τα πάντα, και βέβαια να έχει ο signature song το Every Breath You Take. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Φυσικά μπορεί να συνεργαστεί και με τον Σάγκη και με οποιονδήποτε άλλο. Ότι ακριβώς έκανε η Μον Λαφέρτε πριν από μερικά χρόνια παρέα με τον Χουάνες.

c'est pas de la surprise. Ah, pas de suite. Écoute ça.

0: Δες το αίες, πες το φουάι.
1: Deluxe λοιπόν και No Stress. Και μετά από πολλά χρόνια θα δούμε 1η Ιουλίου. Είναι sold out όμως. Το Μόμπι στην Αθήνα. Έρχεται ξανά.

είναι Μόμπι, λοιπόν. Μόμπι θα τον δούμε στην Αθήνα 1η Ιουλίου. Έρχεται για μία και μοναδική συναυλία. Με τον Κριστόφ Μαέ. Πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λίγελί λοιπόν και Lucky Again, εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπερίζουμε τον Μπάμπη Δούκαρο που βρίσκεται στον ήχο. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου κι αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου κι αν βρίσκεστε. Λίγελί είπαμε να επιστρέψουμε έτσι και να ανοίξουμε τη δεύτερη ώρα με αυτή την πολύ βραβευμένη Σουηδική τραγουδίστρια καλλιτέχνητα σε μια σπάνια συναυλία στην Αθήνα. Θα την δούμε 22 Ιουνίου να εμφανίζεται στο Ηρώδειο και θα είναι και ωραίο live βέβαια με πολύ άριθμους ακροατές που θα μπορούσε να πει κανείς ότι σβήνει έτσι ένα συναυλιακό αποθυμένο ετών, γιατί πολύ είναι ο κόσμος που ήθελε να βρει και να δει και να ακούσει ζωντανά αυτή την ανεξίτηλη φωνή πίσω από το I Follow The Rivers και κομμάτια όπως το No Rest For The Weak και το Never Learn. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε παντού. Μας ακούτε και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Live Alive, On Demand, Mixed, Podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι ανεβαίνει 24 ώρες το 24ωρο μπορείτε να το ακούσετε από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Και μιας και μιλάμε για την πλατφόρμα Ερτέκο, διαβάζω ότι στα νέα EBU Live Sessions από σήμερα, από τις 7 η ώρα το απόγευμα, έχει ανέβει, θα ακούσουμε έτσι κι αλλιώς σε λίγο, το Ερτέκο μέσω του δικτύου της EBU και σε συνεργασία με το Cosmos παρουσιάζει τον Jonathan Jeremiah σε μια ξεχωριστή ζωντανή ηχογράφηση από το MDR Culture Studio Sessions. Είναι μια συναυλία που είναι διαθέσιμη για ακρόαση για όλους εσάς στην πλατφόρμα Ερτέκο από σήμερα, από τις 7 η ώρα το απόγευμα. Ούτως ή άλλως τον Jonathan Jeremiah τον ξέρουμε, έχει μια ιδιαίτερη ικανότητα να συνδυάζει τη soul, τη folk και αυτό το σύγχρονο ήχο και έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες στην ευρωπαϊκή μουσική σκηνή. Οπότε από σήμερα μπορείτε να ακούσετε και μέσα από την πλατφόρμα Ερτέκο τον Jonathan Jeremiah ζωντανά από την ηχογράφηση που έκανε στο MDR Culture Studio Sessions. Think. Στο remix των Synapson.

καταγερούς Σύναψον έχουν κάνει εξαιρετικές δουλειές και έχουν κάνει και εξαιρετικά remix. Εξάλλου, για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πριν από 2 με 3 χρόνια, οι Σύναψον έστειλαν μια φορά το μήνα ένα mix set που ονομάζεται The Boomtown Club, και ήταν όλες οι επιρροές που είχαν από τον ήχο, από τη Δυτική Αφρική, από τη Σενεγάλη και από τους καλλιτέχνες που είχαν ούτως ή άλλως προωθήσει, είχαν δουλέψει μαζί, και αρκετές φορές μάλιστα μαθαίναμε και τραγούδια, διαμάντια, τα οποία τα έβγαζαν είτε από τη Λατινική Αμερική, είτε από τη Γαλλία, είτε κομμάτια δικά τους, είτε κομμάτια σε mix ή unmix. Αυτό οι Σύναψον το έχουν, όπως και αρκετοί άλλοι Γάλλοι DJs, παραγωγοί, remixers και beatmakers τα τελευταία χρόνια, και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μιλάω αποκλειστικά για την γαλλική μουσική σκηνή και μιλάω και γενικά για τους ανθρώπους που δουλεύουν αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, είτε είναι καθαροί Γάλλοι είτε έχουν μείνει στη Γαλλία και κάνουν δικές τους παραγωγές. Βάζω και τον Κετά μέσα, βάζω και τους Σύναψον και πολλούς πολλούς άλλους. Και αυτή είναι η Desiree, Desiree. Σαν πολύ ωραίο remix από μια τραγουδίστρια που έχει επηρεάσει γενιές και γενιές μουσικών και ανθρώπων. Μιλάμε φυσικά για την Νίνα Σιμών.

μπορούσε να θεωρηθεί cover band. Δεν είναι όμως. Είναι μια μεγάλη μπάντα με πάρα πολύ κόσμο, Leonid and Friends, και εδώ διασκευάζουν φυσικά εξαιρετικά το I Say a Little Prayer. Λίγο πριν τις 9.30 θα μας πάει ο Jazzy B και η παρέα του. Τον ακούσαμε νωρίτερα να μιλάει στην Κλαουδία Μάτωλα. Η ψυχή των Soul to Soul, ο άνθρωπος που γεννήθηκε στο Λονδίνο από γονείς από την Αντίκουα. Και ο ίδιος μάλιστα ξεκίνησε από τη δεκαετία του 60 και του 70 και δημιουργήσε ο ίδιος την καριέρα του όταν ο Jazzy B εργαζόταν για έναν μουσικό, τον Tommy Steele, ως χειριστής κασετοφόνου, παρακαλώ. Από εκεί ξεκίνησε και μετά έβαλε το Rastafari όνομά του, Τζαρίκο. Και μέσα στη δεκαετία του 80 δημιούργησε το Soul to Soul. Soul to Soul που θα τους δούμε στην Χαλκιδική, στα Sunny Festival, στις 8 Αυγούστου.

0: Κόσμος 93,6.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.
4: cosmosradio.gr Cosmos
5: Classic.

Yellow Moon, Yellow Moon. Αυτή είναι η Neville Brothers, ο Aaron Neville. Εδώ είμαστε κι εμείς λοιπόν στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Παρέα με τον Παπίδου Καρό στον ήχο, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αυτή είναι η Carmen Consoli. Παρέα με την Ορνέλα Βανώνη. Στο αξεπέραστο λαμπουταμέντο.

Τι ωραίο τραγούδι, το Λαπουταμέντο. Όσες φορές και να το ακούσουμε, κάποιοι το έμαθαν από το Ocean's 11, Ocean's 12, νομίζω στο 11 ήταν, γιατί και τα τρία είχαν εξαιρετική μουσική μέσα και επανήλθε, αν θέλετε, αυτή η μελωδία, έτσι ονέλαβαν όλοι ξανά από τη δεκαετία του 70. Και αυτός είναι ο Bruno Mars. Το άλμπουμ που θα παρουσιάσει μεταξύ άλλων και πολλών άλλων τραγουδιών, επιτυχιών, στο ολοκένουργιο tour που ετοιμάζει.

Αυτός λοιπόν είναι ο Bruno Mars. Bruno Mars που όπως είπαμε βγαίνει με το Romantic Tour, με το tour για να παρουσιάσει το τελευταίο του άλμπουμ και φυσικά όλες τις μεγάλες επιτυχίες. Έρχεται στην Ευρώπη, μέχρι τις 31 Μαΐου ήταν και στον Καναδά, ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα εμφανιστεί βέβαια στο Stade de France, στο Σεντενή, στις 18 Ιουνίου. Δηλαδή περνάνε αυτές τις μέρες που παίζει ο David Guetta και έρχεται στην Ευρώπη, όπου θα εμφανιστεί για δύο μέρες στη Γαλλία, θα πάει στο Βερολίνο, στο Άμστερνταμ, στο Λονδίνο, στο Wembley, που όλες τις συναυλίες είναι sold out. Καλά, είναι όλος έτσι κι αλλιώς sold out, και βλέπω την περιοδία του να φτάνει μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου, παρακαλώ, όχι στην Ευρώπη, αλλά επιστρέφει μετά στην Αμερική, και βλέπω και μεγάλο setup, δηλαδή έχω μπει μέσα στην επίσημη σελίδα του, έχει 25 τραγούδια, θα είναι πάνω από 2-2,5 ώρες το live. Αν βάλουμε μέσα ότι θα τραγουδήσει στην Ευρώπη και με τη Ράι και με άλλους καλλιτέχνες, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. On My Soul λοιπόν, από το τελευταίο του άλμπουμ. Φανταστείτε, μετά το On My Soul παίζει 24K Magic. Θα είναι πραγματικά magic αυτό το trip και αυτό το tour που κάνει ο Bruno Mars, όπου για τις συναυλίες μόνο στην Ευρώπη εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια μέσα σε 3 ώρες. Και ακούγοντας λίγο το On My Soul, μου θύμισε ιδιαίτερα ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 70. Για να δείτε τι καλό είχε κάνει ο Curtis Mayfield όταν έγραφε και ηχογραφούσε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70, φτιάχνοντας αυτόν τον ήχο για την ψυχεδέλεια και τη funk, ή αλλιώς όπως το ονόμασε ο ίδιος, Progressive Soul.

Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Αυτή είναι η Angie Stone. Μου λέτε έξω ότι αρχίζει και βρέχει. Το είπαμε, φίλες και φίλοι, θα βρέξει. Να μην το είπαμε. Το είπαμε. Ακούω όλη αυτή τη μέρα βροχές, καταιγίδες, χιόνια. Εντάξει, είναι παιδιά 12 Ιουνίου, θα βρέξει και μια μέρα. Αύριο δεν θα βρέξει, αύριο το βράδυ δεν θα βρέξει. Θέλω να πιστεύω ότι αύριο στο Chris Isaac μια χαρά θα είναι. Και την Κυριακή πολύ πολύ πολύ τυχεροί μπορεί να πάνε εκεί για καναμπάνιο.

Angie Stone. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Παπιδόκαλο που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία και φυσικά για την ακρόαση. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει με τις δικές μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. 12 με 2 Δήμητρα Κακαουνάκη, ο κόσμος είναι ζωντανός το Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Έχετε καλό κακού σήμερα μέχρι αργά το βράδυ, λίγο την ομπρέλα μαζί σας και να προσέχετε έξω. Ραντεβού τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Παπιδόκαλο που ήταν στον ήχο και τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψουνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Τον Ιτσί Κορία, Αμερικανός πιανίστας, συνθέτης, περκασιονίστας. Εδώ σε ένα live Γουασιγουάρο, μέλος της μπάντας του Miles Davis στα τέλη της δεκαετίας του 60. Συμμετείχε εκεί τότε στην γέννηση του κινήματος του Jazz Fusion. Και μαζί με McCoy Tyner, Herbie Hancock και Keith Jarrett θεωρούνται έτσι οι post John Coltrane μουσικοί. Γεννιέται σαν σήμερα στο Chelsea της Μασαχουσέτης. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο.

0: kid, you good looking, but you don't know what you're cooking, did you? Hey, mambo.
1: Ο Ντίν Μάρτι το 1954 τραγουδούσε Μάμπο Ιταλιάνο. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Βράδυ Παρασκευής 12 Ιουνίου Ιταλιάνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Και μια εκπομπή αφιερωμένη στη Σεσίλια βεβαίως, που έχει σήμερα γενέθλια. Ποια είναι η Σεσίλια? Να τη Σεσίλια. Τζόντα Σάμπ.

0: something. Yeah. The sisters are not going for that no more. Because we realize two things, that you aren't doing anything for us. And we can better do by ourselves. So from now on, we're going to use what we got to get what we want. So, you'd better.
1: Gloria Lavern Collins, αυτή η φανταστική φωνή, Lynn Collins, γεννιέται σαν σήμερα. Έφυγε νωρίς στα 56 το 2005. Αμερικανέα τραγουδίστρια της Soul, η οποία συνεργάστηκε με τον James Brown πολύ. Και το 72 κυκλοφορεί αυτό το Think

Λοιπόν, η εταιρεία Inner Sense μεγαλώνει 30 χρόνια μουσικής δράσης. Το γιορτάζει με ένα διήμερο φεστιβάλ. Ήταν τρεις μέρες, έγιναν δύο. Λείπουν κάποιοι headliner, δεν πειράζει, δεν έχει καμία σημασία. Στο πλήφα αύριο και το Σάββατο και την Κυριακή, αύριο και μεθαύριο, 13 και 14 Ιουνίου, δώσαμε προσκλήσεις για τους Grandation την Κυριακή. 30 χρόνια, εκατοντάδες βραδιές, από την πρώτη βραδιά το 96 στο Άλσος. Το Σάββατο ελληνικό rap, headliners, ρασιοναλίστα, Σταφ Λάθος, Twin Sanity, Tiny Jackal. Αφιερωμένη μέρα αυτή στο ελληνικό rap. Και την Κυριακή Groundation που ανήκουν στους θρύλους παγκόσμια ρέγγε. Δεκαμελή μπάντα σε πλήρη σύνθεση, ολοκένουργιος δίσκος, Candle Burning, τις αποσκευές τους στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τους περιοδίας. Και πριν τους Grandation, στη σκηνή του Πλήβα θα εμφανιστούν και Ροντ Ντακ, εφταμελή μπάντα, παρταμελής μπάντα μέτρα την Αθήνα. Και Έλληνες selectors και DJs, Anna Mystic, Ari Action, Kilimanjaro, Nesta, Piranha.

Βρετανός καλλιτέχνης David Hockney πέθανε σε ηλικία 88 ετών, σχεδόν 89. Πλήρης ημερών, μια προσωπικότητα της σύγχρονης τέχνης, οι πίνακες του με τέτοιο φως, τέσσερα χρώματα. Ζωγράφος, χαράκτης, φωτογράφος και σκηνογράφος. Άπειρα τα βραβεία. Και ένα έργο που έχει εκτεθεί σε πολύ άριθμες συλλογές όλο τον κόσμο. Tate Gallery στο Λονδίνο. Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη. Pompidou στο Παρίσι. De Young San Francisco. Και το πορτρέτο ενός καλλιτέχνη που Pool with Two Figures του 1972, όταν έγινε η πώλησή του, χάρισε στον David Hockney το ρεκόρ για τον πιο ακριβοπληρωμένο πίνακα εν ζωή δημιουργού. Είχε φτάσει σχεδόν στα 100 εκατομμύρια.

Έχει ενδιαφέρον να δείτε συνεντεύξεις του Hockney. Το πόσο απλός ήταν. Το ότι όλοι θα ήθελαν να είναι καλλιτέχνες. Ότι ένας καλλιτέχνης δεν θα ήθελε απαραίτητα να γίνει πολιτικός. Ένας πολιτικός θα ήθελε να είναι καλλιτέχνης. Που παρότι επηρέασε τον κόσμο της τέχνης δεκαετίας του 60, συνέχισε να γεμίζει τις αίθουσες των μουσείων και των γκαλερί για περισσότερο από μισό αιώνα. Και είχε ένα απλό κανόνα. Ζωγράφιζε τα πράγματα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, συναυλία Γιάννης Κότσιρας και φίλοι. Τετάρτη 10 Ιουνίου, συναυλία Δημήτρης Ιφαντής. Παρασκευή 12, Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Ιουνίου, συναυλία Μίλτος Πασχαλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνης Σιμητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ούτε Κόσμος.

Σιζάρα Άγκορ, A Thousand Cases Deep, και καλλιτέχνης και τραγουδίστρια. Εδώ είναι πάρα από με Αλφα Σακλέι. Από το άλμπουμ Take It to the Streets, My Beautiful City.

Λοιπόν, μπαίνετε στο Instagram. Διπλές προσκλήσεις για την επανακυκλοφορία της ταινίας Αμελή. Ο τίτλος ολόκληρος: Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Πέρασαν 25 χρόνια. Συνέφλερη, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Ο διαγωνισμός λέγει την Πέμπτη που μας έρχεται. Έχετε χρόνο, μπαίνετε στο Instagram. Δηλώνετε συμμετοχή, κερδίζετε διπλές προσκλήσεις.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Λαμπ.
5: The Family Tapes. This is a skeleton from
4: outer space having a party. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Λαμπ.
5: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Λαμπ.
5: The Family Tapes. Have a good time. Αυτό το Σάββατο στα Dex η Δήμητρα Κακαουνάκη.
6: Πιάνω,
7: πιάνω,
6: βάζω,
7: βάζω
6: το κεφάλι,
7: το κεφάλι,
6: κατεβάζω,
7: κατεβάζω,
6: φτιάχνω τα χέρια μου,
7: φτιάχνω τα χέρια
6: μου και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καταπληκτική συνεργασία Τσικορία Bobby McFerrin. Τα μαγικά που κάνει με τα φωνητικά του Bobby McFerrin και τα μαγικά δάκλα του Τσικορία στο πιάνο. Armando Zorumba ήταν αυτή που ακούσαμε. Outer National, πίτζον από το Ηνωμένο Βασίλειο. Afrobeat.

κακά τέμπτο.

καλύτερη μέρα του χρόνου έρχεται ο David Byrne. Το Ίδρυμα Σταύρος Νάρχος συνεργάζεται με το Release Athens. 10 χρόνια release, 30 χρόνια δράσης το Ίδρυμα Σταύρος Νάρχος. Και ο frontman των σπουδαίων Talking Heads έρχεται στην Αθήνα.

0: 93,6.
1: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε πέρυσι το Μάρτιο από τον Etienne de Crécy, ένα τραγούδι που είχε μείνει στο σιρτάρι για πάρα πολλά χρόνια και κάλεσε τον Damon Albert, έρχεται, Gorillaz, ένα άλμπουμ με τίτλο Warm Up με πολλές συνεργασίες, Masterpiece, Alexis Taylor από τους Hot Chip, Quiero Quiero Bonito. Το Rising Soul λοιπόν βρήκε τον προορισμό του σε αυτό το άλμπουμ με πάρα πάρα πολύ ωραίους στίχους. Η συνέχεια στον Brad Delp που έφυγε νωρίς και λίγο έτσι απροσδόκητα, ήταν ο lead singer των Boston, αυτή η καταπληκτική μπάντα η οποία δημιουργήθηκε εκεί τη δεκαετία του 70. Τραγουδούσε βεβαίως τα πρώτα άλμπουμ Boston, Don't Look Back, Third Stage, και θα ακούσουμε το πάρα βεβαίως πολύ γνωστό More Than a Feeling. Σύνθεση του Tom Scholz, 1976. Ναι, είναι από αυτά τα τραγούδια που όταν σηκώνεις ένα κύπελο, μια κούπα,

αύριο στο Λεκαβιτό ανεβαίνει ο Chris Isaac και πάρα πολλοί κόσμος. Μια βραδιά γεμάτη διαχρονικά τραγούδια, μια μοναδική ατμόσφαιρα, αυτή η καταπληκτική φωνή. Μαζί του το πιστό του συγκρότημα, η Silverstone.

Και βεβαίως περιμένουμε να τραγουδήσει όλες τις μεγάλες επιτυχίες του από το Blue Hotel, Somebody's Crying και βεβαίως το Wicked Game.

Still Corners εδώ με τον Μπάμπη Δούκαρο. Απολαύσαμε αυτή τη μελωδία στο τέλος. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές Ρουμπίνη Σταγκουράκη. The Mavericks, Recuerdos. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Καγκανονάκη. Και βεβαίως μείνετε στον κόσμο μας το Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Maybe. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Κοσμός 93,6.
7: Κοσμός 93,6.
8: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Το οποίο και μεγαλώσαμε αυτό εδώ με τίτλο Rose Rouge, το κομμάτι του Saint Germain ή αλλιώς Ludovic Navarre που έσκασε στη δισκογραφία μέσα στο 1995 και εννοείται ότι τάραξε τα νερά με τις μουσικές του. Εδώ ο Nightmares on Walks του κάνει το χατήρι και φτάνει μέχρι τη Γαλλία για να ρημιξάρει αυτό το re-rap κομμάτι με το οποίο και ξεκινάμε εδώ στον Νίκο, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Κάθε μέρα από τα μεσάνυχτα έως τις 2 βρισκόμαστε παρέα στον Νίκο Αντοχής.

Ο Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου και θα φύγω με τη μητέρα Αφρική, η οποία έρχεται από τον Ρομπέρτο Λοντόλα. DJ και παραγωγός, ειδικεύεται στις μουσικές της Ibiza και φτιάχνει αυτό εδώ για τη Mother Africa.

για να επιστρέψουμε στην Γερμανία και να δούμε τι ακριβώς ηχογραφείται εκεί. Μια Βραζιλιάννα ηθοποιός και ένας τραγουδιστής συμπράττουν μαζί, κάνουν ντουέτο τους Κούριο Κούριο και φέρνουν μαζί και τις μουσικές τους Μπεμ και Ρέρ, που θα πει ο αγαπημένος. Όλα αυτά να ηχογραφούνται στην Γερμανία. Κούριο Κούριο είναι ο τίτλος του ντουέτου.

Bossa Nova. Bossa Nova Covers. Ακριβώς έτσι γράφει ο τίτλος της συλλογής που περιλαμβάνει αυτό εδώ, που έρχεται με τίτλο Cool Music. Στην πραγματικότητα είναι το δεσί των Μορτσίπα.

Ezra Collective που εμπιστεύτηκαν πολύ τον Tasty or Not, ο οποίος κάνει μύτη από τη Γαλλία για να ρημιξάρει το κομμάτι God Gave Me Feet for Dancing. Το συμπεριέλαβαν στα σεκλάκια που αγάπησαν η Ezra, που εδώ η Yasmin Lacey βάζει τη φωνή της.

Η προηγούμενη δουλειά του Glenn Miskin, παρέα με τον Palov, ο οποίος ρημίξαρε το συγκεκριμένο Big Boss in a Small Town, και ο Soul Sugar μαζί τους.

Μέσα στο 2026 οι Κούριο Κούριο έρχονται μαζί με τη Λουίζα Μοντέιρο, η οποία είναι γεννημένη στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και στην πραγματικότητα εμπνέεται πολύ από το Αφρομπίτ, έτσι συναντάει τον Μίτσαν Γιακούμπ αλλά και την Λούρντες. Το κομμάτι έρχεται

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου

δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, στον παράδεισό μας. Η Σαντέ είναι εδώ σε ένα disco re-edit. Καλώς ήρθατε στην παρέα, αν μόλις τώρα συντονιστήκατε.

Ο Winston McCanaff είναι μια ιστορία μόνος του. Εδώ έρχεται μαζί με τους Java. Ένα elementary είναι που σκάει μύτη, εννοείται στον ήχο.

στα ελπιδοφόρα κρύβεται σίγουρα η μουσική του Ιμπραήμ Μαλούφ. Bring the Light είναι το επόμενο σιγκλάκι που κυκλοφόρησε μόλις.

Μαμαντού Μαριάμ και η ορκέστρα τους Σούπερ Βόλτα. Όσο για τον Σέρβο, έρχεται από την Ιταλία να πειράξει πολύ τον Τζόνι.

πολύ ωραία που μόλις ανακάλυψα είναι και αυτό, τον Palenque Records. Power Play το λες. Η Radio Malembe ρεμιξάρουν και το πίνα Μαδούρα αποκτάει άλλη

οι μουσικές της γιορτής. Έτσι κι αλλιώς, για να γιορτάσουμε χρειαζόμαστε τις μουσικές μας. Ντανσέ τώρα. Μπακάρ, Μαρ και Καλίφ στα ωραιότερα. Από το Musique de Fête.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για τη διαδρομή. Να δώσω το κλειδί του κόσμου στο Θανάση Κώστα που ακολουθεί. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο εμείς στα Family Cosmic Sounds, παρακαλώ. Καλό ξημέρωμα. Να περάσουμε όμορφα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Κόσμος Radio.gr.